στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

την κάτω στην πιο όμορφη γωνιά μου. Ήλια μου κρύψου μία για πάντα, να είναι πάντα.

Κόκορες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Τζίκλας, τζίκλας. Πιάνεις το νόημα. Τζίκλας, τζίκλας. Βαμμένο μέμα. Τζίκλας, τζίκλας. Μέσα στο αίμα. Τζίκλας, τζίκλας. Ράπιντο,

Η αγάπη μας καράβι που παλεύει στα νυχτά, στα κύματα, στις θάλασσες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ώρα τραβά, ίσως πει είμαστε ζεν, ζεν. Απολυτήριο πέμπτο εξαρχείων, δεν ξέρεις τι έπαιζε, δεν, δεν. Οι επιλογές μας ελάχιστες λαλείς σχεδόν ακουμπάνε στο μη, δεν. Στην κοινωνία βασιλεύει το φαίνεστε, μοιάζουν οι φίλοι σου,

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ξανά στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και

0: όμορφη. Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9. Σήμερα Πέμπτη, Τρίτη 19 Πέμπτου του 2026. Ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, διότι είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα μνήμης λοιπόν για την γενοκτονία των Ποντίων. 353.000, ίσως και περισσότεροι, ήταν αυτοί οι οποίοι θανατώθηκαν, οδηγήθηκαν στον θάνατο με διάφορους τρόπους, από έκθεση σε κακουχίες, βασανιστήρια, πείνα και δίψα και πολύ συχνά εν ψυχρό δολοφονίες και εκτελέσεις. Περίπου μισός ποντιακός πολιτισμός ήταν ο αριθμός των θυμάτων, ενώ συνολικά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν. Η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 από το καθεστώς των Τούρκων, το οποίο καθοδηγούταν από τρεις πασάδες, και μετά από μία σύντομη παύση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το 18-19, συνεχίστηκε και μέχρι το 1923 από τους Κεμαλικούς, οι οποίοι καθοδηγούνταν από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Το Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, για τον οποίο έγινε κάποιος δώρος τις προηγούμενες ημέρες, γιατί αποφάσισε εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης να δώσει το όνομα σε μια πλατεία, το όνομα του Μπουτάρη, του πρώην δημάρχου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει αποδημήσει κύριον, ο οποίος Μπουτάρης είχε πει τότε ανερυθρίαστα ότι αυτολεξί χέστηκα για τον Κεμάλ και για το τι έκανε στους Πόντιους. Αυτό δεν τιμά την μνήμη των νεκρών. Θεωρώ εντελώς, δεν ξέρω αν είναι άτυχη, αν θέλει κάτι να καταδείξει, αν ξεχνάμε εμείς ως Έλληνες. Πάντως σίγουρα ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις δεν τους τιμάς. Ας το έχουν αυτό κατά νου οι αγαπητοί αδελφοί Πόντι, όταν έρχεται η ώρα λοιπόν να αποφασίσουν τι θα κάνουν, ποιους θα τιμήσουν και ποιους όχι με την ψήφη τους, αλλά και με το αν θα διαμαρτύρονται ή όχι.

Αυτά λοιπόν τα λίγα ως αναφορά στην σημερινή ημέρα, τη 19η Μαΐου, την οποία έχουμε καθιερώσει ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε σαν έθνος τέτοιες καταστάσεις, αλλά για να μην συμβεί αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και πάντα να θυμόμαστε το τι συνέβη, το τι έγινε, ώστε να μην τα ξαναπεράσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό πώς θα είναι σήμερα, πριν να περάσουμε να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και διαφόρων site για να σχολιάσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ πέρα, η θερμοκρασία η μέγιστη θα είναι 23, αλλά το θέμα δεν είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Από τις 12 και μετά και μέχρι τις 9 το βράδυ θα έχουμε βροχούλα. Όχι πολλά χιλιοστά, αλλά θα έχουμε βροχούλα, οπότε όσοι θα κυκλοφορήσουν εκείνες τις ώρες, καλό είναι να έχουν και μία ομπρέλα μαζί τους, διαπάνε ενδεχόμενων.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σχολιάσουμε τις ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Λήξη συναγερμού. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρα μία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Επιστρέφουν λοιπόν πίσω οι Patriot, θα το σχολιάσουμε αυτό το θέμα και αργότερα. Επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων μας μιλά για τη συντάξη χειρίας κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πολιτικό παρασκήνιο, Τζαβέλας δεν μύρισε στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές. Δύο νέα κόμματα σε μία εβδομάδα, αναφέρεται προφανώς για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά και για το κόμμα το οποίο ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει ότι θα ανακοινώσει στις 26 του μήνα. Σε αντίθεση με ότι μας πληροφορούν τα νέα ότι λέει για τις συντάξεις χειρίας του Υπουργείου Εργασίας, η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της λέει «Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Άτομα λοιπόν τα οποία έπαιρναν συντάξεις χειρίας θα τους ζητηθεί να τα πάρουν, να δώσουν πίσω χρήματα. Και είναι πραγματικά τραγικό. Δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να συμβεί σε αυτή την χώρα για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το να σου δίνουν κάτι και να σου λένε μετά από κάποιο διάστημα «Συγγνώμη, λάθος, πρέπει να μου επιστρέψετε πίσω τα λεφτά που σας έδινα, που εγώ σαν κράτος σας είχα δώσει». Συγγνώμη, λάθος.

Σε άλλη είδηση, στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας, δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεγκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με τοξότες στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Μάλιστα. Έχει και στο πάνω μέρος η Δημοκρατία σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Αναφέρεται στην ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων, πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνται σήμερα για την γενοκτονία. Ράπισμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάσσει την ΕΕΠ να στείλει τον φάκελο Κουκάκη, απόφαση κόντρα στους χειρισμούς Τζαβέλα. Πολύ σημαντική είδηση και αυτή. Και γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί εσπεσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Το τριψήφιο του Μητσοτάκη αναφέρεται εδώ πέρα στην δήλωση του Μητσοτάκη, η οποία έγινε τις προηγούμενες μέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όταν έθεσε άλλο ένα δίλημα του τύπου Μητσοτάκης ή χάος και έλεγε αν τυχόν χτυπήσει το τριψήφιο νούμερο, τριψήφιος αριθμός, δηλαδή αν υπάρξει κάποιο σοβαρός κίνδυνος, κάποια σοβαρή κατάσταση για την Ελλάδα, ποιος θα θέλετε να είναι πρωθυπουργός. Διαρωτάται λοιπόν η Δημοκρατία για ποιον λόγο να απομακρύνει τους Patriot από Κάρπαθο και τη Δημότυχο. Αλήθεια, εκεί πέρα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Εφημερίδα Political. Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Τι λένε στην Πολίτικα, Δημήτρης Ηλιόπουλος, πρέσβης επιτιμή, Δόκτωρ Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για την γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Το θέμα βέβαια εδώ δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάδα. Το συζητήσαμε εδώ και με καλεσμένους, θυμάμαι τον κύριο Μελετιάδη. Τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα στο διαφαινόμενο νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, ποιες ακριβώς είναι οι διπλωματικές κινήσεις ώστε να πιέσουν την Τουρκία, εάν έχει θέση πρώτων των ευθυνών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους και εταίρους εντός ή εκτός εισαγωγικών σχετικά με αυτά που σκοπεύουν να κάνουν οι Τούρκοι. Πάμε στην αστεία. Τι επεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόρριψη των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Και κάτω έχει ένα άρθρο, ένα εξαιρετικό άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Το Μαξίμου αρνείται να καταγγείλει την διακήρυξη των Αθηνών. Η απορία μας, γράφει ο κύριος Κοτάκης, ξεκινάει το άρθρο, την εγνήσια. Γι' αυτό φροντίσαμε να διερευνήσουμε το θέμα, υποβάλλοντας τις αναγκαίες ερωτήσεις στο βαθύ κράτος. Πώς είναι δυνατόν να διατηρούμε ενισχύει τη διακήρυξη των Αθηνών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όταν οι Τούρκοι διοχετεύουν στον τύπο την πρόθεσή τους να γίνουν ζήτημα αμφισβητήσεως κυριαρχίας για 152 ελληνικά νησιά και μικρονήσια στην καρδιά του Αιγαίου. Έχουμε λόγο να μένουμε σε αυτήν. Νομίζω ρητορικό το ερώτημα που θέτει ο κύριος Μανώλης Κοτάκης. Γνώμη μου, μια σοβαρή κυβέρνηση δεν θα έχει υπογράψει ποτέ την διακήρυξη των Αθηνών και με αυτά που γίνονται αυτή την ώρα, όχι μόνο θα την είχε καταγγείλει, αλλά όπως είπαμε θα είχε προβεί και σε πάρα πολλές κινήσεις διπλωματικές ώστε να πιεστεί η Τουρκία. Ανταυτού φαίνεται ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να κατευνάσει, δεν ξέρω τι ακριβώς να κατευνάσει, πάντως το σίγουρο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Και αυτό ίσως απαντάει και το
ψευτοδίλημα το οποίο θέτει ο κύριος Μητσοτάκης, του τύπου Μητσοτάκης ή χάος. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κόντρα. Άτακτη υποχώρηση του Κισέ μετά τις τουρκικές απειλές. Δώρο στον Σουλτάνο, η απόσυρση των Patriot. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση με την Τουρκία, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει τα πυραυλικά συστήματα Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο. Για να δικαιολογήσει την άτακτη αυτή υποχώρηση, προβάλλει το επιχείρημα ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Οι συνθήκες είναι ότι κάθε φορά που μας πιέζει η Τουρκία, εμείς υποχωρούμε. Αυτό είναι το σενάριο, το έργο το οποίο το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Είμαστε οι πρόθυμοι ηλίθιοι, να το πω, κάθε φορά, και το γνωρίζουν αυτό και οι σύμμαχοι εντός ή εκτός εισαγωγικών, το ξαναλέω. Αυτός που πιέζεται και μπορεί να υποχωρήσει για να κατευνάσει το θηρίο εντός εισαγωγικών την Τουρκία είναι Ελλάδα. Και αυτό κάνουμε πάντα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, εξαιρετικό. Στεγαστικό αδιέξοδο. Είχαμε και χθες μια κουβέντα εδώ με τον κύριο Γκοτσόπουλο, το οποίο αφορούσε τα νερά ζευγάρια, τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στέγασης. Στην Αθήνα το ενίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού. Εξαιρετικό. Σε άλλη είδηση, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2-10 ευρώ. Έως και εφιαλτική μπορεί να χαρακτηριστεί η τρέχουσα εβδομάδα για τους ιδιοκτήτες και οδηγούς επιβατικών οχημάτων, καθώς η τιμή της βενζίνης αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Παρόλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως μας έλεγε, θυμώνει με την ακρίβεια. Θυμώνει με την ακρίβεια, βέβαια. Το να περάσει, ας πούμε, από το μυαλό του να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος είναι 70 λεπτά για τη βενζίνη και 24% είναι ο ΦΠΑ, δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό του. Γι' αυτό και βλέπουμε χώρες όπως η Κύπρος, η οποία προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια, να έχουν τιμή βενζίνης περίπου 1,5 ευρώ και στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης να είναι 2,10. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριος Μητσοτάκης, χωρίς αυτόν που δεν κάνουμε, έτσι όπως θέλει να μας πείσει, μας λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια και δεν μπορεί να κάνει κάτι.

0: Και μιλώντας για ακρίβεια και για οικονομικά, θα ζητούσα από τον Χρήστο Νάκο, τον οποίο ξέχασα να αναφέρω στην αρχή, θα με συγχωρέσει ο Χρήστος, να βάλει το βιντάκι με τις δηλώσεις που έκανε τότε από το Βήμα της Βουλής η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν ήταν τότε πρόεδρος του δικού της κόμματος, της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Ας ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις της.
1: Τα κόμματα, κυρία δεν υπάρχει καμία, κύριοι συνάδελφοι, χρωστούν συνολικά στις τράπεζες το ηλιγκιώδες ποσόν των 244,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μαζί. Χρωστούν 235 εκατομμύρια ευρώ. Ως εγγύηση έχουν δώσει την επιχορήγηση που ελπίζουν ότι θα πάρουν με βάση τους αριθμούς των ψήφων που ελπίζουν πως θα πάρουν, την ώρα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δικοματισμός έχει πεθάνει, οι ψήφοι να τους πάρουν αποκλειστικώς αποκλείεται, αλλά κατά τα λοιπά οι τράπεζες χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούν με εγγύηση το 15 και 16. Και όπως γράφει πρόσφατα ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, δεν ενδιαφέρονται τα κόμματα και δεν συμπεριφέρονται ως εντολοδόχοι του λαού, αλλά ως σπάταλοι εισοδηματίες με εγγυημένο εισόδημα. Το χειρότερο είναι ότι με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, βεβαίως, δεν θα μπορούσανε να πετύχουν οποιαδήποτε δανειοδότηση. Γι' αυτό καταφεύγανε παλαιότερα στην Αγροτική και τώρα στην Τράπεζα Αττικής, κρατική τράπεζα, κύριε Υπουργέ. Είναι προφανές ότι για να αποπληρώσουν τα κόμματα μέχρι το 2022 τα χρήματα τα οποία έχουν δανειστεί από τις τράπεζες, δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία άλλη χρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν απολύτως τίποτα από τις χρηματοδοτήσεις τους. Και η πρακτική του τραπεζικού δανεισμού δημιουργεί ερωτήματα. Με ποια κριτήρια, την ώρα που η BlackRock ερχόταν στην Ελλάδα, η Τράπεζα Αττικής αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο δανεισμό όλων των κομμάτων? Με ποια κριτήρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Γιατί δανείζει η Τράπεζα Αττικής κόμματα που είναι υπερχρεωμένα, την ώρα που αρνούνται να δανείσουν οι τράπεζες επιχειρήσεις και κλείνουν επιχειρήσεις και στέλνουν κόσμο στην ανεργία και χάνονται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης? Ποιες υποχρεώσεις, ποιες δεσμεύσεις γεννά για ένα κόμμα ο δανεισμός από μια ιδιωτική τράπεζα, παραδείγματος χάρη τη Μαρφίν? Αποδεικνύεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός των κομμάτων είναι το πιο ακραίο φαινόμενο διαπλοκής, όταν οι διορισμένες διοικήσεις των κρατικών τραπεζών δανείζουν τις ηγεσίες των κομμάτων που τους διορίζουν σε βάρος των συμφερόντων των μετόχων και των φορολογούμενων. Και ας σας κάνω μια απλή ερώτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν δεν πληρωθούν τα χρήματα στην Τράπεζα Αττικής, η Τράπεζα Αττικής θα δεσμεύσει την προσωπική περιουσία του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Σαμαρά?
0: Ντόρα Μπακογιάννη, 2011, από το Βήμα της Βουλής. Εξαιρετική η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Θα το έχουμε εδώ το βιντεάκι να το βάζουμε, να το ακούμε και να το ξανακούμε. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, συμφωνούμε απολύτως στα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Εάν όμως είσαστε σοβαροί, θα έπρεπε και σήμερα, το 2026, από το Βήμα της Βουλής να βγείτε και να θέσετε ακριβώς τα ίδια ερωτήματα. Να διερωτηθείτε πώς είναι δυνατόν να έχουν τα δύο κόμματα πλέον, τότε μας λέγατε για 200 εκατομμύρια, πλέον είναι πάνω από ένα δις τα χρέη των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία 541 εκατομμύρια, το ΠΑΣΟΚ 507, πάνω από ένα δις λοιπόν τα χρέη, και το ερώτημα είναι αυτό που θέσατε, πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουν να δανείζουν, πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται συνεχώς τα χρέη τους και ποια είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ κομμάτων και τραπεζών ώστε να συνεχίζεται αυτό το αλυσβερίσι. Εξαιρετική η Ντόρα Μπακογιάννη, να την ακούνε και αυτοί οι οποίοι την ψηφίζουν, να θυμούνται τι έλεγε και το τι δεν λέει σήμερα. Και μιλώντας για χρήματα και για χρέη, διαβάζω από το... Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε στο Βουλή Watch, το οποίο έχει κάποια στατιστικά, κάποια στοιχεία. Ο συνολικός δηλωθής πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν 91.137.000 ευρώ. Ακολούθησε σταθερά αυξητική πορεία μέχρι το 2023 που ανερχόταν στα 146.602.000 ευρώ. Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα πάντα με τα πόθεν αίσχες τους, χρειάστηκαν μια πενταετία για να αυξήσουν το συνολικό τους πλούτο κατά 55 εκατομμύρια ευρώ. Εν συνεχεία, μέσα σε ένα χρόνο από το 2023 έως το 2024, 156 γαλάζιοι βουλευτές τον αύξησαν ακόμα 71 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας στις δηλώσεις του 2024 συνολικά το δυσθεώρητο ποσό των 217 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, την τελευταία επταετία, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξήσει το δηλωμένο πλούτο τους κατά 126 εκατομμύρια ευρώ και το κόμμα τους χρωστάει 541 εκατομμύρια ευρώ και χρόνο με το χρόνο αυξάνονται αυτά τα χρέη προς τις τράπεζες. Πώς σας φαίνονται αυτά τα νούμερα? Φαίνεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικοί στο επιχειρήν. Προφανώς διατηρούν και άλλες δραστηριότητες πέρα της βουλευτικής τους ιδιότητας, η οποία τους αποφέρει κοντά στα 80 χιλιάρικα το χρόνο, και αυξάνουν τις περιουσίες τους, αλλά τα χρέη τους δεν λένε να τα εξοφλήσουν. Αυτά για το κυβερνών κόμμα και για τον Πρωθυπουργό κύριος και τους υπουργούς και τους βουλευτές, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να κουνάνε το δάχτυλο. Να περάσουμε σε μία έρευνα της Eurostat, η οποία έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφορά τους νέους και την παραγωγικότητα, και γίνεται και μία σύγκριση με διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία ο νέος φεύγει από το σπίτι των γονιών του στα 21,4 έτη, στην Ελλάδα στα 30,7. Η διαφορά είναι 9 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση, πίσω μόνο από Κροατία και Σλοβακία. 7 στους 10 Έλληνες κάτω από 35 ζουν με τους γονείς τους. Είναι λοιπόν περίπου 400.000 άνθρωποι. Άλλοι 300.000 έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι το νούμερο δεν είναι σωστό, είναι πολύ παραπάνω από 300.000. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι ο δεύτερος χαμηλότερος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η Βουλγαρία είναι πιο κάτω. 6 στους 10 εργαζόμενους

στα 31, κάνεις παιδί στα 32 ή τα 33 ή δεν κάνεις ποτέ. Η μέση Ελληνίδα γεννά το πρώτο της παιδί στα 31,2 έτη και μία στις 4 γυναίκες της γενιάς του 1980 δεν θα κάνει ποτέ παιδί. Πέρυσι είχαμε γεννήσεις 65.000 παιδιών. Το 2007 οι γεννήσεις ήταν 117.000. Μιλάμε για σχεδόν 50% μείωση. Στις 4 γυναίκες η χώρα χάνει 57.000 ανθρώπους το χρόνο. Το πραγματικό κόστος όμως δεν μετριέται σε ευρώ, μετριέται σε γενιές. Όταν μια γενιά δεν μπορεί να φύγει από το παιδικό της δωμάτιο, δεν χάνεται μόνο αυτή, χάνεται και η επόμενη. Αυτή που δεν θα γεννηθεί ποτέ. Τα νούμερα είναι αμήλικτα και δυστυχώς δεν ξέρω τι και πώς και αν θα αντιστραφεί ποτέ αυτό το κλίμα. Πάντως σίγουρα με αυτούς που μας φέραν σε αυτήν εδώ την κατάσταση δεν πρόκειται να δούμε κάποια αλλαγή. Φτάσαμε όμως στις 8.30, θα πάμε, μου κάνει σήμα εδώ ο Χρήστος Σονάκος, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με προσκεκλημένη την κυρία Σπασία Κουρουπάκη, βουλευτή Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών του κινήματος της Νίκης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Flash 99 και 4 στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση με τον Γιάννη Καραβίδα και όπως σας είχαμε πει έχουμε στην παρέα μας την κυρία Σπασία Κουρουπάκη, βουλευτή Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών με το κίνημα της Νίκης. Κυρία Κουρουπάκη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Αληθώς Ανέστη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Αναμένουμε ενημέρωση γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το έργο το οποίο επιτελείτε. Δεν έχετε αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Βέβαια πρέπει να ψάξει κάποιος για να βρει το έργο σας γιατί ως συνήθως είσαστε αποκλεισμένοι από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό σας έχουμε εδώ σήμερα το πρωί μαζί, να μας ενημερώσετε για κάποια ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκατε και κάνατε παρεμβάσεις και θέσατε και συγκεκριμένα ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε για το... Θέσατε ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τις συμβάσεις ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας. Τι έχει γίνει, δώστε μας λίγο μια ενημέρωση για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, γιατί όπως είπαμε αυτά τα θέματα περνάνε κάτω από τα ραντάρ και δεν φροντίζουν να τα κουκουλώνουν τέλος πάντων. Να μας πείτε τι απάντηση λάβατε από το Υπουργείο Υγείας για το συγκεκριμένο το ζήτημα.
1: Βεβαίως. Εχθές το απόγευμα έκανα επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το θέμα που αναφέρατε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να βάλουμε έτσι περισσότερο και στο πνεύμα
0: έτσι,
1: και στη σημαντικότητα του θέματος τους ακροατές σας, θα πρέπει αρχικά να πούμε ότι η αιμοδοσία αποτελεί μία από τις κρισιμότερες λειτουργίες της δημόσιας υγείας. Γιατί συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του αίματος, την επάρκεια των αποθεμάτων του αίματος, την ιχνηλασιμότητα, την προστασία των ασθενών και την εμπιστοσύνη των εθελοντών αιμοδοτών. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει η οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας να αντιμετωπίζεται ως απλή διοικητική ή τεχνική διευθέτηση. Θεσπίστηκε ο νόμος 3402 το 2005 ειδικό πλαίσιο για την αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το ΕΚΕΑ, ο κεντρικός θεσμικός ρόλος στον σχεδιασμό, στον συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία των επιμέρους υπηρεσιών αιμοδοσίας. Δηλαδή πλέον η κάθε αιμοδοσία όπως ξέραμε στα νοσοκομεία από εδώ και στο εξής, από το 2005 και μετά, κάνει τη συλλογή του αίματος από τις αιμοδοσίες των νοσοκομείων, κάνει τον έλεγχο των ομάδων αίματος, καθώς και τον ιολογικό και τον μοριακό έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Και κατόπιν διακινεί το αίμα στα νοσοκομεία ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το κάθε νοσοκομείο. Και επειδή η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΕΚΙΑ αποτελεί κρίσιμη θεσμική εγγύηση επιστημονικής τεκμηρίωσης, διοικητικής νομιμότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας και επειδή κανένας φορέας τεχνικής υλοποίησης ή ψηφιακής υποστήριξης δεν μπορεί να υποκαθιστά το θεσμικό ρόλο του ΕΚΙΑ στα ζητήματα αιμοδοσίας, ούτε να καλείται να εγκρίνει το ΕΚΙΑ εκ των υστέρων τελεσμένες επιλογές, γι' αυτό το λόγο προχώρησα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, για να βάλουμε στο νόημα και τους ακροατές. Υπήρχε ήδη από το 2019, μάλλον το 2019, έγινε κάποια προκήρυξη, ώστε η δημόσια διακήρυξη λοιπόν, τονίζω, της ΕΔΙΤΕ VRNET, στις 30 Δεκάτου του 2019, από την οποία προέκυψε ότι τα ζητήματα του πληροφοριακού συστήματος αιμοδοσίας είχαν ήδη μπει σε θεσμική και διαγωνιστική τροχιά. Λοιπόν, το 2021 υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος προμήθευσε στη χώρα το ενίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι διεθνούς κύρους και εξειδικευμένο για τη διαχείριση της αιμοδοσίας, με διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας. Και το σύστημα τότε εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε για όλη την Ελλάδα στα υπολογιστικά κέντρα της ΕΔΙΤΕ. Στο συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για αστοχίες και για πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτό δεν ισχύει. Απλά όπως γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν είχα τη δυνατότητα τριτολογίας Οπότε μου δίνεται ένα πολύ καλό βήμα να, να πούμε τι ήταν σωστό και τι ήταν λάθος από αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, συνεχίζοντας, στο τέλος του 2024 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Πληροφοριακού Προγράμματος και ξεκίνησε και η εφαρμογή σε κάποια νοσοκομεία της Αττικής, παραδίδοντας άδειες χρήσης για περιόριστο αριθμό χρηστών για όλα τα νοσοκομεία της χώρας μέσω εθνικής άδειας χρήσης. Και από εδώ και πέρα, λοιπόν, θέθηκε το κρίσιμο ερώτημα στον Υπουργό ΕΦΕΣ. Διότι στις 16 Μαρτίου του 2026 εμφανίστηκαν τρεις εκτελεστικές συμβάσεις στη ΣΥΒΙΚΑ για το ίδιο πάλι έργο, μεταξύ των εταιριών ανάμεσα στη ΣΥΒΙΚΑ και των εταιριών Nova, OTE και Computer Team Net Company, συνολικού τιμήματος 15 εκατομμυρίων ευρώ με το ΦΠΑ. Και ρωτήσαμε τον Υπουργό ΕΦΕΣ, τι ακριβώς πληρώνουμε με αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποιο είναι το νέο φυσικό αντικείμενο, ποια παραδοτέα δεν καλύπτονταν από το προηγούμενο έργο της ΕΔΙΤΕ Διαρνέτ, ποιος έκανε τη σύγκριση με το έργο που είχε ήδη ξεκινήσει από το 2019, ποιος υπέγραψε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη αντικειμένου και αν υπάρχει κάποια έγγραφη βεβαίωση μη διπλή χρηματοδότηση. Και αν υπάρχει, ποιος την υπέγραψε. Διότι, κύριε Καραβίδα, όταν υπάρχει κάποια προηγούμενη διαγωνιστική διαδρομή από την ΕΔΙΤΕ και μετά έρχονται νέες συμβάσεις στη ΣΥΒΙΚΑ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τότε ο Υπουργός οφείλει να απαντήσει με έγγραφα, με αριθμούς, με παραδοτέα και ευθύνες και όχι με γενικόλογα.
0: Και η ερώτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, η ερώτηση είναι εξής. Έχει απαντήσει, θα απαντήσει?
1: Δεν απάντησε. Απάντησε γενικόλογα. Απάντησε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΔΙΤΕ ήταν πιλωτικό. Αυτό δεν ισχύει, διότι είχε όλες τις πιστοποιήσεις. Έγινε ανοιχτός διαγωνισμός. Σε αντίθεση, ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός, που αυτό είναι το νόμιμο, έτσι. Σε αντίθεση με τις τρεις νέες εκτελεστικές συμβάσεις που έρχονται μεταξύ της ΕΒΙΚΑ και των προαναφερθέντων αναδόχων, όπου δεν έγινε κανένας διαγωνισμός. Δεν ερωτήθηκε το ΕΚΕΑ. Βέβαια, ο Υπουργός είπε ότι πήρε τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΑ στις 15 Μαΐου. Εγώ κατέθεσα την ερώτησή μου στις 11 Μαΐου και οι εκτελεστικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί στις 16 Μαρτίου του 2026. Δηλαδή, έρχεται εκ των υστέρων να κάνει τι, να νομιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, να νομιμοποιήσει τι. Και ακυρώνει και τη λειτουργία ενός τεχνικού φορέα βάσει νόμου.
0: Θεωρείτε
1: δεν,
0: ότι...
1: Δεν υπήρχε στις συμβάσεις αυτές, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί τις διάβασα και εγώ και οι συνεργάτες μου, δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας ως συνυπεύθυνου φορέα. Ενώ αντίθετα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΕΙΣΤΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και οι σύμφωνες γνώμες των αναδόχων για ζητήματα χρονοδιαγράμματος. Το ΕΚΕΑ δεν βρίσκεται πουθενά.
0: Παρ' όλα αυτά, σας είπε ο Υπουργός ότι το ΕΚΕΑ συμφώνησε δύο μήνες μετά αφού του υπεγράφει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και μάλιστα είπε ότι θα φέρει και σχετικό νομοσχέδιο. Αλλά στην αιμοδοσία δεν θεωρώ ότι χωρούν έργα που πρώτα υπογράφονται και μετά ψάχνουν θεσμική νομιμοποίηση.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί να τεθεί και θέμα ασφαλείας?
1: Θεωρώ ότι το ΕΚΕΑ είναι από τα πιο υπεύθυνα κέντρα που υπάρχουν, οπότε πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει θέμα ασφάλειας, αλλά...
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς,
1: δηλαδή πληρώνουμε ξανά ένα έργο για το οποίο το δημόσιο είχε δρομολογήσει. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας και από αυτά που σας είπα, αυτή τη φορά γίνεται με απευθείας ανάθεση και όχι με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.
0: Και φαντάζομαι ότι βρίσκουν σαν δικαιολογία ότι θέλουν να το προχωρήσουν γρήγορα κλπ. Εσείς τώρα θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα διαφάνειας ή και κακοδιαχείριστο συγκεκριμένο το ζήτημα και τι πρόκειται να κάνει η Νίκη σε κοινοβουλευτικό επίπεδο από εδώ και πέρα?
1: Πρώτα απ' όλα σκοπεύω να διερευνήσω το θέμα. να διερευνήσω τις απαντήσεις του Υπουργού, γιατί πάντα μου αρέσει όταν βγαίνω να μιλάω να έχω στοιχεία, δεν βγαίνω ποτέ χωρίς στοιχεία, όπως και όλοι μας οι βουλευτές. Και θα κάνω και έτοιμα κατάθεση εγγράφων, έτσι ώστε οτιδήποτε είπε να μπορέσει να μας το αποδείξει εγγράφος. Γιατί άνετα μπορεί να βγει οποιοδήποτε και να πει ό,τι θέλει.
0: Σωστά.
1: Όταν όμως υπάρχουν έγγραφα στοιχεία, τότε καταρρύπτονται όλες οι υποψίες και οι αμφιβολίες.
0: Σωστά, πολύ σωστά, και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τι θα σας απαντήσει και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, να δούμε και την απάντηση που θα, αν και αν θα την λάβετε.
1: Επειδή με ρωτήσατε και για την ασφάλεια, το σύστημα της, τα χαρακτηριστικά του συστήματος της ΕΔΙΤΕ βασίζονταν σε τεχνολογίες διαδικτύου και υπολογιστικού νέφους, οπότε υπήρχε πλήρη συχνηλασιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το λογισμικό παρακολουθούσε την πορεία κάθε μονάδα θέματος από τη φλέβα του δότη στη φλέβα του ασθενούς.
0: Μάλιστα.
1: Και εναρμονίζεται με αυστηρές ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας, οπότε δεν θεωρώ ότι τίθεται θέμα ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Άρα το κλείνουμε αυτό το θέμα για την ώρα και να πάμε και σε ένα επόμενο. Αφορά την φαρμακευτική κάναβη. Έχετε θέσει θέμα διαφάνειας γύρω από την συνταγογράφηση και την διάθεσή της μέσω των online πλατφορμών, κύριε Κουρπάκη. Υπάρχει σήμερα επαρκής κρατικός έλεγχος για αυτή τη διαδικασία που συνδέουν ασθενείς, γιατρούς και ιδιωτικές εταιρείες για την φαρμακευτική την κάναβη?
1: Δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με τη φαρμακευτική κάναβη μέσω του τελευταίου νομοσχεδίου για την φαρμακοεπαγρύπνηση που έφερε ο Υπουργός Υγείας, στο οποίο νομοσχέδιο ακούσαμε πολλά για καινοτομία, για πρόσβαση, για ψηφιακές εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα θέματα της υγείας. Εννοείται ότι σε κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση. Αναφορικά με την φαρμακευτική κάναβη, ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη ποια εταιρεία ή ποια εταιρικά σχήματα δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά. Πόσες εταιρείες έχουν εγκεκριμένα και τιμολογημένα προϊόντα. Ποιοι είναι οι μέτοχοι και οι πραγματικοί δικαιούχοι. Αν υπάρχει συγκέντρωση αγοράς. Αν υπάρχει ενδεχόμενη δεσπόζουσα θέση και ποια είναι η σχέση των online πλατφορμών, γιατρών, άλλη συνταγογράφηση, ειδικά φαρμακείων και εταιριών. Γιατί όταν ένας πολίτης μπαίνει σε μία πλατφόρμα, κάνει online συνεδρία και λαμβάνει άλλη συνταγή για φαρμακευτική κάναβη, ποιος ελέγχει ότι υπήρξε πραγματική ιατρική αξιολόγηση και όχι τυπική διαδικασία λίγων λεπτών?
0: Σωστά.
1: Ποιος ελέγχει τη συνταγογράφηση, την ελέγχει ο ΕΟΦ, η ΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ, οι ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα, υπάρχουν στοιχεία ανά γιατρό, ανά ειδικότητα, ανά περιφέρεια. Πρέπει πάντα να μιλάμε με στοιχεία, και όταν έρχεται κάποιος να νομοθετήσει κάτι και ακυρώνει ενδεχομένως και κάτι άλλο προηγούμενο, γιατί θέλω να σας πάω τώρα και στα καπνικά προϊόντα, αν μου επιτρέψετε, θα πρέπει να έχουμε έναν απολογισμό του προηγούμενου έργου ή του προηγούμενου νομοθετήματος. Για ποιο λόγο απέτυχε, τι δεν έγινε σωστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε οτιδήποτε δεν επιτύχαμε με κάποιο προηγούμενο νομοθέτημα ή με κάποια προηγούμενη απόφαση.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι, κύριε Κουρουπάκη, η προσέγγιση των κυβερνώντων. Αλλά φαίνεται ότι στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αναφερθήκατε και στο νομοσχέδιο που υπήρξε για τα καπνικά προϊόντα. Δεν ξέρω αν θέλετε αργότερα να το αναλύσουμε λίγο και αυτό. Αλλά μας είπατε ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος για αδιαφάνεια στην διανομή των προϊόντων της φαρμακεύτησης κάναβης. Ποια στοιχεία ζητάτε εσείς να σας δημοσιοποιήσουν από το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς?
1: Έκανα έρευνα στο διαδίκτυο, διότι για κάποιο λόγο μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης. Η μοναδική εταιρεία η οποία έχει την έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΣ είναι η Tikkun Olam Greece. Έχει εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα στα φαρμακεία και μαζί με την LaviPharm έχουν συνεργασία μέσω μιας πλατφόρμας που λέγεται Relief Time, όπου γίνονται online συνεδρίες. Προσωπικά μπήκα σε αυτή την πλατφόρμα για να δω και πώς λειτουργεί. Η πρώτη ερώτηση που αντιμετώπισα ήταν αν είμαι πάνω των 18 ή κάτω των 18 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Ένα βήμα το οποίο το προσπέρασα χωρίς δυσκολία σε χρόνο τετέ. Κατόπιν μου ζητήθηκε να επιλέξω το προϊόν που ταιριάζει, κάναβης που ταιριάζει στα δικά μου χαρακτηριστικά και κατόπιν να προχωρήσω σε άλλη στεγογράφηση. Από εκεί και πέρα δεν προχώρησα την έρευνα,
0: ναι.
1: γιατί ζητούσε στοιχεία, άμκα κτλ. Οπότε εκεί σταμάτησα την έρευνά μου. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα, αλλά μόνο η Τικούν έχει λάβει την άδεια από τον ΕΟΦ. Οπότε εδώ υπάρχει μονοπόλιο.
0: Άρα έχουμε μονοπόλιο, άλλο ένα μονοπόλιο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θέλει και περαιτέρω διερεύνηση, ποιος κρύβεται πίσω αυτή την εταιρεία.
1: Ακριβώς, κρύβεται πίσω από την εταιρεία.
0: Γιατί όταν ακούμε εδώ στην Ελλάδα για μονοπόλια και τέτοιες πρακτικές, συνήθως ξεφυτρώνει και κάποιος κυβερνητικός, ο οποίος έχει φροντίσει για να δημιουργηθεί το μονοπόλιο.
1: Εμείς ζητήσαμε να κατατεθούν τα στοιχεία γεμί. Να γίνουν πραγματικοί, ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, ποιες είναι οι άδειες, οι συμβάσεις και οι έλεγχοι όφη, δίκα, ΕΟΠΗ και εφόσον συντρέχει λόγος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εννοείται ότι ο Υπουργός απαντάει με γενικόλογα, δυστυχώς, αλλά αυτόν έχουμε Υπουργό.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν. Τώρα για τους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν την φαρμακευτική κάναβη, θεωρείτε ότι υπάρχει προστασία των δεδομένων τους ή αν υπάρχουν εγγυήσεις επαρκείς για την φαρμακοεπαγρύπνηση, όπως είπατε και εσείς πιο πριν, την ιατρική εποπτεία κλπ. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση?
1: Γενικά είχαμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο συζητήθηκαν ψηφιακή βοηθή, αλγόριθμοι, εφαρμογές. Ένα νομοσχέδιο με μεγαλεπίβολα σχέδια και πολύ ωραίες λέξεις.
0: Το συνηθίζουν αυτό, ναι.
1: Θεωρώ ότι, εντάξει, γνωρίζουμε όλη την κατάσταση στα νοσοκομεία. Δεν αρκούν οι ωραίες λέξεις στα νομοσχέδια. Τι να σας πω τώρα, σας πηγαίνω και από το ένα θέμα στο άλλο. Ότι έχω δεχθεί καταγγελία από νοσηλευόμενο ότι σε κρατικό νοσοκομείο στο γεύμα του δεν υπήρχε ένα μπουκαλάκι νερό. Ο άνθρωπος έβαλε βηματοδότη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν πήγε στο δωμάτιο, δεν του προσφέρανε ένα μπουκαλάκι νερό. Όχι μόνο στον συγκεκριμένο, σε όλους. Ζήτησα, το ανέφερα και αυτό στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα και ζήτησα να ελεγχθεί το περιστατικό. Γιατί εδώ το πολιτικό συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλάει για αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και οι ασθενείς να βιώνουν τέτοιες συνθήκες βασικής φροντίδας και κατά τα άλλα να μας φέρνει την ψηφιοποίηση στην υγεία.
0: Τώρα μου θυμήσατε, κυρία Κουρουπάκη, το βραχιολάκι που είχε διαφημίσει. Λες και αυτό ήταν το πρόβλημά μας.
1: Έχω κάνει ερώτηση και για τα βραχιολάκια.
0: Γι' αυτό το ανέφερα.
1: Γιατί δεν ξέρουμε και εκεί ποιες εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Μήπως είναι και αυτό απευθείας ανάθεση?
0: Μα νομίζω ότι βρέθηκε ένας τρόπος να πάρει κάποιο συμμέτρος χρήματα, γιατί όταν έχεις έλλειψη σε γιατρούς και νοσηλευτές, όσα βραχιολάκια και να φορέσεις, συγγνώμη, καθυστέρηση θα έχεις, αφού έχουμε τεράστια έλλειψη σε προσωπικό. Δηλαδή το πρόβλημά μας ήταν τα βραχιολάκια, να μας πούνε σε πόση ώρα θα πάμε στο επόμενο.
1: Να σας αναφέρω προσωπική μου εμπειρία. Επισκέφθηκα δημόσιο νοσοκομείο την προηγούμενη Παρασκευή. Το προσωπικό ήταν ελάχιστο. Οι γιατροί έτρεχαν παντού. Χρειάστηκε ο σύζυγός μου που τον συνόδευσα να βάλει κάποιον άστικα στο χέρι και μας παρέπεμψαν στο φαρμακείο απέναντι, γιατί προφανώς δεν είχαν υλικά. Οι άνθρωποι ήταν φαινόντουσαν από το πρόσωπό τους πιεσμένοι. Μία κατάσταση που δεν θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει όλο αυτό που παρουσιάζει ο Υπουργός. Το να πηγαίνουμε και να εγκαινιάζουμε κούφιους χώρους, καινούς χώρους, ντουβάρια, συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν έχει κανένα αντίκτυπο στον ασθενή. Θα πρέπει ο κύριος Υπουργός να κάνει μια επίσκεψη στα νοσοκομεία χωρίς να, χωρίς την επίσημη ταυτότητά του, να δει πραγματικά τι συμβαίνει. Κάτω από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, τους κουρασμένους νοσηλευτές, τους γιατρούς που συνέχεια δουλεύουν στα κόκκινα, τις ελλείψεις στα υλικά, τις καθυστερήσεις, τις προμήθειες. Και μετά βγαίνει και μακριά ότι πάνε όλα καλά. Πού πάνε καλά? Στους θαλάμους, στα επίγοντα, στις λίστες αναμονής, στις βάρδιες των νοσηλευτών, στα χειρουργία που καθυστερούν. Όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία λειτουργούν με μπαλώματα. Δηλαδή, ας πάει μια μέρα χωρίς συνοδεία, χωρίς κάμερες και να μπει σε ένα νοσοκομείο ως απλός πολίτης. Να καθίσει σε ένα διάδρομο και να δει πώς βγαίνει η βάρδια, πόσες ώρες είναι όρθιος ένας γιατρός. Να ρωτήσει τους ασθενείς αν νιώθουν ότι το σύστημα υγείας τους σέβεται. Εκεί θα πάρει την πραγματική απάντηση. Όχι στα χαρτιά και στα δελτία τύπου του Υπουργείου. Και σας το λέω αυτό διότι 22 χρόνια κολλάω ένσημα ως υγειονομικός σε νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία βασίζονται στο φιλότιμο των υπαλλήλων.
0: Έτσι.
1: Πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου.
0: Όσοι, κυρία Κουρουπάκη, έχουμε βρεθεί σε κάποιο νοσοκομείο, είτε για δικό μας πρόβλημα, είτε για κάποιου συγγενούς, φίλου κλπ. Έχουμε αντιμετωπίσει την κατάσταση την οποία περιγράψατε. Και δεν ξέρω, τώρα είπατε κάτι. Κάποιος
1: και ακριβώς επειδή εμείς όλοι στη Μίκη, και οι βουλευτές και τα στελέχη, έχουμε δουλέψει, έχουμε κολλήσει ένσημα πολλά χρόνια, αντιλαμβανόμαστε πολύ πιο εύκολα τα προβλήματα που βιώνει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης. Κάτι που οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καριέρα από όταν ξεκίνησαν την επαγγελματική τους πορεία στην πολιτική δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
0: Κύριε Κουρουπάκη, τώρα μιλάμε για πορφυρογέννητους, για άτομα τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν δουλέψει μία ώρα στη ζωή τους, όχι μία μέρα, και έχουν γίνει εδώ υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχουν πατήσει σε νοσοκομείο, γιατί λεφτά υπάρχουν, υπήρχαν τώρα που τα βρήκαν ένα άλλο θέμα. Πηγαίνανε σε ιδιωτικές κλινικές, σε ιδιώτες ιατρούς, δεν είχαν θέματα καθυστερήσεων. Να πηγαίνεις τώρα στο νοσοκομείο και να σε παίρνει μετά από. Και μιλάω από προσωπική εμπειρία τώρα, έτσι. Ο πατέρας μου αποδήμησε σκύρον και με πήραν μετά από 1,5 χρόνο να μου πούνε για εκείνο το χειρουργείο, την εξέταση που είχαμε κανονίσει να κάνουμε. Αυτά τα αντιμετωπίζουν οι κοινοί θνητοί. Γι' αυτούς...
1: Γι' αυτό καλούμε τους ακροατές να στηρίξουν τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τους ανθρώπους της Μίκης.
0: Τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και αντιμετωπίζουν όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες τα προβλήματα αυτού του κράτους, του κρατικού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι να πούμε. Κύριε Κουρουπάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εξαιρετικό το έργο που επιτελείτε, αλλά πρέπει να υπάρξει προβολή. Γιατί είπαμε, κάποιοι προσπαθούν να αποκλείσουν κάποιους. Δεν συμφέρει να ακούγονται τέτοιες φωνές. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και... Εύχομαι να αλλάξουν σύντομα τα πράγματα προς όφελος όλων ημών και να έρθουν άτομα να αναλάβουν τα θέσεις κέρες οι οποίοι νοιάζονται για την ευημερία του ελληνικού λαού.
1: Αυτό ευχόμαστε και εμείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουρουπάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν μαζί μας η κυρία Σπασία Κουρουπάκη, βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών με το κίνημα της Νίκης. Η κυρία Κουρουπάκη και ως άτομο το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με τα θέματα της υγείας, ασχολείται ιδιαιτέρως με αυτά τα ζητήματα. Αναφέρθηκε στα θέματα που προκύπτουν και για την αιμοδοσία αλλά και για την φαρμακευτική κάναβη από τις καινούργιες πλατφόρμες, τα καινούργια πληροφοριακά συστήματα τα οποία θέλουν να περάσουν και όπως μας είπε, μας μοιράστηκε μαζί μας και ένα προσωπικό περιστατικό το οποίο αντιμετώπισε σχετικά με μια επίσκεψη σε νοσοκομείο και την έλλειψη του προσωπικού το οποίο υπήρχε εκεί πέρα. Πόσοι και πόσοι δεν μας έχουν αναφέρει σε αυτήν εδώ την εκπομπή για το θέμα το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει, την έλλειψη του προσωπικού. Η υγεία μάλλον για να έχουμε πρέπει να έχουμε προσωπικό, πρέπει να έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Όταν δεν υπάρχουν, όσες αίθουσες και να έχεις, όσα μηχανήματα και να έχεις, δεν πρόκειται να αυτά να σε γιατρέψουν από μόνα τους. Βέβαια τα μηχανήματα και οι αίθουσες είναι πολύ καλά γιατί γεμίζουν τις τσέπες κάποιων και συνήθως γίνονται με διαφανείς διαγωνισμούς όλα αυτά, αλλά έχουμε συνηθίσει εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα να το θεωρούμε μια καθημερινότητα αυτό το φαινόμενο της αδιαφάνειας, των απευθείας αναθέσεων κλπ. Κλπ. Τι να πούμε, ελπίζουμε κάποια στιγμή όλα αυτά να αλλάξουν και να αποτελέσουν αυτά ένα μακρινό και σκοτεινό παρελθόν το οποίο δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ στο μέλλον. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στο Flash 99 και 4. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Νάκο, ο οποίος ήταν στην ηχοληψία. Ακολουθεί η αγαπημένη Όλγα Γιωβατζάκη, μείνετε εδώ μαζί. Από μένα καλημέρα, καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Έθριος ο καιρός σήμερα, 16 δείχνει το θερμόμετρο, θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές σε όλη την Ελλάδα, αλλά από το απόγευμα και μετά. Όσον αφορά τώρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και την κίνηση στον περιφερειακό, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο εσωτερικό όμως της πόλης έχουμε μικρά προβληματάκια και κυρίως στην περιοχή της Ευκαρπίας, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες βλέπουμε ότι είναι στα κόκκινα. Στο Λαγκαδά παρουσιάζουμε κάποια μικρά προβληματάκια. Όσον αφορά τώρα το κατεβαίνοντας προς το κέντρο της πόλης, στη Νεάπολη έχουμε στο κατέβασμα από τα Πεύκα προς Νεάπολη. Πιο κεντρικά στη Τζιμισκή, ως συνήθως, Καρόλου Ντίλ, μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα. Στην Αλεξάνδρου Σβόλου το ίδιο, καθώς επίσης και στην Κατσιμίδου. Δόθηκε βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς και σύμφωνα με τους υπεύθυνους, στα τέλη Ιουλίου θα έχουμε την πρώτη δυνατότητα να μετακινηθούμε στην Καλαμαριά, γιατί έτσι αποφασίστηκε σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών. Όσον αφορά το ζωολογικό κήπο και εσείς που έχετε σκοπό να τον επισκεφτείτε το Σαββατοκύριακο με τα παιδάκια σας για να δείτε τι ακριβώς γίνεται και ποια ζωάκια θα είναι τα αγαπημένα τους, δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Τα σχέδια του Δήμου για την αξιοποίησή του ήταν αρκετά, αλλά ο ζωολογικός κήπος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, διότι βρέθηκε νέο κρούσμα βρουγέλωσης που εντοπίστηκε σε κάποιο από τα φιλοξενούμενα ζώα. Άγνωστο για το πότε θα ανοίξει, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη και τη διοίκηση του Δήμου. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες των τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Θα έχουμε και εργασίες συντήρησης σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουτανίων. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα στην Χαλάστρα, η οποία δεν θα έχει ρεύμα από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και τις εκδηλώσεις συγγνώμη στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη και σήμερα, όπως και χθες. Πολλά τα νέα από την πόλη, στη συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά και μαζί. Κοντά μας σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραγιανακίδη, δικηγόρο, ο οποίος θα μας αναφέρει κάποια σημαντικά γεγονότα όσον αφορά τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και κάποιες εκδηλώσεις που θα έπρεπε να γίνουν από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, που βλέπουμε ότι μένουν στάσιμες, δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια. Σε αντίθεση με την γείτονα χώρα, και αναφέρομαι στην Τουρκία, όπου τη 19η Μαΐου την έχει αναγνωρίσει ως ημέρα νεολαίας. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Η γενοκτονία των Ποντίων συμβολίζει για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής το βίαιο αφανισμό 353.000 ψυχών, την καταστροφή μιας ιστορικής κοιτίδας χιλιετιών και τον οριστικό ξεριζωμό. Για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με τις μνήμες των παππούδων μας και τις αφηγήσεις αυτών για τον ξεριζωμό, τη σφαγή και τις λαιλασίες των σπιτιών τους, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας αγγίζει και δεν πρόκειται να σβηστεί ποτέ από τη μνήμη μας. Κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Καραγιανακίδη, δικηγόρο και πολιτικό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών και τι ενέργειες έχει κάνει έτσι ώστε να μην σβηστεί αυτή η σημαντική ημέρα από τη μνήμη μας, η γενοκτονία των Ποντίων, η 19η ημέρα του Μαΐου. Κύριε Καραγιανακίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γιωβαντζάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον ολόκληρο τον ελληνισμό. Είναι η μέρα μνήμης και δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει, διότι αν ξεχνάμε το παρελθόν μας και την ιστορία μας και το ό,τι έχει τραβήξει ο ελληνισμός, και τα μεγαλεία αλλά και τις στεναχώριες, τότε δεν θα έχουμε σίγουρα μέλλον και δεν θα, και θα πάψουμε να υπάρχουμε. Και δυστυχώς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να οδηγήσει τις καταστάσεις όλες προς λύθη. Οι Έλληνες πρέπει να ξεχνάμε, να μην θυμόμαστε ούτε μικρασιατικές καταστροφές, ούτε ποντιακές γενοκτονίες, ούτε χαμένες πατρίδες. Πρέπει να μαθαίνουμε στα βιβλία του σχολείου ότι έγινε συνωστισμός. Πρέπει να ακούμε διάφορους ιστορικούς εντός εισαγωγικών να μας λένε ότι εμείς στέγαμε για ό,τι έγινε στην Μικρά Ασία, ότι ήταν ελληνικός εθνικισμός, και να μην κρίνουμε τις καταστάσεις και τα συναισθήματα της ιστορικής περίοδου με βάση του τι συνέβαινε εκείνη την ιστορική περίοδο και το πώς εννοούσαν τα έθνη και την ιστορία τους οι λαοί, διότι η ιστορία των Ελλήνων δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή γεωγραφικά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1921, το ποθούμενο ήταν η απελευθέρωση της πόλης και όχι να γίνει ένα κράτος γύρω από την Πελοπόννησο και την Αθήνα. Και όταν οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν και τους Βαλκανικούς πολέμους και τους Μακεδονικούς, ήθελαν η ιστορία να βρει την πραγματική της γεωγραφική διάσταση. Επομένως, δεν μιλούσαμε τότε για επικρατικό, για σοβονιστικό, για εθνικιστικό πόλεμο όταν μιλούσαμε για την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Οι Έλληνες πραγματικά θεωρούσαν αυτονόητο ότι εκείνα εκεί τα μέρη μας ανήκουν. Διότι εκείνα εκεί τα μέρη έχουν μια ελληνική ιστορία 6-7 χιλιάδων ετών και προκύπτει από τα διάφορα μνημεία που βρίσκονται.
0: Κύριε Καραγιανακίδη, προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να διεκδικήσουμε την αναγνώριση παγκοσμίως της γενοκτονίας, το έγκλημα αυτό εδώ από τη διεθνή κοινότητα, όπως έχει ήδη θεσπιστεί από την Ελληνική Βουλή και άλλες χώρες, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοια εγκλήματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών όμως συμβάλλει σε αυτήν εδώ την αναγνώριση?
1: Όχι. Και η αναγνώριση και η προσπάθεια όλη δεν είναι προσπάθεια κυβερνητική. Ουδέποτε ελληνική κυβέρνηση επιδίωξε και προώθησε την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας μέσα από άλλα κοινοβούλια. Και αυτό προκύπτει κάλλιστα και από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είναι το αρμόδιο για να τρέξει μια τέτοια καμπάνια για να μάθει ο πλανήτης ποιοι είναι οι Τούρκοι και τι συνέβη στον Ελληνισμό, για να μάθει, για να προωθηθεί μια γενοκτονία και να αναγνωριστεί παγκόσμια, αρμόδιο για να το κάνει είναι το κάθε Υπουργείο Εξωτερικών κάθε χώρας και φυσικά και η ίδια κυβέρνηση. Λοιπόν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χθες βρήκε χρόνο και χρήμα και διοργάνωσε μια εκδήλωση κατά της ομοφοβίας και κατά της τρανσοφοβίας και της αμφιφιλίας, αμφιφοβίας, πώς τα λένε, έχω χάσει τον μπούσουλα με τις έννοιες, που δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, εννοείται ότι είμαστε κατά οποιασδήποτε φοβίας και κατά οποιασδήποτε διάκρισης, αλλά δεν έχει βρει ποτέ χρόνο εδώ και 30-40 χρόνια να οργανώσει μια σοβαρή εκδήλωση σε Ελλάδα και σε εξωτερικό που να καλέσει τους πρέσβεις όλων των χωρών, προκειμένου να αναδείξει τη θηριωδία των Τούρκων και την ποντιακή γενοκτονία.
0: Και διάλεξε τυχαία αυτήν εδώ την ημέρα. Κοιτάξτε, πιστεύετε?
1: Οι συμβολισμοί κάτι λένε. Εντάξει, είναι αδιανόητο την ίδια στιγμή που η Τουρκία δείχνει αυτή την προκλητικότητα και ετοιμάζεται να φέρει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα να την νομοθετήσει, που θα οριοθετεί αυτή ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας, όχι εμείς. Δηλαδή, πιο προσβλητική ενέργεια δεν μπορεί να γίνει. Και μόνο που το συζητάμε, δηλαδή, θα έπρεπε η χώρα μας να αντιδράσει δυναμικά. Και δείτε τη σημειολογία των πράξεων. Δεν λέει τίποτα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση για την ποντιακή γενοκτονία, που είναι και των ημερών. Και χθες συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ και ενώ περίμενε κάποιος να δει μια αυστηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, αποφάσισαν οι άνθρωποι και να μην αγοράσουν τους πυράβλους τους αντιρροπορικούς του Iron Dome του Ισραήλ, που τους διαφήμιζαν επικοινωνιακά και λέγανε ότι θα γίνουμε πανίσχυροι. Δεν τους αγοράζουν και να μην δείξουν προκλητικότητα προς την Άγκυρα και θυμώσουν κι άλλο. Και ταυτόχρονα παίρνουν και την πυροβολαχία που είχε πάει στο Δημότυχο και στην Κάρπαθο των Patriot και αφήνουν το Αιγαίο και τον Ελλαδικό χώρο σε εκείνες τις περιοχές που είναι κρίσιμες, χωρίς αντιεροπορική κάλυψη. κοινός, βάλαμε την ουρά στα σκέλια και φεύγουμε. Και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να ασχοληθεί με την ομοφοβία, που δεν είναι και αρμοδιότητά του, ξέρετε. Υπάρχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το Οικογένεια έρχεται δεύτερο, που αυτό είναι αρμόδιο να κάνει εκδηλώσεις κατά της ομοφοβίας και διαφόρων τέτοιων καταστάσεων. Αλλά εμείς έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σημειολογικά κάτι σημαίνει και αυτό, δεν είναι στην τύχη του. Και έκανα και μία έρευνα και μπήκα στο site του Υπουργείου Εξωτερικών για να δω τι εκδηλώσεις έχει διαφημίσει, τι ιστορικό υλικό έχει ανεβάσει για την ποντιακή γενοκτονία. Και δεν βρήκα τίποτα. Μόνο δηλώσεις πολιτικών, μεμονωμένων, στη Βουλή ή εκτός Βουλής συνεντεύξεις. Και καμία ιστορική μελέτη αναρτημένη που να επιβεβαιώνει όλη αυτή τη γενοκτονία. Και τίθεται το ερώτημα, όταν ένας λαός, ένα κοινοβούλιο έχει ψηφίσει και έχει αναγνωρίσει ότι έχει υπάρξει γενοκτονία, δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει ανεβασμένα όλα αυτά τα στοιχεία επίσημα και να είναι η θέση της ελληνικής πολιτείας? Και απέναντίας, εάν ψάξει κανένας και γράψει και αναζητήσει σχετικά με την ποντιακή γενοκτονία τι υπάρχει στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί θα δείτε αναρτημένες ιστορικές μελέτες, εντός εισαγωγικών το ιστορικές, οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι τρελοί και δεν υπήρξε ποτέ ποντιακή γενοκτονία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πας παραπέρα, δεν υπάρχει βούληση από την ελληνική πολιτεία και ό,τι έχει γίνει με μεμονωμένες προσπάθειες συγκεκριμένων ανθρώπων στη χώρα μας, ποντίων και συγκεκριμένων σωματείων και της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πίεσαν και κάποια στιγμή αναγνώρισε η Ελληνική Βουλή και άλλα τρία κοινοβούλια την ποντιακή γενοκτονία.
0: Πιστεύετε ότι θα δούμε κάποια δράση μέσα στη Βουλή σήμερα?
1: Όχι, δεν. Ειδικά θεωρώ ότι η σύγχρονη Βουλή, αυτή η Βουλή που υπάρχει, είναι από τις χειρότερες βουλές των Ελλήνων. Ναι, δεν νομίζω. Μάλιστα η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί γίνονται και μετρήσεις ποιον θεσμό εμπιστεύονται οι Έλληνες περισσότερο, η πολιτική και η Βουλή νομίζω ότι είναι στα τάρταρα. Και η δικαιοσύνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη δικαιοσύνη, διότι δεν είναι δυνατόν η μία εξουσία να είναι διεφθαρμένη, να είναι στα τάρταρα της εμπιστοσύνης των πολιτών και οι άλλες να λειτουργούν και να είναι στα ύψη. Βλέπουμε ότι όλοι οι θεσμοί από άποψη εμπιστοσύνης των Ελλήνων βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Κύριε Καραγιαννακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί έχετε να μας ενημερώσετε πολλά τις επόμενες ημέρες. Ασχολείστε με την πολιτική και θα βρεθούμε προεκπλήξεων από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θα ήθελα να πω μόνο ότι ο σοβαρός κόσμος που ασχολείται με την πολιτική αυτή τη στιγμή έχει φύγει από τα κόμματα. Δεν είναι στα συγκεκριμένα κόμματα. Στα συγκεκριμένα κόμματα, αν θα κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι ένα τεράστιο ποσοστό των βουλευτών είναι πολιτικοί γυρολόγοι, οι οποίοι έχουν περάσει από 4, 5, 6 κόμματα, και αν συμπεριλάβουμε και την ανική τους δράση, θα δούμε ότι άλλα λέγαν στα νιάτα τους.
0: Και άλλα λένε και τώρα.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι επειδή τα κόμματα λίγο... Αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική αντιλαμβάνονται ότι τα κόμματα πλέον δεν έχουν ταυτότητα.
1: Δεν βγάζω από την ιστορία και την ελληνική λύση τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί εμφανίζεται ως δεξιός, ενώ ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, πήγε στον Καρατζαφέρη, πήγε στη Νέα.
0: Οι μετακινήσεις είναι πολλές.
1: Αυτό είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κόμμα, και οι Σπαρτιάτες, ακόμη και τους Σπαρτιάτες, να δείτε τώρα τι είναι οι Σπαρτιάτες. Στηρίζουν την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό τιμάει τον Πρωθυπουργό, ήταν το ποθούμενό του το πολιτικό όταν έκανε εκλογές το 23. Να το στηρίξουν αυτοί οι περίεργοι τύποι, αλλά βλέπω ότι αναπαύεται στην ψήφο τους. Και βλέπουμε και μια βουλή 297 βουλευτών, το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Και δεν βλέπω να απασχολεί κανένα συνταγματολόγο. Είναι δυνατόν η βουλή να είναι με 297?
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση προς τους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.

0: Κάθε χρόνο 500 έως 600 εκατομμύρια ταξιδιώτες μετακινούνται έχοντας ως βασικό κίνητρο να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα στις χώρες στις οποίες επισκέπτονται. Το ενδιαφέρον αυτών των ανθρώπων, σύμφωνα με έρευνες, στρέφεται στον πολιτισμό, τα μνημεία, τα μουσεία, τα φεστιβάλ και τις πολιτιστικές εμπειρίες που πρόκειται να αποκομίσουν. Μέσα στους προορισμούς αυτούς, όμως, βρίσκεται και η πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα είναι αν εμείς ως Θεσσαλονικείς έχουμε αξιοποιήσει κατάλληλα όλα αυτά εδώ τα μέσα, έτσι ώστε η πόλη μας να είναι προσελκύσιμη προς τους τουρίστες. Αν κάνουμε έναν αρκετά ελκυστικό έτσι, προορισμό τη Θεσσαλονίκη και αν έχουμε τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μνημεία της πόλης, τη γαστρονομία, τα πολύ όμορφα τοπία, το βουνό και τη θάλασσα και όλα αυτά εδώ έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους τουρίστες και να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Κοντά μας θα είναι εντός ολίγων λεπτών η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης και ΣΕΟ του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κυριακή Ουδατζή. Κυρία Ουδατζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει κάθε μέρα, όλη μέρα, για να προσπαθήσει για το καλύτερο για την πόλη μας και όχι μόνο. Ωστόσο όμως το ερώτημα είναι, έχουμε αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχουμε έτσι ώστε να προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη και να προβάλλουμε τα δυνατά της σημεία που είναι τόσο τα μνημεία της, η γαστρονομία της, τα πολύ όμορφα τοπία της, όπως κάνουν αντίστοιχα κάποιες άλλες πόλεις στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τηρουμένων των οικονομικών αναλογιών θα έλεγα και των δεδομένων του οργανισμού τουρισμού και χάρη στον πρόεδρό μας τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος είναι έτσι ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος, πραγματικά κάνουμε τα μέγιστα δυνατά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την χρονιά είχαμε τετραπλάσιες δράσεις και παρουσίες στο εξωτερικό από ό,τι την προηγούμενη, με μειωμένο το budget του οργανισμού κατά περίπου το 1/3. Δηλαδή καταναλώθηκε τελικώς το 1/3 από ό,τι γινόταν τις προηγούμενες χρονιές. Άρα νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και τελικά έχουμε και αποτελέσματα, γιατί νομίζω ότι είναι εμφανές ότι αυξάνονται οι ροές στην πόλη, τουριστικές ροές. Έχουμε ανοίγματα σε νέες αγορές, διότι κινούμαστε σύμφωνα με το action plan που ανακοίνωσε ο πρόεδρος και σε συνεργασία με SETI, INSETI και Marketing Greece τον Σεπτέμβριο του 2024. Έχουμε πάει και πέρα από το action plan, δηλαδή έχουμε πάρει και εμείς πρωτοβουλίες στους οργανισμούς. Άρα νομίζω ότι πάμε καλά και μπορούμε και καλύτερα με συνέργεια φορέων που ήδη έχουν ας το πω, συστηρωθεί και είναι κοντά μας, μας στηρίζουν. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί. Κανένα διεθνές παράδειγμα ανάπτυξης, τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής φυσικά, γιατί πάνε μαζί αυτά, δεν συνέβη, δεν καταγράφηκε χωρίς τη συνέργεια όλων των φορέων ενός τόπου. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, πάμε καλά. Προφανώς ο τουρισμός και όλη αυτή η διαδικασία έχει χρόνο ρήμανσης, δηλαδή δεν είναι ότι κάνω κάτι σήμερα και αύριο βλέπω άμεσα τα αποτελέσματα. Εμείς ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα και έχουμε και τις απευθείας πτήσεις με ΛΟΤ, με Φινέρ, με Φιλανδία. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, δεν είναι μια στιγμή, είναι προσπάθεια η οποία καρποφορεί.
0: Τι τουρισμό έχουμε στη Θεσσαλονίκη? Ξέρουμε ότι επισκέπτονται πάρα πολύ την πόλη μας για θρησκευτικούς λόγους. Βλέπουμε και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ωστόσο όμως εσείς από πλευρά σας έχετε κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα ως προς την Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φέτος ανοίξαμε και προς την Ελβετία. Θέλει βέβαια η αγορά, μια αγορά κάνεις μια προσπάθεια και την καλλιεργείς. Θέλει δηλαδή χρόνο, είναι αυτό που σας είπα, χρόνο ρήμασης. Ήδη φέτος ξεκινήσαμε, είναι αυτό που σας είπα, είναι και έξω από το action plan κάποιες κινήσεις που κάνουμε, όπως και με την Κίνα. Καλλιεργούμε και την αγορά της Ελβετίας, γιατί στόχος της διοίκησης είναι πραγματικά να ανεβάσουμε και να αναβαθμίσουμε και το οικονομικό αποτύπωμα της, του τουρίστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση φυσικά πηγαίνουμε σε αγορές οι οποίες έχουν τα οικονομικά δεδομένα να αφήσουν πιο ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ο πολιτισμός συναντά την οικονομία και όταν ένα μουσείο πάβει να είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος?
1: Συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και λίγο στην χθεσινή μερίδα που είχαμε στο Ολυμπιακό Μουσείο. Λοιπόν, και είχαμε έτσι δύο εξαιρετικούς διεθνούς φήμης κεντρικούς ομιλητές που μας δείξαν διεθνή παραδείγματα. Νομίζω ότι είναι αβαρχίδα και αυτό το οποίο πρέπει κανείς να έχει ως μπούσουλα είναι το φαινόμενο Μπιλμπάου, όπου ένα μουσείο και μόνο ήταν αρκετό ώστε να διασώσει μια πόλη, μια πόλη η οποία ήδη κατέγραφε μια ανεργία της τάξης του 60%, μια πόλη η οποία είχε παρακμάσει, την εγκατέλειπαν οι κάτοικοι και ήρθε ένα μουσείο, μια εξαιρετική έμπνευση, βεβαίως όχι απλά ένα μουσείο το οποίο ήταν και ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, διότι οι τοπικές αρχές απευθύνθηκαν στο Φρανκ Γκέρι, ο οποίος ήταν, γιατί δεν είναι, έχει φύγει από τη ζωή, διάσημος αρχιτέκτονας με εξαιρετική αρχιτεκτονική γραφή. Και χάρη σε αυτό το γλυπτό στον χώρο, γιατί είναι ένα πραγματικό γλυπτό στον χώρο, μία πόλη, και εδώ θα βάλω και την επισήμανση στον αστερίσκο και θα επαναφέρω αυτό που είπα πριν, συσπηρώθηκαν όλοι οι θεσμικοί φορείς, όλοι οι φορείς της πόλης, και οι ιδιωτικοί και οι θεσμικοί και ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος, και τελικά με ένα βαρχίδα και εργαλείο αυτό το μουσείο, αυτό το καλλιτέχνημα, το γλυπτό στον χώρο.

0: ώστε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που έχουν στη Ρώμη ή έχουν στην Βαρκελόνη, αντίστοιχα αποτελέσματα να έχουμε κι εμείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η πόλη μας έχει αυτή τη μοναδικότητα. Εγώ επειδή την Χάνη έτσι με έχω ασχοληθεί χρόνια σε επιστημονικό επίπεδο και με την ιστορία της πόλης και με έχει βοητεύσει χρόνια πριν, εντοπίζοντας αυτό το ότι είναι μια μοναδικότητα στον κόσμο το να μπορείς να κυκλοφορείς ένα σύγχρονο ιστό σε μια σύγχρονη πόλη η οποία έχει και όλα αυτά τα θετικά, τη θετική ενέργεια, τα vibes, γιατί αυτό είναι που καταγράφεται από όλους τους τουρίστες. Έχει μια ενέργεια και μια ζωντάνια μοναδική. Και την ίδια ώρα να βιώνεις, να μην είναι απλά ένα μουσείο το οποίο δεν σου μιλάει, αλλά την ίδια ώρα να βιώνεις την ιστορία, μια πορεία στον χρόνο. Αυτό το πράγμα, το οποίο για να το κάνουμε καλύτερη εικόνα είναι το μετρό μας, το οποίο μπορεί να είναι το μικρότερο του κόσμου, αλλά είναι το πιο ενδιαφέρον, διότι και μόνο να κατεβείς στις αποβάθρες, μόνο αυτή η διαδικασία που βλέπεις καθώς κατεβαίνεις, πού βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη και πού βρισκόταν χιλιάδες χρόνια πριν, είναι μια μοναδική εμπειρία και μια μοναδικότητα την οποία η πόλη ήδη προσπαθεί να την αναδείξει. Δηλαδή ήδη εμείς μέσα στην πρόθεση, την τουριστική πρόθεση της πόλης, το καταγράφουμε, γιατί για να προωθείς τουριστικά έναν τόπο πρέπει να βρεις τα σημεία τα οποία δεν επαναλαμβάνονται σε άλλους τόπους. Να πεις ότι έχω αυτό... για να ξεχωρίσεις, γιατί ο ανταγωνισμός κατά τα ψέματα είναι πολύ μεγάλος, ακόμη και στα Βαλκάνια που δεν ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια. Άρα ψάχνεις να βρεις τη μοναδικότητά σου, το ιδιαίτερο αυτό που θα προσελκύσει, που θα κάνει το κλικ στον τουρίστα, στον υποψήφιο τουρίστα, για να πει «Α, αυτό πρέπει να το δω». Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη μοναδικότητα, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι και αν δεν το ξέρουμε ας το προσπαθήσουμε να το διαβάσουμε, γιατί καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητα χάνουμε λίγο αυτά τα σημεία. Έχουμε ελληνιστικά αποτυπώματα, έχουμε παλαιοχριστιανικά, φυσικά ρωμαϊκά, όλο το γαλεριανό συγκρότημα, ακόμη η Ρωτώντα. Είναι μια μικρή προσωμείωση, προσωμιάζει στο πάθμο της Ρώμης, για παράδειγμα.
0: Από το ωραιότερα
1: η Καμάρα. Ναι, και από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα. Έχουμε φυσικά τις Βυζαντινές μας εκκλησίες, 15 μνημεία UNESCO. Αυτό είναι μοναδικό, είναι εντυπωσιακό. Έχουμε τη μουσουλμανική και την Οθωμανική, τα αποτυπώματα της Οθωμανικής περίοδου. Έχουμε μοναδικά, δηλαδή το Λατζάι Μάρε Τζαμί, για παράδειγμα, το οποίο είναι πάνω στην Κασάνδρου. Είναι ένα μνημείο το οποίο μπορεί να το έχουμε ελαφρώς απαξιώσει για άλλους λόγους, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Αλλά είναι μοναδικό. Είναι μοναδική. Και το λέω γιατί η δεκτορική μου διατριβή ήταν πάνω σε αυτό. Είναι μοναδικό στον κόσμο.
0: Είναι ανοιχτά όμως, είναι προσβάσιμα.
1: Εδώ τώρα θα κατέλεγα ότι όλα αυτά που λέμε θα επανέλθει για τρίτη φορά σύμπραξη φορέων. Δηλαδή, θέλεις να είναι ο φορέας ο δημόσιος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα μνημεία, να είναι ο δημόσιος φορέας ο οποίος θέλει να κάνει τις αναπλάσεις γύρω από τα μνημεία, να γίνουν οι συνδέσεις των μνημείων. Θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι ότι θέλει αυτό το είδος δουλειά που μπορεί να είναι σαν ένα χαρτί πολύ εύκολη και να πει κάποιος ότι θα κάνουμε αυτό, θέλει δυστυχώς λεφτά, όπως όλα, τα οποία προφανώς δεν μας περισσεύουν. Και φυσικά ο οργανισμός δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι, διότι αυτά είναι θέματα κράτους κτλ. Αλλά τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη μπορεί να αναδείξει, μπορεί να πει με περηφάνεια ότι έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο και έχει αυτή τη μοναδικότητα του να βιώνω μια σύγχρονη, τόσο σύγχρονη, νεανική και ζωντανή πόλη την ίδια ώρα που περιηγούμαστε σε μια ιστορία 2.500 ετών και που βλέπω 7 διαφορετικές διαστρωματώσεις αρχαιολογικές, ιστορικές. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Κύριε Ουδατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση προς τους ακροατές μας. Εύχομαι τα καλύτερα για την πόλη μας και για εσάς και ευχαριστούμε πολύ για το έργο το οποίο κάνετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ας είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.

0: λεπτά και πάλι μαζί.
1: Plus 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
9: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
10: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
11: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
12: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
13: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
14: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
15: Πλαστικά.
14: Ναι.
15: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
15: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
16: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
17: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
18: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

έναν πουλίν, καλόν πουλίν, ευγέν από την πόλη. Ουδέ σαν πέριν κόνεψεν, ουδέ σαν περιβόλε. Επίεν και νεκόνεψεν, απάν σου ήλ το κάστρεν. Έδειξεν τέναν το φτερόν, σο αίμαν βουτεμένον. Έδειξεν τάλο το φτερόν, χαρτίνισε γραμμένο. Σίτε αναγνώθ, σίτε κλαίει, σίτε κρούει την καρδίαν. Να ηλί εμάς και βάει εμάς. Πάρθεν οι Ρωμανοί.

0: Επανήλθαμε στο μικρόφωνο Γιώργο Γιωβατζάκη και στη μουσική ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, τον κύριο Κώστα Ζώη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις εκδηλώσεις τις οποίες πρόκειται να γίνουν σήμερα στην πόλη μας προς μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Κύριε Ζώη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Οι Πόντιοι πρόσφυγες που κατέφθασαν στη Θεσσαλονίκη μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 και τη συνθήκη της Λοζάνης άλλαξαν ριζικά τη δημογραφική έτσι, πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε δύο στοιχεία όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης και μετά να αναφερθούμε στα πολύ όμορφα και δημιουργικά πράγματα τα οποία διοργανώσατε και όλες αυτές εδώ τις μέρες με την κορύφωση των ημερών τη σημερινή.
1: Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε ότι οι πρώτοι πρόσφυγες από το 16 μέχρι και το 22 κατέφθασαν στην Καλαμαριά, στην Αρετσού, σε ένα σημείο που σήμερα ονομάζουμε απολυμαντήρια και πραγματικά υπήρχαν τα απολυμαντήρια εκείνη την εποχή, διότι οι άνθρωποι πέρα από την εξαθλίωση και όλα αυτά τα δεινά που υπέστησαν τότε είχαν αντιμετωπίσουν και την απολύμανση. Περνούσαν τα ρούχα τους, τοποθετούνταν τα ρούχα τους σε κλίβανο, τους κουρεύαν γουλί και τους κάνανε μπάνιο με κρύο νερό. Ήταν μια τραγική κατάσταση, δεν μπορούμε με λόγια να την μεταφέρουμε και να την μεταφράσουμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όσοι πρόφτασαν να έρθουν εδώ, επιβίωσαν, δημιούργησαν οικογένειες, κοινωνίες, πάτησαν στα πόδια τους, στάθηκαν με αξιοπρέπεια και σήμερα είμαστε εμείς όλοι περήφανοι, διότι οι πρόγονοί μας μας έδωσαν το βήμα να έχουμε ελεύθερη φωνή, να ζούμε σε αυτή τη χώρα και σε οργανωμένο επίπεδο, αλλά δημιουργώντας και εμείς τις δικές μας οικογένειες, και να ακολουθούμε την παράδοση. Παράδοση σημαίνει όλα αυτά που ήρθαν από εκεί, μας τα έφεραν αυτούσια, ατόφια, και εμείς έχουμε σήμερα την υποχρέωση να ακολουθούμε αυτό το δρόμο, να κρατάμε πιστά τις ρίζες μας, διεκδικώντας παράλληλα μια συγγνώμη, μια διεθνή συγγνώμη από το επίσημο κράτος της Τουρκίας και την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να αναφέρουμε ότι οι Πόντιοι οι οποίοι έφεραν τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική και τη διάλεκτό τους, καθώς επίσης και τις παραδόσεις τους, μεγαλουργήσανε όλες αυτές εδώ τις περιόδους, ότι έδωσαν νέα όθηση στην οικονομία της πόλης, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, και αυτό τα ξέρουμε μέσα από εξιστορήσεις των προγόνων μας. Ήταν απασχολούμενοι στο εμπόριο, σε βιοτεχνίες, καθώς επίσης και στη γεωργία και βοηθήσαν στην ανάπτυξη της πόλης αυτής.
1: Ακριβώς. Ήρθαν εδώ και κάνανε εδώ στην Ελλάδα αυτό που ξέραν να κάνουν εκεί καλά. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι όσοι ήρθαν από τον ορεινό Πόντο προτίμησαν να πάνε στα υπόλοιπα σημεία της Μακεδονίας, σε ορεινά σημεία, οι υπόλοιποι που κάτοικοι της κερασούντας, τραπεζούντας σε πόλεις και επαρχίες που είχαν επαφή με τη θάλασσα, έμειναν στην Καλαμαριά, πήγαν στην Καβάλα, πήγαν σε πόλεις που έχουν θάλασσα. Έτσι δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά και επειδή είμαστε ένας λαός με συγχωρείτε, με εγωισμό και μαθημένος να παλεύουμε και να τα βγάζουμε πέρα στα δύσκολα, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε αυτές τις κοινωνίες που σήμερα υπάρχουν.
0: Σήμερα η ιστορική τους μνήμη παραμένει ζωντανή μέσα από τους πολιτιστικούς και τοπικούς συλλόγους. Ωστόσο όμως η πολιτεία ή το αρμόδιο Υπουργείο βοηθάει έτσι ώστε να διαδοθεί η γενοκτονία των Ποντίων και να συμβάλλει στο να κρατηθούν όλα αυτά εδώ τα έθιμα και τα πολιτιστικά στοιχεία τα οποία έχουν μεταφέρει οι προγονείς μας.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά κυρίως εμάς. Εμείς θα προκαλέσουμε τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα. Εμείς θα προκαλέσουμε τα Υπουργεία, το κράτος, την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτως ώστε να συμπορευτούμε και να πετύχουμε τον στόχο μας. Θεωρώ ότι κάθε χρόνος που περνάει πετυχαίνουμε ένα βήμα παραπάνω. Για παράδειγμα, φέτος, δεν ξέρω αν έχει γίνει άλλη φορά, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Υπουργείο, στο χώρο του Υπουργείου, στο έθριο του Υπουργείου, όπου ήταν αφιερωμένη στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί αυτό. Για να μην μακρηγορώ, θα πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα των Αρμενίων για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο.
0: Και η ενημέρωση να γίνεται από πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή να γίνεται και μέσα στα σχολεία, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, πολύ σπουδαίο, να αφυπνίσουμε την νεολαία και πάλι αφορά τους συλλόγους. Για παράδειγμα στην Καλαμαριά, εγώ εκπροσωπώ την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς. Κάνουμε παράλληλες εκδηλώσεις με τα δημοτικά σχολεία αλλά και τα γυμνάσια και ηλικία. Γίνονται ημερίδες, γίνονται εκδηλώσεις και έτσι οι νέοι μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και τα παιδιά που έχουν καταγωγή και δεν φρόντισαν τα οικεία περιβάλλοντα τους, οι οικογένειές τους, να τα ενημερώσουν, το κάνουμε εμείς. Θέλει τρόπο. Θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Υπάρχει και τρόπος να διαδοθεί η ποντιακή διάλεκτος, πιστεύετε?
1: Υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια και το κράτος και οι Δήμοι έχουν τμήματα ποντιακής διαλέκτου, καθώς και οι σύλλογοι. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή δεν είναι μεγάλη. Ο κόσμος κυρίως προτιμάει να συμμετάσχει στα χορευτικά τμήματα των συλλόγων για διάφορους λόγους. Αλλά τα τμήματα της ποντιακής διαλέκτου, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι δωρεάν, δεν έχουν αυτή τη συμμετοχή που θα έπρεπε. Και η γλώσσα είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο της ράτσας μας, της κάθε ράτσας.
0: Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα στην πλατεία Αγίας Σοφίας?
1: Σήμερα είναι κεντρικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν βασικοί ομιλητές, γίνονται καταθέσεις στεφάνων, αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ εδώ στο δικό μας τόπο, στην Καλαμαριά. Να πούμε ότι χθες έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, μουσική εκδήλωση, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριά. Ήταν μια συνδιοργάνωση της Αδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης με τους 4 ποντιακούς συλλόγους της Καλαμαριάς. Συμμετείχε ένα πολυμελές μουσικό τμήμα με επικεφαλής τον Φάνη Κουρουκλίδη, τον γνωστό Λιράρη, και βέβαια συμμετείχε ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας, ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο οποίος εξήγησε κάποια πράγματα που αφορούν τη γενοκτονία, αλλά και το πώς θα πρέπει να πορευτούμε στην πορεία για να πετύχουμε το στόχο μας. Σήμερα και σε λίγα λεπτά θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Μητρόπολη, στον αύριο χώρο της Μητρόπολης της Καλαμαριάς, από τους 4 συλλόγους και από το Δήμο. Είναι μια δράση, μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Μητρόπολη και συμμετέχουμε όλοι εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και νομίζω ότι και εσείς, τα μέσα ενημέρωσης, παίζετε σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, στην πορεία για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, του ποντιακού ελληνισμού. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι γεγονός αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει σήμερα στις 6.30 ώρες στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα του κ. Σάβα Καλαντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο το 50, διοργανώνει μια εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Ακόμα στις 7.30 ώρα σήμερα έχει προγραμματιστεί η λαμπαδιδρομία, μνήμησε συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Ακρομνέων Καλαμαριάς. Οι εκδηλώσεις μέσα στην πόλη θα είναι πάρα πολλές. Όσοι έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, πραγματικά θα ζήσετε συγκλονιστικές στιγμές. Ήδη από χθες είδαμε η πόλη, όλο αυτό εδώ το τετραήμερο βασικά βλέπουμε η πόλη να αλλάζει, αλλά χθες ήταν η κορύφωση όπου είδαμε χιλιάδες μπαλόνια να πετάνε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, προς τιμή και μνήμη της την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Οι Πόντοι δεν ξεχνάνε. Οι Πόντοι θυμούνται, η μνήμη τους είναι άσβεστη. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το τι συνέβησε και πώς οι άνθρωποι μας φύγανε, εκδιώχθηκαν, ελεηλατήθηκαν τα σπίτια τους, σφαγιάστηκαν και νιώσανε τον πόνο και το αίμα στο πετσί τους. Αυτά τα βιώματα τα κουβαλούσανε και στην Ελλάδα όταν ήρθανε, τα μεταφέρανε σε εμάς, στους νεότερους, και εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να τα μεταφέρουμε στους νέους και στα παιδιά μας.

Σύσσωμη λοιπόν, ως πόντι σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρέος να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και να συνεχίσουμε την ποντιακή παράδοση. Οι κύριοι τρόποι για να το πετύχουμε αυτό στην καθημερινότητά μας είναι η τιμή της μνήμης, η διάδοση της διαλέκτου, η διατήρηση των εθίμων και της τέχνης και η συμμετοχή μας σε συλλόγους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτόν εδώ τον πυρήνα της διατήρησης και της ταυτότητας. Η διατήρηση λοιπόν της πολιτιστικής μας κληρονομιάς εξασφαλίζει ότι η θυσία των προγόνων μας δεν θα ξεχαστεί και θα παραμείνει ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, με όποιον τρόπο.

Η γενοκτονία των ποντίων συμβολίζει για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής το βίαιο αφανισμό ψυχών, την καταστροφή μιας ιστορικής κοιτίδας χιλιετιών και τον οριστικό ξεριζωμό. Δεν είναι απλώς μια ιστορική μνήμη, αλλά ο θεμέλιος λίθος της συλλογικής τους ταυτότητας. Είναι το συνώνυμο της επιβίωσης, της ιστορικής δικαίωσης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τους ίδιους τους πόντιους και τις οικογένειές τους, αυτό το ιστορικό γεγονός σημαίνει τραγωδία και αφανισμός, διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αγώνας για διεθνή αναγνώριση και η ημέρα αυτή εδώ, η σημαντική ημέρα της 19ης Μαΐου, είναι μια ημέρα ορόσημο. Όσον αφορά την διατήρηση όλων αυτών εδώ των στοιχείων, θα πρέπει η συμβολή από εμάς τους νεότερους να είναι μεγάλη. Οι προσπάθειες να είναι μεγάλες, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όλα αυτά εδώ τα ήθη και τα έθιμα και να τα διαδώσουμε.

Σήμερα πραγματοποιούνται μνημόσυνα και εκδηλώσεις τιμής σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ισχυρή ποντιακή παρουσία, ως φόρο τιμής στους προγόνους μας. Κάπου εδώ έφτασε και το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς από μένα και τον Χρήστο Νάκο, την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Όσοι μπορείτε πραγματικά να συμμετέχετε σε αυτές εδώ τις εκδηλώσεις, να το κάνετε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στις 9. Καλή σας ημέρα.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις κατόπιν της καταπλειοψηφίας θετικής εισήγησης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής». Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η Ελλάς στο Ρέθυμνο σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ψαράς στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έναν άντρα που επέβαινε μαζί του στο σκάφος να έχει συλληφθεί. Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος 17χρονος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε ένα εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την τελευταία επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου.
0: Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Flash ακούτε, 99,4. Ξεκινάμε τώρα, λίγο μετά τις 10. Θα πάμε και τις 12. Το πρωινό της 19ης μέρας του Μάη. Μάλιστα, φτάσαμε 19 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, που θα λέει και μια ψυχή. Είναι ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ιδιαίτερη ημερομηνία για πάρα πολύ κόσμο. Μας θα πει και ο Κόλκας, χαμηλώσω λίγο τον Μόμπι, να δυναμώσω τον Κόλκα. Μας πει πώς περνάει αυτό το υπέροχο πρωινό της Τρίτης, 19 Μαΐου. Τα πουλάκια τιτιβίζουν, τα λουλούδια ανθίζουν. Τα βλέπεις?
1: Μόνο αγάπη, Φώτη.
0: Πεις, αυτό τι λέμε.
1: Μόνο αγάπη.
0: John Lennon, Imagine All The People και τέτοια.
1: Πλάκα, πλάκα, φίλε, κομματάρα.
0: Κομματάρα, ναι.
1: Βάλ το από, κάτσε λίγο. Από ποιο Perfect Cycle δεν το έχουν κάνει.
0: Να βάλω το Imagine από Perfect Cycle. Θα δούμε, εντάξει. Δεν υπόσχομαι.
1: Είπες, θα δούμε, είπες.
0: Όχι, Σταύρο, κατευθείαν, ναι. Άμα δεν το βρω, θα το τραγουδήσω μόνος μου. Τέτοιο, εδώ κανονικά. Έχω
1: γι' αυτό κάνεις τη διαφορά, φίλε.
0: Έχω έξω Χρήστο, Σχιζοδήμο, τέτοια όλα. Ναι, θα μπει όλη η μπάντα μέσα και θα το τραγουδήσει. Δεν είναι μεγάλο εγκεφαλικό τώρα, αυτό το λέω και όσους κάνουν IQOS που δεν πρέπει να το κάνουν και τα λοιπά, είναι ανθικινά και τα λοιπά. Να έχεις πάρει μόνο το φορτιστή, ξέρεις, και να τσάκ να το ανοίξεις και να μην έχει μέσα τη συσκευή, την κανονική, ε.
1: Εντάξει, τσεκάρι είσαι, φίλε.
0: Όχι, δεν το έκανα, αλλά σκέφτηκα. Αλλά σκέφτηκα, λέω, πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα το διαχειριστεί. Αριστεριστής δεν είσαι, αριστερός γενικότερα?
1: Εντάξει, δεν είναι, λες, και χαρίλα ο Φλωράκι.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ της ευαισθησίας σε κοινωνικά θέματα.
0: Και εργασιακά θέματα.
1: Εργασιακά θέματα όχι και πολύ τελευταία. Δηλαδή αρχίζεις και μου τη δίνεις τα νεύρα.
0: Δεν είναι καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των παικτών του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα? Δηλαδή να πάνε όλοι οι διακοπές και αυτοί να δουλεύουν?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Εντάξει, ναι, μου λέμε.
1: Όχι ότι εδώ είναι. Νομίζω οι μισοί έχουν φύγει, αλλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω όχι.
0: Όχι, μετά, έτσι. Μετά από αυτό
1: που μας προσφέρανε.
0: Μετά από αυτό
1: θα με συγχωρέσουν που... και όλα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά, ναι. Ας με συγχωρέσουν. Αλλά δεν...
0: Τους βάλεις εκεί να δουλεύουν.
1: Δεν τους βάζω να δουλεύουν, ρε φίλε. Δεν τους έβαλα εγώ ποτέ πολλά. Δεν το έχω κάνει ποτέ σε δικό μου υπάλληλο.
0: Σαν ΠΑΟΚ λέμε. Δεν είπαμε
1: σαν ΠΑΟΚ.
0: Σαν Σταύρος.
1: Ναι. Καλά, πρόσεχε τα αυτά, γιατί τελευταία, ξέρεις...
0: Εγώ έχω ενημερωθεί, να ξέρεις.
1: Η ρουφιανιά είναι σε άλλα επίπεδα πλέον, δηλαδή έχει φτάσει πλέον... Απορώ, Φώτη.
0: Με την καρδιά μου, ναι.
1: Όχι. Πού βρίσκουν το χρόνο διάφοροι,
0: ναι,
1: να ασχολούνται, να φτιάχνουν σελίδες και να ανεβάζουν πράγματα, δηλαδή πραγματικά.
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά και κάνει αυτό το
1: όχι,
0: πράγμα.
1: Όχι, ποτέ έχουν και άλλη δουλειά.
0: Έχουν χρόνο, ξέρω εγώ.
1: Μάλλον δεν δουλεύουν στην άλλη δουλειά, μάλλον, να υποθέσω.
0: Ξέρω πάρα πολλούς, δεν ξέρω να ξέρεις. Ξέρω πάρα πολλούς που είναι σε μια δουλειά και στη δημοσιογραφία φυσικά, δεν δουλεύουν και αμείβονται αδρά. Θα έλεγα. Κάτσε πάλι και το Μόμπι από κάτω. Τι σε έκαναν, ποιο σε πείραξε δηλαδή τώρα?
1: Εμένα κανένας, αλλά.
0: Τον Τζορμπατζόγλου, ποιον? Τον...
1: Βλέπω, ρε αγόρι μου, τώρα εμφανίζονται κάτι σελίδες, σε βρήκα μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ξέρουν
0: όποιος
1: κάτι,
0: το κάνει, ναι. Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Μόνος του, όποιος, ναι, κάνει τέτοιες σελίδες.
1: Όχι, ρε αγόρι μου, σου λέω τώρα. Δηλαδή, βλέπεις να διαβάζεις,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: που το ξέρουν, ξέρω εγώ, άντε 5 άτομα.
0: Άμα το ξέρουν 5 άτομα ένα πράγμα, το έχει μάθει μισή Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Επίσης υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στους οποίους, ξέρεις, άμα θες να μαθευτεί κάτι, πας και τους το λες, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις πουθενά. Αυτό σου εξασφαλίζει 100% ότι θα στείλουν σε 50 ομαδικές, σε 30 τηλεφωνήματα, θα το ανεβάσει φορά παρτίδα μόνος του στα social, αλλά αυτοί οι άλλοι 300 θα μείνουν έτσι κτλ. Αυτό θα το μάθει όλη η Θεσσαλονίκη. Πάνω από 5 τελείωσε, δεν υπάρχει. Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου ή τα συζητάμε...
1: Εγώ βλέπω ποιο είναι το κλίμα τώρα.
0: Γενικώς.
1: Ναι.
0: Βάλε μας και εμάς στο κλίμα να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Το κλίμα είναι πάρα πολύ κακό, φίλε.
0: Α, εσύ, να σου πω κάτι. Αδικείς, πραγματικά δηλαδή αδικείς. Κατάλαβες ότι είναι κακό το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Μπράβο.
1: Δηλαδή... Όχι, όχι. Άκουρα δεις. Και άλλες φορές ήταν κακό.
0: Όχι, όχι. Ναι. Τώρα λέμε για κακό, ναι. Όχι, άλλες φορές δεν ήταν κακό. Άστο.
1: Ναι.
0: Κακό τι ένα. Τώρα είναι κακό. Κακό δεν ήταν ποτέ έτσι όπως είναι τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αν λες, ξέρω εγώ, τότε που, ναι. Κάτι, που κάνατε κάτι καταλήψεις, κάτι. Αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
1: Καταλήψεις είχαν και πλάκα, ρε.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι.
1: Υπάρχει κατάληψη τώρα που. Ο πρώτος που μπαίνει είναι το σκύλος του ναύτη.
0: Ποιος είναι?
1: Ένα μικρό.
0: Ναι. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Άνθρωπο,
1: ξεκίνησε η κατάληψη και ο πρώτος που μπήκε ήταν ο σκύλος.
0: Είναι παρατσούκλι ο παδού.
1: Όχι, ρε, σκύλος κανονικός, ρε.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ο σκύλος του ναύτη δεν κατάλαβα.
1: Ο Σάκης ο ναύτης, ένας φίλος καλός τέλος πάντων. Και είχε σκύλο.
0: Το Πούλτζερ σου δίνει ένας.
1: Τι εννοείς?
0: Λέει που κατάλαβες ότι το κλίμα είναι κακό.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Δημοσιογράφος. Παιδιά, μην ψάχνετε άλλο για τον Πούλτζερ. Εδώ, Πίπα της Ειρήνης, Σταύρος Κόλκας. Είπε Μάη του 19η μέρα. Το κλίμα είναι κακό στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν το καταλάβαμε. Δεν είχαμε...
1: Μα δεν είναι. Δηλαδή, πλέον είναι στα πρόθυρα στις παρυφές του αστείου.
0: Εμείς που δεν έχουμε κανέναν εκατομμυριούχο, δηλαδή πρέπει να είμαστε τέτοιοι. Δηλαδή, τώρα
1: μείνε με κάρι. Αυτά είναι δυστυχία, Φώτη.
0: Με ροδούλη, με ροφάει, ναι, γιατί μετά θα έχεις.
1: Θα έχεις προβλήματα.
0: Θα έχεις θέματα. Okay.
1: Μα δεν είναι η κόντρα Σαββίδη Μιστακίδη πλέον.
0: Γύρω είναι, ρε.
1: Είναι παιχνίδια εξουσίας και ανασφάλεια εντός ΠΑΕ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι παράλληλα.
0: Τώρα όλοι στην ΠΑΕ περιμένουν ποιος θα φύγει. Ναι,
1: παρατρεχάμενοι Μιστακίδη που ξεσαλώνουν. Εσύ να θες να αγιάσεις, να μην ασχολείσαι, γιατί ξέρεις ότι στο τέλος θα σε χρεώσουν τους δίδυμους πύργους και πάλι να σε χρεώνουν. Ωραία. Δηλαδή, τι να πω, μην το χαρακτηρίσω τώρα στον αέρα, αλλά τι να πει κανείς, όπως τρώνε, κοιμάσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο ψαγμένο, φίλε.
0: Αυτό θα ήθελα να το ακούσω από τον Γιώργο Μίνο. Όπως έστρωσε το Σεντόνι.
1: Τι θεϊκό, ρε φίλε.
0: Έστρωσε και να κοιμηθεί, αλλά κοιμήθηκε στρώνοντας.
1: Τι θεϊκό, πραγματικά. Παντού γυρνάω και βλέπω Γιώργο Μίνο. Παντού. Όπου και να γυρίσω, βλέπω τον Γιώργο Μίνο.
0: Άμετα στα αγγλικά θα γινόταν. Πιο σπίτι και πιο. Θα γινόταν πανζουρισμός παγκόσμιος.
1: Όποτε βλέπω κανένα καινούργιο βίντεο του Γιώργου, ωραία, γυρνάω πάντα στο ραπ.
0: Στη μουσική εννοείς, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι εκείνο που έχει κάνει με τα σκορ, με το 2-2-3-2-2-2-2.
0: Ναι,
1: το έχεις δει εκείνο.
0: Το ξέρουμε, ναι, κάτσε.
1: Ναι, δηλαδή, πάντα γυρνάω εκεί, να ξέρεις. Δεν μπορώ να μην γυρίσω εκεί.
0: Αν γελάνε πλέον όλοι, αν εκνευρίζονται και κάποιοι, αυτό ειλικρινά δεν το...
1: Δεν μπορώ πλέον, δηλαδή την Κυριακή το βράδυ έφτασα ένα βήμα από το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Να μην πω κάτι πιο χοντρό. Το φιλοσόφησα λίγο, σκέφτηκα τα παιδάκια μου και λέω να συνδεθούν όλοι με Bluetooth εκεί που δεν χωρά μελάνη.
0: Πραγματικά, έτσι είπες, δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορώ να ασχοληθώ σοβαρά.
0: Θα σταματήσεις να ασχολείσαι, τι θα κάνεις δηλαδή?
1: Είμαι πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ κοντά. Είμαι σχεδόν δίπλα. Σχεδόν δίπλα είμαι.
0: Ψήνεσαι για μια 2-ωρη μουσική εκπομπή?
1: Εύκολα. Εύκολα. Οι πολεμένες καρδούλες και τέτοια, δε.
0: Αλλά και πάλι θα έρχονται μηνύματα. Τι γίνεται?
1: Κάτι αφιερώσεις.
0: Τι γίνεται με το άλλο και τα
1: γιατί λοιπά. Δεν αφιέρωσες σε αυτό να... Και αφιέρωση σε μένα και τι γίνεται, δεν θα έχουμε μπερδέματα.
0: Και εκεί έχουν γίνει καυγάδες πάντως μηδιακές. Κόντρες. Δηλαδή, τώρα σκέψου δηλαδή, για τις ομάδες έχει και κάποιο υπόβαθρο. Τώρα ξέρω εγώ. Να μαλώνεις για μουσικά είδη και εσύ δεν παίζεις καλή μουσική και το παίζεις ψαγμένος. Τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα παραδείγματα. μην χαλάσουμε καρδιές, αλλά έχουν γίνει και στα μουσικά ραδιόφωνα. Όχι σε προσωπικό επίπεδο να πεις δεν χωνεύει ο Α τον το Β, σε επίπεδο κουλτούρας, playlist και όλων αυτών.
1: Δεν υπάρχουν μουσικά ραδιόφωνα πλέον, playlist είναι, εντάξει.
0: Τα περισσότερα
1: νομίζω να παίζει κανείς μουσική δικιά του. 200 κομμάτια γύρω-γύρω όλοι, ανακυκλώνεται το πράγμα και στην ευχή της Παναγίας.
0: Εντάξει, κάποιοι παίζουν λίγο πιο...
1: Τι παίζουν?
0: Τσιτσόπουλος, Τσουκαλάς και τα
1: λοιπά. Ο Τσίτσο τώρα, μόνο Τσίτσο. Το Τσουκαλά δεν ακούω, δεν ξέρω. Το Τσίτσο επειδή το πετυχαίνω συχνά πυκνά και καφέ, τα ψιλολέμε, εντάξει, έχω μια εικόνα ότι...
0: Ασχολείται.
1: Ασχολείται, ναι.
0: Τη βρίσκει. Ναι. Έκλεισε ο Γρηγορίου γιατί έχω αγωθεί. Για τέλος εβδομάδας πάει τώρα, τέλος, παιδιά, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Ότι τα έχουμε λύσει αυτό.
0: Ναι, ο Κόλκας το έχει πει σε ανύποπτο χρόνο όταν γελούσαμε εμείς με αυτό. Εντάξει, ήρθε. Ερχόμαστε στα λόγια του. Αλλά ήταν να ανακοινωθεί χθες, τέλος πάντων, να γίνει μια συνάντηση χθες ή κάτι τέτοιο, το οποίο πήγε την Παρασκευή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με. Κέντα, α πούμε, κάτι τέτοιο. Έτσι νομίζω
1: ότι δεν
0: δεχτεί... βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα και για κανέναν.
1: Αν δεχτεί.
0: Πρόταση από
1: ναι, όχι, αν δεχτεί αυτά που έχει να του πει ο Κάρη, θα μείνει.
0: Α, να το. Ναι, οκ. Okay. Νομίζω αν δεχτεί ο Κάρη αυτό που θα πει ο Γρηγορίου, α πούμε. Ότι θα...
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αλλά έβαλε τη σωστή.
1: Και τον Γρηγορίου, φίλε. Είναι μια ευκαιρία.
0: Βέβαια, εντάξει. Δεν... Μα δεν είναι το πρόβλημα ο Γρηγορίου. Και το οτιδήποτε αφορά αυτόν έχει να κάνει με τον Άρη γενικότερα. Γρηγορίου ή Σέζαν. Του ανέθεσαν μια δουλειά. Είναι από τους λίγους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο που τη διεκπαιρέωσε και πάνω από αυτό που του ζητήθηκε ενδεχομένως αρχικός. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και με ευπρέπεια κιόλας θα έλεγε. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ισορροπείς γενικότερα. Τώρα με εσάς τι γίνεται, φύγανε, μείνανε, τι κάνανε?
1: Δεν κάθεσα.
0: Καταρχάς, πώς τη βλέπεις, σαν κίνηση, πώς το. Είναι λίγο τιμωρητικό το.
1: Για το πρόστιμο είμαι υπέρ.
0: Το πρόστιμο, ναι. Τι δεν παίξατε καλά, σου και σας βάλουμε πρόστιμο και ούτε αυτό.
1: Δεν μπορείς, φίλε, τώρα να έχεις χάσει 10 παιχνίδια τώρα.
0: Και
1: έτσι,
0: για να μην κάνω, ναι, το σχόλιο δεν αφορά επειδή γίνεται στον πάκο και οι δικοί μας, δηλαδή που λέμε πρόστιμο και να μείνουν να δουλεύουν κτλ. Εγώ με κίνδυνο να φάω χλέπες, ας πούμε, πολλές φορές τους υπερασπίζομαι τους παίχτες. Λέω, ναι, τα παιδιά είναι νέα.
1: Εγώ μονίμως τους υπερασπίζομαι, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις 10 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι, ενώ έχεις προηγηθεί. Κάτσε, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει
0: κόσμος όταν έχεις ένα πρόβλημα.
1: Που έχει χάσει τον τύπο του.
0: Πώς το λύσει είναι το θέμα, θα λυθεί τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι λόγος ότι θα λυθεί με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μια κίνηση για να λυθεί κάτι.
0: Δηλαδή να εμφανιστούν στην πρώτη προπόνηση, ξέρεις, όλοι και να είναι, πώς το λένε, συνιαρισμένοι, σαν να είναι νεοσύλληκτοι στο στρατό.
1: Ναι. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα.
0: Ας υποθέτω ότι αρκετοί θα φύγουν κιόλας, έτσι, θέλοντας και μη λίγο συμβόλαια, ξέρω εγώ, δανεισμοί κτλ.
1: Οι δανεισμοί θα αποχαιρετήσουν λογικά. Για τον Πιάνκο έχω ένα ερωτηματικό και για τον Γεκουμάκη. Για το Κακουμάκι υπάρχει πρόθεση του πάγκου να κρατήσει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά επί της ουσίας, εγώ παρότι δεν ήμουν υπέρ των... Κοίτα, αυτή τη στιγμή εδώ που έφτασε ο ΠΑΟΚ, τώρα άμα το φιλοσοφήσουμε λίγο, ή θα πρέπει να σκεφτεί ότι έχει παιχνίδια ψηλοάμεσα,
0: ναι,
1: ή θα πρέπει να κάνει το ΜΕΣ ρισκάροντας τα παιχνίδια που έρχονται άμεσα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ας αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, Φώτη.
0: Ναι.
1: Ας αποφασίσουν τι αλλαγές θέλουν να κάνουν, ας αποφασίσουν ποιους παίχτες θα φέρουν, ποιους θα διώξουν. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι να αναλύσεις. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι έφτασε ουσιαστικά ότι το σύστημα έχει κρασάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ότι αν δεν μπει σε μια λογική εξορθολογισμού ο ΠΑΟΚ, ό,τι πετυχαίνει θα το πετυχαίνει συγκυριακά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όποιος θέλει να την αποδεχτεί, να την αποδεχτεί. Όποιος δεν θέλει, θα υποστεί και τις συνέπειες στο τέλος, αν είναι σε αυτούς που αποφασίζουν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έξω από το χώρο τα πράγματα είναι πιο εύκολα να τα τοποθετείς. Έξω από το χώρο είμαστε εμείς, έξω από το χώρο είναι ο κόσμος. Εντάξει. Αλλά λογικά και εμείς από την πλευρά μας απαιτούμε κάποια πράγματα. Έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε. Και αυτή τη στιγμή είναι σταυροδρόμι για τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Να έρθουν στελέχη, λες εσύ.
1: Δεν είναι μόνο τα στελέχη.
0: Αυτό λέμε. Δηλαδή, άμα έρθουν δύο στελέχη, θα.
1: Εννοείται ότι ο εξευρωπαϊσμός σημαίνει αρμοδιότητες ξεκάθαρες και ευθύνες. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι εκτός αγοράς.
0: Και εξειδικευμένο κόσμο γενικότερα.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, αυτό λέμε, ναι.
1: Προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή, κοίτα τώρα, το ποδόσφαιρο σε μεγάλο ποσοστό, γιατί είπα για συγκυρία πριν, είναι συγκυρία, εντάξει.
0: Πώς παίζουν, πάρα πολλά πράγματα παίζουν.
1: Εσύ αυτό που οφείλεις να κάνεις σαν σύλλογος.
0: Και αυτό που λέμε, ναι, και θα καταλήξεις.
1: Είναι να μειώσεις τις πιθανότητες στραβής.
0: Κάντε εσύ σωστά. Και άμα οι συγκυρίες είναι εναντίον σου, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Δηλαδή θα γίνει μια κριτική σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Κάντε εσύ από την πλευρά σου ένα 90% για όλους εσύ αυτό, έτσι δεν το λέμε μόνο συγκεκριμένα. Δείξε ότι έχεις μια λειτουργία, ότι προφανώς όλες αυτές οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν σωστή λειτουργία κτλ. Δεν πετυχαίνουν.

0: στη λεωφόρο. Τόσο χεσμένοι.
1: Ήταν πολύ φοβισμένοι, ναι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Φοβόντουσαν και τη σκιά τους.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος. Και έκανε φοβερό παιχνίδι ο Kyle Walker, έτσι. Δηλαδή, εγώ τον είχα παίξει για
0: εγώ
1: κάρτα.
0: Τον έβλεπα, φίλε. Ξέρετε, σαν πισκοτολούκομα τον έβλεπα. Να τον έχω στον ΠΑΟΚ. Τώρα πόσο, 34.
1: 34-35, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει το παιχνίδι που έκανε ο Kyle Walker χθες. Το λέω.
0: Μα δεν είναι. Εγώ τον βλέπω γενικά, είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, τι να παίρνει τώρα στα 34-35.
1: Μαλλιά παίρνει. Στιγμή είναι. Κάτσε να πούμε. Kyle Walker contract. Εγώ λέω πάνω από. Πρέπει να είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους στην Μπέρλι. Contract για να δούμε τι παίρνει. Ο Kyle Walker. Με την Μπέρλι διαιτές συμβόλαιο, οι συμφωνίες που έχουμε. Ναι, άστο.
0: Τι.
1: Άστο να πάει στο διάλογο, ρε.
0: Τι δε.
1: 3,9 το έχει δώσει δολάρια, 4 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Δεν μας παίρνει.
1: Άσε, πρέπει να το ανεβάσεις κιόλας εσύ, γιατί έφυγε από την Πρέμιερ, να έρθει στη...
0: Όχι, δεν μπορώ να του δώσω διαιτές.
1: Στην Ελλάδα, έχει, ένα ακόμα χρόνο έχει.
0: Να του δώσω διαιτές, λέω.
1: Δεν πήγε καλό το σκάουτινγκ αυτό, ο παίκτης είναι ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν είπα, να δούμε πόσο κάνει. Αν ήταν στα 2,5 τα άδυνα, εγώ ναι. Προσωπικά, που δεν έχω 2,5 χιλιάρικα, αλλά τέλος πάντων, ναι. Και άλλον έβλεπα σαν μπισκοτολούκουμο προχθές. Όριμο.
1: Μπεις κανέναν ανέφικτο πάλι.
0: Εντάξει, ψηλό ανέφικτος είναι.
1: Φανταστικές ιστορίες, ναι. Ποιον. Ποιον είδε το μάτι σου.
0: Τον έριξε.
1: Το Δανό.
0: Ναι, ρε.
1: Που έπαιζε στην... Που έπαθε την καρδιακή προσβολή. Οκ. Okay. Βλέπεις, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είδα και εγώ έναν καλό προχθές. Το Βιτίνια. Τη Σπάρμα, όμως, τον επιθετικό. Πλάκα κάνουμε. Πες μας για τα Εσπρέσο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Η κορυφαία μπλάντα στον καφέ στον πλανήτη Γη. Οι Βραζιλιάνοι πρώτα πανηγυρίσανε για τα Εσπρέσο που υπάρχουν στη ζωή τους.
1: Με Νεϊμάρ,
0: και μετά για τον Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Που κλήθηκε στην Εθνική, δηλαδή καταδίκη.
1: Τι καταδίκη?
0: Καταδίκη. Έχω έναν αδερφό αυτή τη στιγμή, δεν θα το χαρακτηρίσω αλλιώς γιατί θα καταλάβουν όλοι ποιος είναι, ο οποίος μου στέλνει καταδίκες του Μάριου Λιόπουλου. Πρωί-πρωί.
1: Υπάρχει μια ένταση πλέον. Ποιος είσαι εσύ που
0: στο
1: θα
0: Μέγκα, μιλήσεις. Στο Μέγκα.
1: Το Μέγκα πρέπει να έχει βγει...
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Πρέπει να κρίνεται η μισθοδοσία. Με τι ένταση θα πεις για αυτές τις καταδίκες στο παρελθόν του κυρίου Ηλιόπουλου.
0: Ναι, να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει. Αποδεδειγμένα τώρα, όχι.
1: Πείτε μας, λέει, γιατί είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το έχεις θέσει. Το έχεις θέσει το.
0: Αυτό το ερώτημα. Φώτη, καταλαβαίνεις ότι με ένα χρόνο μπροστά. Τα βλέπεις. Θα αναγνωριστώ ποτέ, ρε φίλε, πιστεύεις? Θα αναγνωριστώ, λέγε ρε φίλε, θα είσαι τώρα. Άσε, ξέχατε τώρα. Μιλάμε οι δυο μας.
1: Φαντάζομαι ένα meeting εκεί στο Μέγκα και να κάνουν το brainstorm και να λένε να πούμε. Υπόθηκε, αλλά να το πούμε και εμείς.
0: Ναι, τα έλεγε ο Κόλκας θες πέρσι.
1: Για τις στιγμές των ακτοπλοϊκών.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εσύ δεν πλήρωσες κιόλας, γιατί πήγες πουθενά με εμείς, πληρώσαμε κιόλας.
0: Τελευταία φορά που πήγα σε πλοίο ήταν μια φορά στην Κέρκυρα που πήγαμε, ο δικός.
1: Σιγά, και εκεί πόσο είναι, κάνα μισάωρο είναι.
0: Ναι, ρε, άστο. Όχι, μια μισή ώρα είναι.
1: Είναι, ναι, εντάξει.
0: Μια μισή ώρα. Τα αδέρφια μας στην Κέρκυρα, έχω καιρό να πάω. Θεοί, κράζουν ο ένας τον άλλον τραγουδιστά. Άμα κάτσεις καφέ με Κερκυραίο,
1: εξαφανίστηκαν
0: όποια, και όποιος περάσει ντόπιος, τι ξεφορητό θα φάει. Αυτό είναι καλά τραγουδιστά. Σου έχω πει το σκηνικό με τον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Άντε, πες να πάμε στο break.
0: Είμαι με τον Βασιλάκη, τον αδερφό, εκεί στο Κρέκ, ένα καφέ στο κέντρο. Καθόμαστε. Εκεί που ταξίνουμε. Ωραία. Μου λέει, πού είναι η γυναίκα σου, ρε.
1: Κουβέντα.
0: Πήγε στην εκκλησία, λέω, να δει. Πού είναι στο βιολιτζί.

0: Λέω, ποιος φιωριτζής είναι. Στο φιωριτζή πήγε. Λέω, τι εννοείς. Λέει, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Λέω, γιατί το λέτε φιωριτζή. Λέω, έπεσε βιολί. Όχι, όχι, λέει, αλλά έτσι όπως είναι τα οστά, επειδή γέρνει το κεφάλι, είναι σαν να παίζει βιολί. Λέει. Oh. Γονάτισα. Oh. Όταν σου λέω γονάτισα, γονάτισα.
1: Ήταν μια κατάληξη στο story που δεν την έφυγε πραγματικά. Ότι θα ήταν αυτή η αφορμή για το...
0: Τέλος πάντων. Πάμε στο διαλυματάκι, εσπρέσο της παιδιά, εσπρέσο της.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε. Γιατί ακούστηκαμε έτσι, λίγο πιο δυνατά εδώ. Εδώ είμαστε, ναι, οκ. Okay. Για το δεύτερο ημίωρο. Για την σημερινή Πίπα της Ειρήνης, με Μπλερ μπήκαμε για αυτό το δεύτερο ημίωρο. Θα πάμε παρά μέχρι και τις 12. Για να βάλουμε πάλι τον Κόλκα. Έχει τίποτα έτσι, κάνα μήνυμα να θες να σχολιάσεις, να απαντήσεις, καμιά
1: δεν
0: φήμη?
1: Δεν σχολιάσω τίποτα.
0: Ασχολίαστα όλα, δεν είναι η εκπομπή άνευ
1: σχολιασμό. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί απλούστατα, ρε φίλε. Όλα είναι λεφτά. Να κάτσω να πω τι. Όταν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι να πατήσεις.
0: Ναι.
1: Όλα είναι λεφτά. Από το να μείνει ο Λουτσέσκου μέχρι να φύγει. Από το να μείνει ο Τάισον μέχρι να φύγει. Από το να μείνει ο Ρίτροφ μέχρι να φύγει. Από το να μείνει...
0: Καλά, η παίκτηση είναι το...
1: Εγώ, ναι.
0: Όπα, να το μήνυμα. Ναι. Έσκασε δεύτερο. Μήνυμα κατευθείαν.
1: Όχι, ρε, μου στέλνει ένας φίλος για τύπους που μπερδεύουν τα account και εκεί που είναι να ξεφωνήσουν με το ψεύτικο βγαίνουν με το κανονικό και γελάμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Ναι. Δικά σου είναι αυτά, εγώ δεν τα.
1: Δηλαδή, μόνο και μόνο δηλαδή που μπαίνεις στη διαδικασία να αλλάξεις account, να γράψεις, να ξέρεις, δηλαδή είναι θέμα χρόνου να γίνει στραβή. Καταλαβες.
0: Ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στα social.
1: Εννοείται.
0: I don't know.
1: Ειδικά στο Twitter η γέλα είναι δεδομένη. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι θέμα δευτερολέπτων. Να γίνει στραβή. Την έπαθε ο Άδωνης.
0: Ποιος?
1: Ο Άδωνης δεν την έπαθε.
0: Λένε ναι, την έπαθε και δεν την έπαθε, ναι.
1: Άσε τι λένε, την έπαθε.
0: Ναι. Ναι. Καλά, και ο Άδωνης όλη τη μέρα αυτό είναι. Τηλεόραση, YouTube, Twitter και επισκέψεις στα νοσοκομεία.
1: Και γρηγοράδες.
0: Για να τα...
1: Και ραντεβού.
0: Κάνανε μίξη μήνος Άδωνης. Τα... Κάτι τέτοια που έλεγε και ο...
1: Έπαθε πια ένα μήνυμα κεφάλαιο και ο Άδωνης, είναι η αλήθεια, σε μια τοποθέτηση.
0: Τον έχουν... Είναι πολλά που δεν καταλαβαίνει τη λέει κυριολεκτικά. Μου λέει, δηλαδή από τη βιασύνη του να πει τα λέει...
1: Όχι, ρε, από την... Πώς το λένε, την πρόθεσή του να δείχνει, να δείχνει ότι έχει ρυθμό, πιάνει και να χάσει από σέρβι, ένα τέτοιο, ένα Eminem.
0: Ενώ έχεις τόσα πράγματα να τον κάνεις κριτική τον Γεωργιάδη, πήγαν και κάνανε πλαστή φωτογραφία ότι είναι μεγκόμενα, για να, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η βλακεία είναι ανυπέρβλητη μερικές φορές, έτσι. Δηλαδή πες και κάνει κριτική στον άλλον και ξέρεις ξενολογώ με βάση τον αυτόν που έχει κάνει. Τώρα να βγάζεις πλαστές φωτογραφίες και τα λοιπά, και για οικογενειακά και όλα ζητήματα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, είναι κακό. Πάρα πολύ κακό. Το Ριμπάλτα βλέπω σε κάτι πρώτα θέματα στα site και είναι ανατριαστική ομοιότητα μερικές φορές.
1: Ήμουνα με τον Κέτσε και τον Τσατάλη έξω από το γήπεδο στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ και κατέβηκε από τέτοιο και του λέω «Have a look alike» και καθίσαμε δίπλα-δίπλα. Και γελούσαν οι άλλοι.
0: Δικαιολογημένα.
1: Ναι.
0: Δικαιολογημένα, 100%. Α, με αυτούς μιλάς, δεν έχεις θέμα.
1: Φίλε, εγώ δεν έχω θέμα με κανέναν.
0: Τον Τζακίρ τον έχεις κράξει. Τον Τζακίρ τον έχεις κράξει.
1: Ο Τζακίρ ήταν πρώην φίλος μου που άρχισε να με ξεφωνήσει χωρίς λόγο.
0: Ναι,
1: την εποχή πρώην. Που θεωρητικά ήταν φίλος μου. Εντάξει, άμα με κράζεις, θα σε κράξω. Αν με πειράξει, θα σε πειράξω. Αν δεν με πειράξει, θα σε πειράξω. Δεν είναι. Η συλλογιστική είναι πάρα πολύ απλή. Ο Τσατάλης κάνει μια δουλειά. Εντάξει. Έχει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Δεν μπορώ να τον κράξω επειδή κάνει τη δουλειά του που σε πολλές περιπτώσεις διαφωνώ κάθετα.
0: Και οριζόντια.
1: Με όλη τη στρατηγική της ΑΕΚ, την επικοινωνιακή. Αλλά δεν γνωρίζω τις ατάλες αυτή. Αυτή την γνωρίζει το αφεντικό. Επίσης, μόνο αυτά τα παιδιά έχουμε δουλέψει μαζί. Εντάξει.
0: Μαζεύτηκε όλη η οικογένεια του Σουάου Πέδρο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχουν μαζεύει καμιά 30 άτομα σε ένα δωμάτιο. Περίμεναν την ανακοίνωση από τον Αντσελότη της Αποστολής για το Μουντιάλ και δεν τον κάλεσε. Μάλιστα.
1: Και
0: τα παιδάκια άρχισαν να απογοητεύονται. Κάτσε εδώ, ξέρω εγώ, ο θείος θα πάει στο Μουντιάλ, θα εκπροσωπήσει.
1: Καλά, δεν τους έχει ενημερώσει από πριν.
0: Κάλεσε καμιά 35-36 αρχικά, ήταν μέσα ο Ζωαπέδρο και χθες ανακοίνωσε την τελική αποστολή. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι, 26-28 πόσους.
1: Πήρε τον Τιάγκο, ποιον άλλον φορ πήρε. Τον Έντρικ.
0: Τον Έντρικ, τον Τιάγκο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να την.
1: Πήρε Νεϊμάρ, αλλά δεν το λογίζει με επιθετικούς, δεν υποθέσω.
0: Επιθετικός θα παίξει. Κοίτα, για ένα τουρνουά τώρα ο Νεϊμάρ που μπορεί να κρυφθεί στις λεπτομέρειες και ξέρει ένα φεγγάρι. Εντάξει, εγώ το ακούω που πήρε και έναν έμπειρο, γιατί οι υπόλοιποι είναι πολύ.
1: Καλά, γενικά πολύ χαμηλό το επίπεδο της βασιλείας.
0: Εντάξει, είναι, τώρα δεν ξέρω αν θα τους κάνει με κάποιο τρόπο ο Αντσελότη, άμα τους κάνει ομάδα.
1: Κοίτα, αυτοί δεν μπορούν να έχουν και χαμηλές προσδοκίες. Δηλαδή, είναι τέτοια η φιλοσοφία γενικά της χώρας γύρω από την εθνική που δεν μπορούν να πούνε δεν ελπίζουμε σε κάτι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν παίζουν, ξέρεις, η Σαουδική Αραβία έχει κάνει πολύ κακό. Τώρα θα καταλάβετε τι εννοώ. Και είναι,
1: καλά, εδώ δύο τις αποστολές παίζουν στη Ζενίτ.
0: Και έχει δύο στη Ζενίτ. Δεν ήξερα ότι είχε δύο Βραζιλιάνους η Ζενίτ. Έχει τραυματοφύλακες. Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον.
1: Αντέ, ας πούμε, εκεί είναι καλά.
0: Δε. Αμυντική, Αλεξάνδρο, ο οποίος παίζει πλέον στη Φλαμέγκο. Ο Μπρέμερ της Γιουβέντους, ο Ντανίλο της Φλαμέγκο.
1: Ο Μπρέμερ υπάρχει αυτός.
0: Ένας θηριώδης αμυντικός, λίγο πιο μαζεμένος από τον Μουκουντή. Δυνατός και σε αυτό το στυλ. Ντόγκλας Σάντος Ζενίτ, δεν θυμάμαι. Ο Μαγκαλιάνης στην Άρσεναλ που παίζει και δεν παίζει. Ο Ιμπάνιες της Αλαχλή, δεν ξέρω.
1: Δεν έπαιζε.
0: Ναι. Ο Λέο Περέιρα της Φλαμέγκο. Ο Μαρκίνιος της Πάρη που θα παίζει. Και ο Γόσλι της Ρώμα που είναι ακραίος και είναι πάρα πολύ καλός. Στα χαφ, εμένα με ψήνουνε. Έχει Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, ο οποίος είναι στην άλλη τη ΦΑΚ. Και Πακετά, ο οποίος είναι πλέον στην Φλαμέγκο. Και επιθετικούς έχει τον Έντρικ, που είναι στην Λιόν και ήταν με την Μίλφ για τα δεδομένα του Μίλφ, έτσι, την γκόμενά του, γυναίκα του, τι είναι που τον ρίχνει 6-7 χρόνια. Μια ακρίο τέτοια, τέλος πάντων. Ο Μαρτινέλη της Άρσεναλ, ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέτφορντ, που κλήθηκε προσφάτως για πρώτη φορά και κρατάει την θέση του. Ο Λουίς Ενρίκε της Ζενίτ, ο Κούνια της United, ο Νεϊμάρ που είναι στη Σάντος, ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα που αυτός θα παίζει.
1: Δεξί μπακ ποιον έχουν.
0: Τον Άλεξ, ο Σάντρο τι είναι, δεξιός δεν είναι. Ο Αλεξάνδρο.
1: Αριστερός.
0: Ο Ντανίλο. Ο Ντανίλο τι είναι της Φλαμίγκο.
1: Ο Ντανίλο είναι τέλος άμπαλος, πλάγια το βάζει.
0: Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Wesley, πώς θα παίξει. I don't know. Και ο Βινίσιος της Ρεάλ, έτσι, και ο Ράγιαν της Μπόρνμουθ. Αυτή είναι η αποστολή.
1: Τώρα, Βραζιλία χωρίς μπακ. Τώρα οι άνθρωποι έχουν δει Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Εντάξει, είναι και παλιά ξέραμε. Αυτός παίζει στην Ίντερ, αυτός παίζει στη Μίλαν, αυτός παίζει, ξέρω εγώ, στην Μπαρτσελώνα. Ήταν ξεκάθαρη ρόλη. Εμένα ο Γκιμαράες μου αρέσει πάρα πολύ. Να το δούμε πώς θα πάει στο Μουντιάλ.
1: Η μόνη ελπίδα για αυτούς είναι να ξυπνήσουν σε δόντι και να βρει έναν τρόπο να τους. Να του αποφορτήσει. Αν γίνει αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα θα έχουν και κόσμο εκεί στα μάτς, γιατί ξέρεις, είναι σχετικά κοντά, υποθέτω ότι θα έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση. Η Ισπανία θα το πάρει, νομίζω. Αν δεν έχει δηλαδή.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα. Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν καλύτερο υλικό.
0: Ναι. Η Γαλλία πάντα είναι μέσα στα φαβορί, εννοείται 100%. Και η Πορτογαλία δεν ξέρω αν είναι σε ένα πικ, κάτι να κάνει. Έχει σημαντικούς παίκτες. Αν και είναι κάποιοι παίκτες που θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά, είναι εντελώς δεφορμές, σαν το Λεάο, ας πούμε, της Μίλαν. Αλλά έχει και αυτή την υποδομή. Η Γερμανία είναι άπειρη κτλ. Η Αγγλία πάντα μπαίνει ως φαβορή, δεν το παίρνει σχεδόν ποτέ. Αυτά. Κάτσε να δούμε λέει, τα φαβορή. Νομίζω πρέπει να δίνουν Γαλλία πρώτο φαβορί. Αντί να βγάλει στοιχηματική εταιρεία, με βγάλει τον τέτοιο. Για να δούμε τις αποδόσεις, μια και πιάσαμε την αποστολή της Βραζιλίας. Ποδόσφαιρο, Μουντιάλ θέλουμε. Που να πάμε ποδόσφαιρο, Premier League. Δεν το έχει βάλει ακόμα στα τέτοια. Διεθνή, πού είναι το Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο, εδώ στα διεθνή. Μακροχρόνια. Πρώτο φαβορί, Ισπανία, 5,5. Δεύτερο, η Αγγλία, 6. Τρίτο, η Αγγλία 7,5, η Αργεντινή δίνει 9. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει το back-to-back. Η Βραζιλία 9, η Πορτογαλία 12, η Γερμανία 13, η Ολλανδία 20 που δεν πήθη ποτέ σε όλα αυτά. Και κατάλαβες μετά έχει, ας πούμε, Νορβηγία, Βέλγιο, Ελβετία, Κολομβία. Αυτά δηλαδή.
1: Από αυτές τις μικρομεσαίες, ποιοι μπορεί να φτάσει.
0: Ξέρω εγώ. Ποιος μπορεί να φτάσει τετράδα. Το. Έχει, Κροατία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σκόρερ, δεν σκόρερ, δηλαδή θα παίξουμε.
0: Παίχτες, σκόρερ. Εμπαπέ 7 και είναι 8, τα γνωστά. Μέση 13.
1: Πιάστε πώς... μέχρι πιο κάτω να βρούμε το.
0: Να δούμε πόσα θα.
1: Ποιον θα είναι η έκπληξη.
0: Δεν έχουν χάφ, λέει ένας. Τι έπαιζε ο Μαγκαλιάνες, ο Γκάμπριελ παίζει, λέει άλλος φίλος της Arsenal. Κάτσε να σου πω. Εγώ παίζω...
1: Ο Γκάμπριελ πώς το λένε, ρε, Μαγκαλιάνες το λες το άλλο.
0: Όχι, ο Γκάμπριελ είναι ο Γκάμπριελ. Τα ακούς ο παδί της Arsenal.
1: Ρε εσύ, ο Γκάμπριελ έχει και ένα άλλο όνομα από πίσω, κάτι τέτοιο.
0: Πάμε στα θέματα μας. Λοιπόν, Εμπαπέ 7, Κέιν 8, Μέση 13, Χάλαντ 15, Γιαμάλ 15.
1: Χάλαντ, κράτα το.
0: Γιαμάλ 15, ο Ιαρθάμπαλ 18, Ντεμπελέ 20, Κριστιάνο 20.
1: Ντεμπελέ.
0: Βάλω εγώ τον Ντεμπελέ που έχασε τέτοιο. Μαρτίνες 25.
1: Σταματήστηκε ο Ντεμπελέ στο μεταξύ.
0: Πού, όχι, δεν διάβασα κάτι, δεν νομίζω. Δεν έχει πολλούς. Α, όχι, έχει κι άλλους. Λουκάκου, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ζωάο Πέδρο που δεν είναι, είπαμε. Λουίς Σουάρες της Κολομβίας, Σάκα από την Αγγλία, Φεράν Τόρες Ισπανία, Τιάγκο, Μπέλιχαμ, Φόντεν, Πάλμερ, δεν πήθη κανείς. Βολντεμάντε, Γερμανία, 40. Βίρτ, 40.
1: Παίζει βασικός.
0: Αυτοί τα μοιράζονται όλα. Ναι, ο Βολντεμάντη είναι ο παίζει βασικό. Ναι, αλλά είναι και ο Βίρτσον, σαν ναι, τώρα ξέρει, εκεί είναι όλοι.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, άμα ξεκοιτάει, ο σέντρεφόρ τη Γερμανία 40 φράγκα είναι λάθο.
0: Νομίζω ότι εκτελεί και τα πέναλτι όμω. Δηλαδή θα πρέπει να βρει κάποιον που εκτελεί τα πέναλτι. Γι' αυτό είναι ο Κέιν ψηλά, γι' αυτό είναι ο Μπαπέ ψηλά, ο Χάλαντ, ο Μέση που εκτελούν και τα πέναλτι.
1: Μέχρι τώρα Χάλαντ, Ντεμπελέ και Βαντεμάντε, πώ το λένε εδώ.
0: Βαντεμάντε, ναι. Δεν ξέρω. Αυτούς έχει. Τώρα μετά έχει Μάλεν, Γκονζάλο Ράμος Πορτογαλία, Ντάνι Όλμο κτλ. Ντεπάι, Ντουέ, Ράσφορτ.
1: Το Ντεπάι, άσε. Μας παρασύραν στο προηγούμενο οι γελοί οι τύπτες.
0: Ναι.
1: Κάτσε τα μούτρα σου και δεν μπορούσε να βάλει.
0: Εγώ από όλους αυτούς πιο πολύ τον Γκέιν θα έβαζα. Γιατί εκτελεί και τα πέναλτι.
1: Άκου να σου πω τι θα κάνουμε.
0: Εξασφαλισμένη θέση βασικού.
1: Θα βάλουμε ένα εκατοστάρικο στον Γκέιν.
0: Ένα εκατοστάρικο στον Γκέιν να βάλουμε.
1: Άκουρε.
0: Με φνιδίασες με την άπλα να βάλουμε έτσι, ξαφνικά 100 ευρώ στον Γκέιν.
1: Θα επενδύσουμε 4 εκατοστάρια στο Μουντιάλ. Ωραία. Και τα άλλα και από ένα εκατοστάρικο σε Βαντεμάντε, Ντεμπελέ και Χάλαντ.
0: Αφού σου λέμε να μου αρέσει πιο πολύ ο MVP, όταν βγει ο MVP της διοργάνωσης θα τα μελετήσω και τότε θα τα δούμε. Κάτσε να δούμε και τους ομίλους. Τώρα εδώ ο υπολογιστής είναι εντελώς χαλιά. Γιατί παίζει ρόλο και ο όμιλος. Λοιπόν, να δούμε
1: και τι. Υπολογιστής.
0: Και, ναι. Είναι Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή. Α, το Βραζιλία, Αϊτή μπορεί να λήξει 5-0, ας πούμε, ένας Βραζιλιάνος να κάνει. Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Παραγουάη, Αυστραλία δεν μας ενδιαφέρει. Γερμανία, Εκουαδόρ, Αχτή, Ελαφανταστού, Κουρασάο. Α, το Γερμανία, Κουρασάο μπορεί να λήξει 10-0.
1: Ναι, αυτό σου
0: λέω. 15-0. Να βάλει 8 γκολ ο Βαντεμάντη και να το καθαρίσει από αυτό το μάτς. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, σφιχτά. Τα αφήνουμε. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Δεν με πείθει το Βέλγιο. Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, πράσινο ακροτήρι. Έχει σφιχτό με την Ουρουγουάη και δύο σχετικά βατά. Η Ισπανία, αλλά μοιράζονται τα γκολ. Έτσι, ωραία.
1: Δεν έχουμε Ισπανό, ρε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, να λέμε γενικά. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ. Δεν παίζω Χάλαντ και τέτοιο.
1: Γιατί, φίλε.
0: Γιατί είναι σφιχτό το Ιράκ και σφιχτή και η Σενεγάλη. Θα παίξει.
1: Σφιχτό το Ιράκ.
0: Θα παίξει
1: από πού προκύπτει.
0: Πατριωτικά θα παίξει το Ιράκ για την ιστορία του και το τέτοιο. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία. Αργεντινή, Ιορδανία μπορεί να πάρει και 5 πέναλτι Αργεντινή. Να τα βάλει όλα. Πορτογαλία, Κολομβία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Να ο Κριστιάνο. Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Κέιν, εγώ θα βάλω. Αγγλία, Κροατία.
1: Φίξε τα γάλατα, πού θα βάλει γκολ.
0: Παναμάς, Αγγλία, Παναμάς.
1: Αγγλία, Παναμάς μπορεί να το ξεκουράσει.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι τελευταία αγωνιστική, τέλος πάντων. Ο άλλος θέλει να βάλουμε το τραγούδι της Ιταλίας στην Eurovision. Είναι νωρίς ακόμα για το Μουντιάλ.
1: Μόνο της Αγγλίας.
0: Ε?
1: Μόνο της Αγγλίας θέλω να ακούσω. Θέλω να απολώ γιατί.
0: Το πρόγραμμα, κάτσε να το δούμε το πρόγραμμα.
1: Όχι το τη Αγγλία, ρε.
0: Τι.
1: Τη Eurovision.
0: Το που βγαίνει τελευταίο.
1: Ναι.
0: με μία ψήφο.
1: Ναι.
0: Ναι, Θεό. Εννοείται. Ποιος τον ψήφισε άραγε, εμείς.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Η Ελλάδα, ποιος μπορεί να τον ψήφισε. Κάτσε να δούμε τώρα
1: ποιος
0: μόνο
1: ποιος
0: αυτό.
1: Τον ψήφισε.
0: Αυτό που μας έβαλες στον όμιλο της. Πώς το λένε. Κάτσε να δούμε της αποστοιχηματική. Θα το βρούμε. Άμα δεν ψοφήσουμε εδώ.
1: Δεν πεθαίνει.
0: Ξέρω κάτι τέτοιο. Όμιλοι. Γιατί δεν βγάζουμε στα παιχνίδια των όμιλων, ρε παιδιά. Κάτσε να πάμε στην Αγγλία πάνω να δούμε τι μας βγάλει. Για να δούμε το πρόγραμμα. Αν είναι αυτό που λες. Δηλαδή να. Με τον Παναμά να είναι πρώτη αγωνιστική θέλουμε εμείς. Όχι, δεν βγάζει τα μάτς. Περίμενε. Νικητής, παίκτες. Παίκτες έχει μόνο πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής. Okay. Λοιπόν, πες μας για τα εσπρεσιονίστη για να το...
1: Τι να πω για τα εσπρεσιονίστη, ό,τι και να πω είναι ελάχιστο.
0: Ελαχιστότατο, έτσι.
1: Όλοι οι άλλοι είναι τίποτα, μηδέν. Μηδέν.
0: Ξεφτιλίζονται.
1: Τζάμπα κατεβαίνουν στον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα εσπρέσιονες κλέβουν εκκλησία. Και επειδή κλέβουν εκκλησία πάνε και σε αγορές οι οποίες είναι δύσκολες. Δηλαδή τώρα πας ανοίγεις στο Κορδελιό. Πας ανοίγεις στον Εύωσμο, Ηλιούπολη, Νεάπολη.
0: Πραγματικά δύσκολες.
1: Ναι, δηλαδή έχει ανεβάσει ένας ένα βίντεο. Μία μέρα στην πιο επικίνδυνη συνοικία της Θεσσαλονίκης και έχει πάει στο Δροπόταμο, το οποίο είναι Μονακό, εντάξει, δηλαδή...
0: Ισχύει.
1: Τέλος πάντων.
0: Τα κατάφερες, ρε Κόλκα, τελευταία αγωνιστική είναι το Παναμάς Αγγλία, αλλά θα τον βάλει για να βγει πρώτο σκόρερ. Γιατί ξεκινάει με...
1: Αγόρι μου, πήγαινε στο σύστημα που σου είπα τώρα εγώ.
0: Ποιο σύστημα?
1: Αυτό που σου είπα. Ένα κατοστάρικο Κέιν, ένα κατοστάρικο Βατεμάτε. Βατεμάτε, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Ένα κατοστάρικο Τεμπελέ.
0: Εγώ αυτό δεν τον βάζω λεφτά.
1: Και ένα κατοστάρικο Χάλαντ.
0: Σαν
1: πολύ καλός παίχτης.
0: Σαν πορνοστάρ στο RTL μου θυμίζει.
1: Σαν πορνοστάρ για ψηλούς, αλλά είναι καλός παίχτης.
0: Καλός είναι.
1: Τον είχα υποτιμήσει.
0: Είναι ο σέντερφορ της Γερμανίας.
1: Ξέρει και μπάλα, ρε. Δεν είναι βραδιάμπαλος.
0: Το πρώτο μάτς που θα δούμε στο Μουντιάλ, κάτσε να δούμε ποιο είναι, γιατί σιγά σιγά θα ξεκινήσει αγώνες. Όχι, δεν θέλουμε εδώ, θέλουμε πιο πίσω. Ένα εντελώς άκυρο νομίζω ότι είναι. Όχι κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Θα ξεκινήσει λοιπόν το Μουντιάλ. Άντε μας γκάστρωσες μέχρι να το βγάλεις. Με Μεξικό, Νότια Αφρική θα ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Το Σάντζες θα δεις.
0: Ναι.
1: Το Σάντζες. Πάλι πάω με την πρεμιέρα κατευθείαν.
0: Νότια Αφρικάνο δεν έχεις τίποτα?
1: Όχι. Έχουν κοπεί αυτοί.
0: Δεύτερο μάτς Νότια Κορέα-Τσεχία. Τρίτο μάτς Καναδάς-Βοσνία. Μέχρι στιγμή μηδέν ενδιαφέρον. Τέταρτο μάτς Ηνωμένες Πολιτείες-Παραγουάη. 4 ώρα τα ξημερώματα. Όσοι δεν κοιμούνται θα το δούνε. Κατάρ-Ελβετία. Πολύ μεγάλη τιμωρία αυτό το μάτς. Α, να το πρώτο το καλό. Αυτό πρέπει να είναι Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα. Βραζιλία-Μαρόκο. Το πρώτο καλό μάτς είναι αυτό. Και άμα είσαι μερακλής και αντέξεις μέχρι τα ξημερώματα, θα δεις μετά 4 η ώρα Αϊτή Σκωτία.
1: Αϊτή Σκωτία, δεν θα το δει τον Braveheart.
0: Κανείς δεν θα το δει. Αυστραλία, Τουρκία έχει μετά. Γερμανία, Κουρασάο. Εδώ, άμα το καθαρίσει από την πρώτη αγωνιστική, μόνο είσαι εδώ.
1: 40 φράγκα, ρε. Να το βάλω τώρα.
0: Να βάλει 5 γκολ στο Κουρασάο. Σου λέω, το πρόβλημα είναι ότι μοιράζονται τα γκολ οι Γερμανοί. Δηλαδή, μια βάζει ο ένας, μια βάζει ο άλλος, άλλος εκτελεί τα πέναλτι. Αλλά αυτό θα λήξει, ναι, αυτό θα λήξει λογικά 10-0. Δεν τους... Αν και το Κουρασάο έχει, ξέρεις, έχει πολλούς Ολλανδούς τρίτης ταχύτητας και τα λοιπά, αλλά okay, θα φάνε, μπορεί να είναι και επιπλέον λόγος. Μετά θα μπει ο Σπανός, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Και αυτό δεν το βλέπω να λύγει πολλά με λίγα. Και Γαλλία, Σενεγάλη. Θυμάσαι τι είχε γίνει στο Μουντιάλ Ιαπωνία. Νότια Κορέα που κέρδισε και έδινε 9.
1: Το ντοκιμαντέρ του, το Μενέκ, φίλε.
0: Το είδες, ρε εσύ. Όλοι λένε ότι είναι συγκλονιστικό και τι σκάνδαλο είχε γίνει. Ούτε εγώ δεν το θυμάμαι το story με τίποτα, ότι έγινε αυτό το πράγμα.
1: Μπουδέλο, ρε, δεν θυμάσαι τώρα.
0: Δεν θυμάμαι, ειλικρινά δεν θυμάμαι τίποτα. Ότι έγινε όλο αυτό ο χάμ. Μπορεί να γράψει και 10 άρθρα, εντάξει, ξέρω εγώ 20 γι' αυτό, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Ότι λόγω του Ανελκά. Εκεί άρχισα κάπως να θυμάμαι ότι είχε γίνει μια μανούρα με τον Ανελκά, αλλά δεν μπορούσα προσδιορίσω και θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Το οποίο το δείχνει το Netflix, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι είναι ο Ντομενέκ, τα ρίχνει ο Ντομενέκ, έτσι, γιατί ο Ντομενέκ.
1: Μιλάμε μπουρδέλο όλα. Μιλάει ο Ντομενέκ στο μεταξύ.
0: Ρε, ξέρεις πώς την πάτησε. Τον είπαν, κύριε Ντομενέκ, θα τα παρουσιάσουμε τα πράγματα όσοι έχουν κτλ. Και ήταν σαν να είναι δικαστήριο κατά του Ντομενέκ. Και έβγαλε ανακοίνωση προχθές. Λέει, όταν συμφώνησα, άλλα μου είπαν και δείχνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα, αποκομμένες δηλώσεις κτλ. Το μετάνιωσε ο Ντομενέκ.
1: Ο Ντομενέκ, το τι έχει στις σημειώσεις του για τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, τι έχει δηλαδή, πες έτσι κάτι το οποίο είχε πλακωθεί με τον Ανελκά.
1: Σε ένα παιχνίδι ο Ανελκά έκανε ό,τι γούσταρε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και τον έδιωξε. Και έγινε μανούρα για να μην φύγει.
0: Οι παίκτες πήρανε το μέρος του Ντομενέκ. Και κάνανε λευκή απεργία στο Μουντιάλ, έτσι χάνανε από όλους. Δηλαδή και αποκλείστηκαν από τον Όμιλο.
1: Το Ανελκά.
0: Τι.
1: Το Ανελκά, το μέρος του Ανελκά πήρανε.
0: Ναι, το μέρος του Σόρτ, ναι, του συμπαίκτους, ναι. Και κάνανε λευκή απεργία. Κοροϊδεύαν τον κόσμο στα παιχνίδια.
1: Δεν υπάρχει αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή, με Πατρίς Ευρά αρχηγό.
0: Ναι. Ο Ανελκά τότε ήταν σεντερφόρ στη Ρεάλ Μαδρίτη. Έτσι ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς, ας πούμε, εκείνη την.
1: Ναι. Α, μπουρδέλο σου λέω.
0: Ναι.
1: Το έχασε εντελώς.
0: Βλέπεις πως γενικά η Εθνική Γαλλία τώρα με τους προπονητές, okay, και ο τέτοιος δεν είναι.
1: Με τη Σάμπ ισορρόπησε. Τώρα ποιον έχει τη Σάμπ και ακόμα.
0: Ναι, ποιον έχει. Mm. Ναι. Mm.
1: Όχι φίλε, μιλάμε τώρα πώς μπορείς να διαλύσεις σεμινάριο, πώς μπορείς να διαλύσεις την ομάδα. Επίσης, ήταν και πολιτικό ζήτημα. Έγινε μπουρδέλο στη Βουλή.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι.
1: Βγήκε η υφυπουργός αθλητισμού και έδωσε τους παίκτες. Ναι. Ενώ μια μέρα πριν τους είχε στο τραπέζι και τα λέγανε. Και καλά, τι καλά παιδιά που είστε και τέτοια. Άστος, λέω, μπουρδέλο.
0: Τώρα τι μου βγάζει το σαν σήμερα, και θα ολοκληρώσουμε με αυτό γιατί έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο. Σαν σήμερα το 1996, 19 δεν έχουμε σήμερα, ναι. Mm. Ήταν το Άρης Καλαμάτα 1-1. Έτσι, προπονητής ήταν ο περίφημος Γιαραμπίνσκι. Ένας καλός κύριος κατά τα άλλα, σοβαρός, τσέχος κτλ. Αλλά και είχε μπει και αυτός σε έναν ψιλοεμφύλιο που γίνονταν.
1: Μην πείτε, μαλώνατε κι εσείς.
0: Με τον Γιαραμπίνσκι. Το Γιαραμπίνσκι γίνει τέτοιο. Σκόρδα σαν οπαδός κτλ. Σε εκείνο το παιχνίδι. Και τέλος πάντων, γινόταν ένας χαμός γιατί θέλανε. Ότι σύμπτωση και τότε ήθελε ο κόσμος να φύγει ο Γράντας, έτσι, από την
1: ομάδα. Κύριος Λάμπρος,
0: ναι,
1: εξεγάπητος.
0: Στους,
1: ήμουνα με τον γιο του τις προάλλες σε ένα τουρνουά στο Ελλαδοχώρι,
0: ναι.
1: Τον Νίκο. Ξέρεις ότι ήμουν συμμαθητής με τον γιο του Γράντα.
0: Ναι, δεν το...
1: Εγώ, η Βίκη...
0: Τι είχε γίνει, θυμάσαι τι είχε γίνει με τον. Τότε ήταν, ξέρω εγώ, ο Σούπερ 3 ήθελε να φύγει ο Γράντας 100%. Αντανακλαστικά κάποιοι, ξέρεις, για να πάνε κόντρα κτλ. Λέγανε να μείνει. Ο Σαράτης Πανταζής, αν και στην αρχή ξέρεις, στήριζε τις θέσεις του Σούπερ 3 κτλ. Μετά έγινε, μάλωσε, όπως μάλωσε με όλους κτλ. Ο Γιαραμπίσκι είχε δείξει τότε ένα πεντοχίλιαρο, γύρισε εκεί από πίσω που καθόταν. Οπαδοί τότε που μετά έγιναν παράγοντες σαν τον. Τέλος πάντων, μην λέμε ονόματα κτλ.
1: Δικαιώθηκε ο Γιαραμπίσκι, ναι.
0: Τον γλίτωσε, λέει, η αστυνομία. Εντάξει, γιατί ρε παιδί μου, ναι. Από δοκιμασίες κατά του πρόεδρου του Γράντα που ήταν απόν, το 1996 έγιναν όλα αυτά και ήταν το περίφημο πεντοχίλιαρο με τον Γιαραμπίνσκι σαν.
1: Εκεί έβγαλε και η κυκλικερία του γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πιτσετάκια.
0: Και ο Σαράτης Πανταζής τι πρωτοσύλλητο είχε βγάλει τότε για να κάνει ακόμα μεγαλύτερη και αυτός συγχωρεμένος μου κτλ. Αριανή παρακαλούσε να χάσει η ομάδα του. Αυτό είναι το πρωτοσύλλητο του.
1: Καλά, δεν έγραψε κανένα ψέμα.
0: Δεν παρακαλούσε κανείς να χάσει η ομάδα στο τέτοιο που ήταν τελευταία αγωνιστική αδιάφορο παιχνίδι. Ψέμα ήταν. Εγώ δεν είδα. Ήμουνα και στο γήπεδο, ήμουνα και τις εκπομπές είδα μετά και όλα τα τέτοια. Δεν είδα κανέναν να παρακαλάει να χάσει η ομάδα. Αυτά είναι το σαν σήμερα της εκπομπής. Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή σε πιάνει μια τέτοια. Πάμε στο break. Άντε. We'll be right back.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις κατόπιν της καταπλειοψηφίας θετικής εισήγησης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής». Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η Ελλάς στο Ρέθυμνο σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ψαράς στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έναν άνδρα που επέβαινε μαζί του στο σκάφος να έχει συλληφθεί. Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος 17χρονος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε ένα εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την τελευταία επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Τα έχουμε κάνει ένα κάτω με τις ώρες σήμερα για να βάλουμε τον Κόλκα και πάλι να κλείσουμε τους Public Enemy με τους οποίους μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Έχεις τίποτα σοβαρό να μας πεις ή όχι? Γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει μια χαλαρότητα από ό,τι βλέπω στην εκπομπή.
1: Χαλαρότητα υπάρχει, φίλε.
0: Γιατί η ζωή είναι μικρή, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι μια ανάσα, αλλά προλαβαίνω να την πάρουμε και
1: τα λοιπά. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε ό,τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Έκανες εικόνα από τη σκέψη του Σαββίδη?
1: Νομίζω ότι έχω εικόνα από όλους τους άλλους εκτός από τον Σαββίδη.
0: Αλλά το σημαντικό είναι. Ναι. Να ξέρει ο κόσμος, ξέρω εγώ τι, ναι, τι σκέφτεται.
1: Υπάρχει εικόνα από όλους τους άλλους.
0: Ναι.
1: Η οποία εικόνα μπορεί να μην παίξει κανένα ρόλο.
0: Κάποιο πλάνο θα γίνουν συναντήσεις, τίποτα τέτοιο κτλ. Όλοι...
1: Προφανώς θα πρέπει να γίνουν συναντήσεις.
0: Ναι. Είστε λίγο πιο δύσκολοι στη συνάντηση λόγω απόστασης. Οι υπόλοιποι είναι εδώ.
1: Καλά, υπάρχουν και τα call, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τόσο δύσκολο.
0: Πολλοί το θέτουν σαν ζήτημα πάντως τη φυσική παρουσία γενικότερα, έτσι.
1: Εντάξει, οκ, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλό ότι δεν υπάρχει φυσική παρουσία. Mm-hmm. Από την άλλη, μπορώ να σου βρω άλλες 100 ομάδες στον πλανήτη που δεν υπάρχει φυσική παρουσία μεγάλο μετόχο. Ειδικά αυτές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εκεί που
0: ένα, άμα έχεις ανθρώπους να τρέχουν το project.
1: Μα δεν ξέρω πώς στην Τζέρσι είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Όχι, αυτοί τώρα Αμερικάνοι, Κινέζοι τέτοια, ούτε μπορεί να βλέπουν και τα μάτς. Που λέει ο λόγος. Ο ΠΑΟΚ θέλει δανεικό τον Μπόιτσεφ, λέει το δημοσίευμα.
1: Δεν ισχύει. Τον έχει παρακολουθήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θέλει δανεικό βούλγαρο παίκτη.
0: Ρατσιστικά το λες ή.
1: Όχι. Τι να πάρω, Δάνη, άμα είναι να πάρω κάποιον τη Βουλγαρία, τον αγοράσω.
0: Και πώς το ξεκινάει ο Βούλγαρος συνάδελφος? Ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει μαζί με μετά τον Ντεσπότοφ ένα ακόμα σπουδαίο ταλέντα από την Τζέσκα 1948. Δεν το ξεκινάει καλά το κείμενό του, νομίζω. Με τον.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι. Ο ΠΑΟΚ, η πρώτη μεταγραφή που θα κάνει θα είναι στόπερ. Γιατί είναι άμεση ανάγκη. Έχει μόνο δύο. Ο Λόβρεν και ο Βολιάκο θα αποτελέσουν παρελθόν. Άρα θα πρέπει να αποκτηθεί ένας ακόμα για το ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Άρα από την αγορά των ελεύθερων θα αποκτηθεί ένα στόπερ.
0: Από Έλληνες βλέπετε κανέναν?
1: Ούτε μισό.
0: Αυτή Τσάπρας, Βίχος, τέτοια αυτή είναι να πάνε όλοι.
1: Νομίζω ότι ο μόνος που έχει ενδιαφέρον είναι ο Κωστή.
0: Ποιος είναι Κύπριος?
1: Αλλά και αυτό, ναι, είναι Κύπριος και είναι. Δεν νομίζω να κινηθεί ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Έχασε ένα τέτα τέτ προχθές μόνος του, εντάξει, δεν λέει κάτι, κάτι αυτό. Μόνο αυτό, δεν έχει κάποιον άλλον Έλληνα. Έλληνας ποιος μπορεί? Α, το Γιαννούλη, εκεί.
1: Ο Γιαννούλης δεν παίζει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Του Γιαννούλη θέλω να πιστεύω θα γίνει. Για μένα θα ήταν, δηλαδή το Γιαννούλης Μπάμπα και από πίσω ο Ντούγκαν έρχεται, θα είμαστε καλά, έχω επιστροφή Φώτη.
0: Δεν έχεις τώρα.
1: Απλά είναι πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει βασικό χαφ, βασικό εξτρέμ, βασικό μπακ, αριστερό, βασικό στόπερ. Ψάχνει. Ψάχνει. Έχει τις λίστες που πρέπει να πάρει.
0: Άρα πάει και για πολλές αλλαγές μετά από καιρό, έτσι, τόσες πολλές αλλαγές.
1: Ναι, φίλε, τώρα μπορεί να βάλει στον Τάισον 39 χρόνων πρώτη γραμμή. Όχι. Έγινε το λάθος, πέσει. Έμεινε μόνο στο Τάισον, έχετε για βρυσούλες. Πήγε να πάρει τον Μπερνάρδο ΠΑΟΚ, δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκο. Οκ. Okay.
0: Πού είναι αυτός τώρα, είναι ακόμα.
1: Στην Μποταφόγκο, δεν είναι.
0: Κάπου Βραζιλία, ναι.
1: Πώς το λένε, αριστερό μπακ, τώρα ο Μπάμπα θα πεθάνει. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να πάει Μουντιάλ, εντάξει.
0: Σοβαρά, ναι, είναι μες στην προεπιλογή. Ή δεν, έβγαλε προεπιλογή.
1: Είναι, εντάξει, τώρα κανένα πόσους να έχει τώρα, δηλαδή είναι πιθανό. Τώρα, από εκεί και πέρα, δύο στόπερ χρειάζεται σίγουρα. Δηλαδή μιλάμε δύο, ένας ο Γιαννούλης, τρεις. Χαφ έχουμε αυτή.
0: Καλά, χωροταξικά όλοι ξεκινάνε πρώτα από τον προπονητή, έτσι, γιατί πήγε στο στόπερ. Θα πρέπει να αριστικοποιηθεί, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ θα κάνει συνάντηση. Κάποιοι το παρουσιάζουν και ψηλο 50-50 τον Μεντιλίμπαρ, έτσι, όχι και τόσο 100-0 για παραμονή, ότι είναι λίγο απρόβλεπτο το ραντεβού που θα γίνει Μεντιλίμπαρ Μαρινάκης, για να τα βάλουν κάτω.
1: Και στα δικά μας θα πρέπει να εξαρτηθεί και πρέπει να τη θέλει και ο Λουτσέσκου. Αν γυρίσει ο Λουτσέσκου και πει Σαββίδη, άδειασα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει ο Σαββίδης, θα κρατήσει τον Λουτσέσκου.
0: Τον πάρει τηλέφωνο Αλαφούζος μετά, την επόμενη ώρα.
1: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Εγώ, όπως είπα και χθες, δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αλλάξει προπονητή τώρα. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνω και ότι δεν μπορεί να τον αφήσει, να τον αφήσει με τόσες υπεραρμοδιότητες.
0: Ναι.
1: Γιατί το λάθος εκεί γίνεται. Το λάθος εκεί γίνεται. Δεν πρέπει κανένα στέλεχος, είτε ονομάζεται Κοντζάρεβα, είτε Κόλκας, είτε Λουτσέσκου, είτε Πλιάκος, να έχει περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που αναλογούν και μπορεί να σηκώσει.
0: Βόλεψε κάποια στιγμή, γι' αυτό έμεινε το.
1: Το βόλεψε.
0: Ξεβόλεψε. Τώρα ξεβόλεψε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα ξεβόλεψε. Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως να αλλάξει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός προπονητή. Δηλαδή δεν είναι 0% οι πιθανότητες να γίνει το 3 στα 3. Είναι δύσκολο να γίνει το 3 στα 3, αλλά δεν είναι και ένα σενάριο εκτός πραγματικότητας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι και όλα ρευστά, έτσι. Δηλαδή και ο σχολιασμός. Δηλαδή και τώρα και στόπερ που είπες, ξέρω εγώ, ναι, οι ομάδες λειτουργούν πάντα με ένα.
1: Είτε αλλάξει προπονητή ο ΠΑΟΚ, είτε δεν αλλάξει. Είτε φέρει αθλητικό διευθυντή, είτε δεν φέρει. Η θέση που χρειάζεται παίκτης είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο στόπερ, δύο χάφ για εμένα, ένα αριστερό μπακ. Φτάσαμε στους 5. Δύο μεσοεπιθετικούς, 7. Και να δούμε θα γίνει με το Γιακουμάκι. Για να είσαι καλυμμένος, χρειάζεσαι 8 παίκτες. Και όχι συμπληρωματικούς. Δηλαδή, περιμένω να πάρω δύο δανεικούς τον Αύγουστο, τύπου Βολιάκο Μπιάνκο, που ήταν τρίτο, τέταρτο, πέμπτες επιλογές. Τώρα χρειάζεσαι, από αυτούς που αναφέρομαι, σίγουρα είναι ένα βασικό στόπερ, ο βασικός αριστερός μπακ, ένας βασικός χαφ, ένας βασικός μεσοεπιθετικός. Φτάσαμε εσύ στους 4 βασικούς.
0: Θα γίνουν μεταγραφές. Θα έχει δηλαδή το καλοκαίρι.
1: Ναι, επίσης θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με το ξεσκαρτάρισμα. Καμαράδες, Πότοφ. Ωραία. Ποιοι άλλοι. Τον Καμαρά δεν μπορεί να τον κρατήσεις. Δεν μπορεί να τον κρατήσεις.
0: Έλα μωρέ, σαν τέταρτο χάφι μπορείς να τον κρατήσεις, να τον έχεις ένα από το περσινό.
1: Να τον πάρει σπίτι σου.
0: Τον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Παίρνει πολλά.
1: Φίλε, τα χάφι πρέπει να ξέρουν μπάλα. Δεν μπορείς να πας με χάφι που δεν ξέρουν μπάλα. Ωραία. Ναι, προφανώς η τεχνική του Σαφίρι δεν είναι top. Ωραία. Έχει αδυναμία σε αυτό, αλλά μου κάνει άλλες δουλειές. Οι υπόλοιποι πρέπει να ξέρουν μπάλα. Πρέπει να μπορούν να περάσουν μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Πρέπει να έχουν γρήγορες περιστροφές.
0: Δεν θέλω να σου πω, αν είναι να διώξει 8, κάποιου υπό την ποδόση κρατά για να υπάρχει μια συνέχεια. Και του δίνει δεύτερο. Να, όπως έκανε η Άκη, ας πούμε, με Γκατζίνοβιτς, Λιούμπισιτς, κουλουμπού κουλουμπού. Του κράτησε και του έδωσε δεύτερο τρίτο ρόλο. Λέμε τώρα, κουβέντα γίνεται. Άρα.
1: Ο Νέστρου ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Ο Νέστρου που εκλεκτός για τον Παναθηναϊκό.
0: Της Κοπενχάγης, ο προπονητής.
1: 38χρονος.
0: Αυτός είναι, ναι. Τώρα Παναθηναϊκός πραγματικά δεν έχει κλείσει, λένε πάντως ο Νέστρου. Ακόμα κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτός είναι το.
1: Ο Νέστρου που είναι ένας προπονητής, σωστός, είχε καταφέρει να κατέξει 2 ντάμπ στη Δανία με την Κοπενχάγη. Εντάξει, δεν είναι και το σούπερ επίτευγμα, η Κοπενχάγη τα σηκώνει συνήθως εκεί.
0: Το ρεμπρό που τον θέλουν όλοι τόσο καλός είναι.
1: Νομίζω ότι είναι μανατζερικό περισσότερο.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχει πρώτα δηλαδή να τον θέλουν όλοι. Οι δηλώσεις με νόημα του Μεντιλίμπαρ, ποιες ήταν οι δηλώσεις με νόημα. Ο Μεντιλίμπαρ είπε στο καλοκαίρι σκοπεύει να προχωρήσει αλλαγές στο ρόστερ. Θα υπάρξουν.
1: Ο Γκυρασί που πήγε.
0: Ο Γκυρασί που πήγε. Πού πήγε, κάπου καλά πήγε. Τώρα με. Ποιο αυτό που ότι Θα πάει ο Βολντεμάντε στην Ντόρτμουντ. Πού είναι ο Γκυρασί, κάτσε να δούμε. Πάω στη θυμάσαι τώρα. Γκυρασί. Πού είσαι, Γκυρασί. Γκυρασί. Δεν λέει που παίζει ο Γκυρασί. Για να δούμε που παίζει ο Γκυρασί. Εδώ τώρα από το Transfer Mark, το οποίο δεν μας το ανοίγει κανονικά. Άντε μωρέ τώρα εδώ τον υπολογιστή τον πετάξω από το παράθυρο.
1: Έχει γυναικείο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Στην Τόρμη είναι ο Γκυρασί, ρε, εσύ, πού είναι, μας κοροϊδεύεις.
1: Κάπου πήγε.
0: Τα σκάει η Φενέρ. Μας έκαψαν τον εγκέφαλο. Θα πουλήσει η Ντόρτμουντ με τον Γκυρασί στη Φενέρ και θα πάρει τον Βολντεμάντε. Και η Νιουκάστρο πριν θα πάρει, άγνωστο. Δεν γνωρίζει. Φυσικά το νούμερο ένα θέμα είναι η αλλαγή, το τέλος της συνεργασίας του Pep Guardiola με την Manchester City. Άνθρωποι που είναι κυκλοφόρησαν από το Daily Mail χθες, το πληροφορία, ότι έχει πει σε ανθρώπους εκεί, συνεργάτες κτλ., ότι θα σταματήσει στο τέλος της χρονιάς από τη Manchester City, παρά το γεγονός ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και θα πάρει η Manchester City τον Έντσο Μαρέσκα. Τώρα, πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στη μετά Guardiola εποχή, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Τσάμπι Αλόνσο πήγε στην Chelsea. Εκεί κινείται το θέμα και το πράγμα πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Γίνονται άμεσα οι αλλαγές. Λοιπόν, θα πάρεις αυτοκίνητο ρε εσύ ή ακόμα είσαι...
1: Σκέφτομαι το Peugeot 2008.
0: Σφιχτός. Δεν πας για τεχνολογία σύγχρονη. Κάτι πιο...
1: Δεν έχει η πόλης.
0: Πιο φρέσκο.
1: Εμείς έχουμε και το πάρκινγκ. Έχουμε θέμα με το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Okay. Οι υπόλοιποι θα πάνε στη Γιαννήρη Automobility να δούνε το νέο...
1: Πεζό Γιαννήρης θα πάρω. Δεν θα πάω μακριά. Πεζό Γιαννήρης.
0: Και Γιαννήρης. Και πεζό μάλλον. Αλλά για όσους θέλουν νέα τεχνολογία σε αυτοκίνητα, plug-in

0: βρείτε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα και μεταχειρισμένα, πληθώρα επιλογών ανάλογα με την τσέπη σας και τις ανάγκες σας, έτσι, και την τεχνολογία που θέλετε να ακολουθήσει και να έχει το αυτοκίνητο το οποίο θα αγοράσετε. Φεύγεις. Γεια. Καλό μεσημέρι.
1: Φιλιά. Bye.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κόλκα. Πάμε στο διάλειμμα για τις 11.30. Θα επανέλθουμε για το φινάλε και για τη σημερινή πίπα της Ειρήνης.
2: Η ώρα είναι 11.30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να πούμε στο τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή μπιπα της Ειρήνης. Εν ολίγης, αυτά που είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ρευστότητα σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ακόμα και Παναθηναϊκό σίγουρα. Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στον Άρη, που φαίνεται ότι θα μείνει ο Γρηγορίου, παρά το γεγονός ότι αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση χθες, μια μέρα μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ήταν και ένα ραντεβού, κάτι τέτοιο, για να επισημοποιήσουν τη συμφωνία του ο Καρυπίδης με τον Γρηγορίου. Το έχω πει ότι τα ονόματα των προπονητών, των παικτών κτλ. Προφανώς και έχουν τη δική του σημασία, αλλά δεν είναι το καθοριστικό πρόβλημα του Άρη. Το πρόβλημα είναι βασικό, είναι δομικό, πώς θα αποκαταστήσει τη σχέση του με τον κόσμο, ο οποίος είναι από παγωμένος έως, δεν ξέρω τι πιο έντονο υπάρχει από το παγωμένος, ως τραβωμένος, ως θυμωμένος, πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μπορεί να υπάρχει φυσικά και να γίνονται μυστικές διαβουλεύσεις. Το ευχάριστο σενάριο θα είναι αυτό, έτσι, και να έχουν υπογράψει φοβερές ρήτρες εμπιστευτικότητας και να μην έχει κυκλοφορήσει τίποτα, κάτι, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το καταλαβαίνω, το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Άρα ο Καρυπίδης την τρέχει την ομάδα, αυτό πρέπει να γίνει. Είναι η εταιρεία που έχει μαζί με την Ειρήνη Καρυπίδη, την αδερφή του, η Αμάνη. Αυτή είναι οι ιδιοκτήτες στον Άρη. Μέχρι να έρθει κάποιος και να τους πει: εγώ σας δίνω αυτό για να πάρω την ομάδα, θα την τρέξει ο Καρυπίδης. Γιατί το αγωνιστικό ουσιαστικά το τρέχει ο ίδιος. Τώρα, πώς θα αποκαταστήσει τις σχέσεις, αν μπορούν να αποκατασταθούν οι σχέσεις, αν μπορεί να ζεστάνει με κάποιο τρόπο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή, χάθηκε πέρσι. Μετά από εκείνη τη συνέντευξη τύπου με τον Ρέγες. Εκεί ήταν πιστικός και ο Ρέγες και ο Καρυπίδης. Ψήθηκε πολλής κόσμος, ψηθήκαμε κι εμείς, τσουρουφλιστήκαμε μετά. Ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Ρέγες, ξέρω εγώ, με τη γνωσία του, με το βιογραφικό του, με τις επαφές του, όπως μας είπε και ο ίδιος, ότι ξέρω την αγορά του Βελγίου, της Ολλανδίας, θα μελετήσω ενδελεχώς την ελληνική αγορά για να είμαι έτοιμος στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους κτλ. Θα δουλέψουμε με ένα πλάνο κτλ. Ο Καρυπίδης είπε: κουράστηκα να τα κάνω λαγό, χρειάζομαι έναν άνθρωπο. Δεν έγινε τίποτα, τέλος πάντων, από όλα αυτά. Ψήθηκε ο κόσμος αρχικά πάρα πολύ. Και τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει αυτή την επιλογή κατά 99,9% στον Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου, για να λέμε την αλήθεια, δεν είναι μια κίνηση η οποία ψήνει τον κόσμο. Ο Άρης στο παρελθόν έχει συσπηρωθεί όταν είχε μεγάλα ονόματα προπονητών, έτσι, και όταν οι τότε διοικήσεις είχαν βρεθεί σε δύσκολες θέσεις με τον Κούπερ, με τον Μπάγεβιτς. Και με 4-4-2 που παίζανε και οι δύο, με διαφορετικό τρόπο. Ο κόσμος θέλει ένα τέτοιο όνομα. Δηλαδή, όταν λείπει ο Μαρινάκης, ο Σαβίδης, ο Ηλιόπουλος, ξέρω εγώ, ο Μελισανίδης, ο Αλαφούζος κτλ. Ο Αλαφούζος, μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος, αλλά okay, και αυτός έχει τα θέματα του σημαντικότατα με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά έχει ένα, ναι, μεν ποδοσφαιρικά δεν τον λες και αρήγκοσάκι της προπονητικής, του ποδοσφαίρου κτλ. Αλλά έχει τεράστιο επιχειρηματικό μέγεθος. Άρα δεν είχε τα τελευταία χρόνια μετά τον Κοντομινά. Και αυτός τα έκανε όπως τα έκανε. Σκορεμένος και αυτός. Πιάσαμε όλους τους μακαρίτες από το παρελθόν σήμερα. Οπότε, αν υπήρχε κάποια διάθεση να έρθουν πιο κοντά δύο πλευρές, θα είχαν ψηθεί, νομίζω, κάποια, αν ερχόταν ένα όνομα αναγνωρισμένο επίπεδου Μπάγεβιτς ή Κούπερ, που είχε ψήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Ο Γρηγορίου φυσικά είναι μπλεγμένος σε αυτό, ενώ κλήθηκε να κάνει μια δουλειά, την έφερε εις πέρας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παραπάνω. Κερδίζει από αυτό το finish που έκανε στο πρωτάθλημα. Το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι. Το θέμα είναι πώς θα ζεσταθεί με κάποιο τρόπο ο κόσμος. Τώρα. Οδεύουμε σε. Πορευόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, που θα λέγει μια ψυχή. Και περιμένουμε τις όποιες εξέλιξεις. Αυτά είναι πάντως τα δεδομένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνουν πάλι, θέλοντας και μη θέλοντας, κατά κύριο λόγο, πολλές μεταγραφές. Είναι παίκτες δανεικοί, οι οποίοι λύγουν τα συμβόλαιά τους. Έχει φύρα το ρόστερ αρκετή. Έχει και παίκτες στους οποίους μπορεί να σταθεί. Εγώ λέω ότι πάει για θέση μου είναι, ρε παιδί μου, άμα έχεις ένα παίκτη και είσαι στον ντεμί και αισιοδοξείς ότι με αυτά τα λεφτά θα βρεις καλύτερο, κράτα αυτόν που είχες από πέρσι, που είναι και κομμάτι της ομάδας. Δεν λέμε να κρατήσεις κανέναν ο οποίος σου χαλάει τα αποδυτήρια ή έχει μια συμπεριφορά αντιεπαγγελματική, αλλά αυτοί που έχουν μια υποτυπώδη αγωνιστική παρουσία και δεν είναι μπεκρίδες ή δεν σου κάνουν άνω κάτω τα αποδυτήρια, κράτα κάποιους από αυτούς. Τώρα, ποιος θα κρατήσει, θεός και ψυχή τους.

Είμαστε όλοι στην αναμονή. Θα γίνουν γενικά πάρα πολλές αλλαγές το καλοκαίρι. Καταλαβαίνω θα είναι καλοκαίρι αλλαγών για πολλές ομάδες γενικότερα. Καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του, την τεχνογνωσία που έχει και με το budget που διαθέτει. Το θέμα είναι να γίνουν γρήγορα αυτές οι αλλαγές. Δεν το βλέπω. Να γίνονται και τόσο πολύ γρήγορα.

Άρα, πώς το έλεγε και ο Βέγκος, το... που έκανε το Θρασίβουλα σε εκείνη την ταινία, όλα είναι ρευστά, όλα είναι ατμός, όπως το έλεγε ο Βέγκος κάνοντας τον Θρασίβουλο. Αυτά εν ολίγης. Για τον Ολυμπιακό τώρα διαβάζουμε από το πρωί με τη Λίμπαρ. Όταν ρωτήθηκε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τους είπε τους δημοσιογράφους ότι εγώ θα μείνω, έχω συμβόλαιο κτλ. Όπως λένε οι προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα βρεθεί όμως με τον Βαγγέλη Μαρνέκη, εκεί θα τα πούνε. Θα γίνει και μια συνάντηση, λέει, θα έρθει και ο ατζέντης του Μεντιλίμπαρ. Το πιθανότερο είναι ότι θα συζητήσουν για το πώς θα σχηματιστεί η ομάδα του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά. Αυτό που βγαίνει σαν είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με την Λίμπαρ, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Τώρα μέσα σε όλα αυτά έχει προκύψει και θέμα, πώς το λένε, αναδιάρθρωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να γίνουν 16 ομάδες της Super League. Πάντα έτσι όταν τελειώνει ένα πρωτάθλημα τίθεται για κάνα 2-3 μέρες ένα θέμα αναδιάρθρωσης γενικότερα. Το 25 λέει η τελευταία φορά που ζήτησε η ΕΠΟ κάτι τέτοιο, το αρνήθηκε η Super League. Φέτος λέει η συζήτηση για αναδιάρθρωση Super League άνοιξε επίσημα από τις δύο πλευρές. Η πρώτη φορά αφορά τη δήλωση του Αχιλέα Μπέο, έτσι. Γιατί πάντα είναι βάρινος σημασίας η άποψη του Αχιλέα, του Δημάρχου. Είχε πει τότε για μεθοδεύσεις πραξικοματικού χαρακτήρα. Δεν θέλει την νίκη Βόλου ο Μπέος. Χάλασε τη σούπα. Όνομα και πράγμα σούπα και ο Βόλος Νουπουσού. Και η δεύτερη ήταν από την ΑΕΛ που είχε στείλει επιστολή σε βουλευτές εκεί, πολιτευτές και τα λοιπά στην Θεσσαλία, στα κόμματα και τα λοιπά, λέει με τη σύμπραξη της αεραστεχνικής ΑΕΛ και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, η ΑΕΛ είναι η ομάδα η οποία ζήτησε ανοιχτά από τους φορείς και πολιτικούς και ποδοσφαιρικούς να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση, έτσι να φτάσουν οι ομάδες στον αριθμό 16. Δεδομένα διαβάζω εδώ ένα άρθρο, εδώ και καιρό έχουν γίνει επαφές προκειμένου ο αριθμός των ομάδων στο πρωτάθλημα της σεζόν 26-27 να αυξηθεί από 14 στις 16. Στο πλαίσιο αυτό, 4 ΠΑΕ έχουν υπογράψει ένα έγγραφο, λέει, το οποίο έχουν καταθέσει προς συζήτηση. Να τους. Πού μας έκοψε ο ενοχλητικός στο τηλέφωνο, στις 4 ομάδες, οι οποίες είναι ο Αστέρας, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, λογικά οι δύο τελευταίες, γιατί υποβιβάστηκαν, αν και νομίζω ότι όσες φορές τίθεται θέμα αναδιάρθρωσης, πάντα λέμε ότι πρέπει να ανεβαίνουν οι ομάδες από την χαμηλότερη κατηγορία στην μεγαλύτερη και όχι να παραμένουν αυτές που υποβιβάστηκαν. Στην προκειμένη περίπτωση να μην μείνει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, που ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ προφανώς και θέλουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Αυτές κίνησαν και το θέμα και λέει επιθυμούν να θέσουν επιτάπητος το συγκεκριμένο ζήτημα. Και η κάθε ΠΑΕ να τοποθετηθεί αναλόγως με το αν συμφωνεί περί αύξησης των ομάδων από τώρα και αν αυτό είναι εφικτό. Η οποιαδήποτε απόφαση θα πάρθει από τη Super League σε διοικητικό συμβούλιο, το θέμα θα πρέπει να τεθεί προς ψήφιση για να περάσει και θα πρέπει τα 3/4 των ΠΑΕ να ταχθούν υπέρ της πρότασης. 11 δηλαδή στις 14. Θέλει δουλίτσα δηλαδή το θέμα. Αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί συνέχεια η Λίγκα θα κληθεί να συναντηθεί, λέει,
με τον αρμόδιο σε τέτοια θέματα υπουργό. Και αν υπάρξει σύμπλευση, που θα υπάρξει, γιατί τώρα εν ώψη εκλογών και τα λοιπά, και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση θα θέλει να βολέψει όσο δυνατόν περισσότερο τους ευχαριστημένους. Αν υπάρξει λοιπόν σύμπλευση, να κατατεθεί μέσω του κατεπήγοντος η σχετική τροπολογία πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ή τι μέχρι το τέλος Ιουνίου. Προλάμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Επιθυμία, λέει, του Πανσεραϊκού και του ΑΕΛ, των δύο ομάδων που υποβιβάστηκαν, είναι η παραμονή του στην κατηγορία μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αλλά εδώ θα τεθεί ένα μεγάλο ωστόσο. Ωστόσο, λοιπόν, ο ΚΑΠ αναφέρει ρητά ότι οι ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου προβιβασμού στην κατηγορία από την οποία υποβιβάστηκαν σε καμία περίπτωση για την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί τον υποβιβασμό τους. Πώς θα το κάνετε, ρε παιδιά? Με ποιον τρόπο? Αυτό, λέει, πρακτικά σημαίνει ότι οι ομάδες που θα έβγαιναν κερδισμένες από την υπόθεση τη συγκεκριμένη στιγμή θα ήταν η Νίκη Βόλου και ο Πανιόνιος, καθώς τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του Βορείου και του Νοτίου ομίλου αντίστοιχα. Αυτό που σας έλεγα, ότι ο Μπέος γι' αυτό γαυγίζει. Δεν θέλει στα πόδια του την Νίκη Βόλου. Εμείς πετσί Νίκη Βόλου είμαστε. Και μακάρι να βάλουν και το. Καλά, αν και δεν το βλέπω, γιατί καλή ομάδα κάνει πάντα ο Μπέος. Αλλά τέλος πάντων. Πανιόνιος λοιπόν και Νίκη Βόλου, καθώς τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του Βορείου και του Νοτίου ομίλου αντίστοιχα. Μέσα, λέει, στις εν λόγω συζητήσεις, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται και η πλευρά του Αστέρα Άκτορ, από το Αθλέτικο το διαβάζω, που είναι του γκρουπ εκεί του ομίλου, με Αστέρα Άκτορ κτλ. Ανεξάρτητα, λέει, με την πορεία της ομάδας, είτε δηλαδή ερχόταν ένας υποβιβασμός στη Super League 2, είτε τώρα που εξασφαλίζει την παραμονή του στη Super League 1, η στάση του Αστέρα Άκτορ δεν θα αλλάξει. Λέει, τάσσονται υπέρ της αναδιάρθρωσης και της αύξησης των ομάδων σε 16, προκειμένου να αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Να διεξάγονται, δηλαδή, σε 30 αγωνιστικές κανονικής περίοδου, να καταργηθούν τα play-off και τα play-outs. Για ηθικούς λόγους, ο Αστέρας Άκτορ δεν έχει διαφοροποιηθεί στις επαφές του με τις άλλες ομάδες, επειδή σώθηκε και θα τηρήσει την ίδια στάση. Ωστόσο, μια αναδιάρθρωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένη χρονική στιγμή, δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Αντιθέτως, έχει πολλές δυσκολίες και πιθανότητες για να γίνει λιγοστές. Ίσως να είναι και σε ένα επίπεδο που να είχαμε να λέγαμε. Στο Βόλεϊ, ο Μίλωνας πήρε τον Ερνάντες του ΠΑΟΚ, τον Κουβανό. Στο Βόλο γίνονται νωρίς μεταγραφές. Και νομίζω ο συγκεκριμένος Ερνάντης ήταν ένας από τους πιο καθοριστικούς παίκτες του πρωταθλήματος, ανεξάρτητα αν τον πήρε ο Παναθηναϊκός.

Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Για να δούμε τι περιλαμβάνει και το σημερινό πρόγραμμα. Είπαμε, η Arsenal κέρδισε με πολύ φοβικό τρόπο την υποβασμένη Burnley εχθές. Είναι έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω στο συν 5 από την City. Η City, αν δεν κερδίσει σήμερα εκτός έδρας στην Bournemouth, που είναι και αυτή βαθμολογικά ενδιαφερόμενη, θέλει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα σημαίνει αυτό αυτόματα κατάκτηση πρωταθλήματος από την Arsenal από σήμερα. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα κερδίσει η City, θα το πάει μέχρι εκεί που πρέπει να το πάει το θέμα.

9.30 ώρα το παιχνίδι και σημαντικό παιχνίδι στο Λονδίνο, το Chelsea Tottenham, 10 και 4 αυτό. Η Tottenham με ισοπαλία σώζεται από σήμερα. Η Chelsea πιο κουρασμένη και ψυχολογικά και σωματικά, επειδή ιτήθηκε το Σάββατο στον τελικό του FA Cup από την City, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Τζάμπι Αλόνσο για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Chelsea την επόμενη χρονιά.

Πιο ενδιαφερόμενη η Tottenham, προφανώς. Αλλά και σοπαλία την βολεύει. Χ2 και γκολ-γκολ. Θα το βάλω. Αυτή είναι και... η διάδα για σήμερα, στην πούμε έτσι. Διπλό και γκολ-γκολ η Manchester City στην έδρα της Bournemouth. Με και τι άλλο έχει την μπάσκετ, δεν έχει πολλά πράγματα έτσι, γιατί θα έχουμε το Final Four. Τώρα κάτι Βέλγια, κάτι Μπαρά στην Ιταλία, Μόντσα, Γιούβε, Στάμπια, Ρουέν Λαβάλ και τα λοιπά και τα λοιπά στη Γαλλία. Έχει πραγματάκια. Οπότε πιθανό το ενδεχόμενο να περάσουμε και εσείς, δηλαδή σίγουρα και λόγω δουλειάς δηλαδή. Παρακολουθώντας τα παιχνίδια το βράδυ. Λοιπόν, μαζεύω μπουκαλάκια σιγά σιγά. Θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και αύριο πάλι μέρα είναι. Τα λέμε λίγο μετά τις 10. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις κατόπιν της καταπλειοψηφίας θετικής εισήγησης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής». Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η Ελλάς στο Ρέθυμνο σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ψαράς στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έναν άνδρα που επέβαινε μαζί του στο σκάφος να έχει συλληφθεί. Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος 17χρονος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε ένα εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την τελευταία επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλους και λήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου 2026, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης, της ελληνικής προσφυγιάς, των Ελλήνων του Πόντου, της ποντιακής γενοκτονίας, του ποντιακού ελληνισμού, του προσφυγικού ελληνισμού, από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, όλα τα παράλια της Ιωνίας και όλη τον προσφυγικό κόσμο και πολιτισμό που αποτέλεσε ρίζα για αιώνες στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης, δικαίωσης, αιτήματος για δικαίωση και αναγνώρισης, σημερινή ημέρα. Ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής πολιτείας προς τη διεθνή κοινότητα και προς την απέναντι μεριά, προς την Τουρκία. Το ιστορικό πλαίσιο για τη σημερινή μέρα, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία είναι γνωστή ως γενοκτονία των Ελλήνων ή επίσης γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, ήταν το σφοδρό και εκτεταμένο κύμα σφαγών και η συστηματική καταστροφή των γηγενών ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής του Πόντου, αλλά και των ομοίων ελληνικών πληθυσμών των περιοχών της Δυτικής Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και Ανατολικής Τράκης, που υποκινήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών κατά τη χρονική περίοδο 1914-1923. Η άνοδος του τουρκικού υπερεθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα αύξησε δραματικά το αντιελληνικό συνέστημα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 από το καθεστώς των Νεότουρκων, το οποίο καθοδηγούνταν από τους τρεις Πασάδες και μετά από μια σύντομη παύση κατά διάρκεια του Μεσοπολέμου του 1918-1919, συνεχίστηκε μέχρι το 1923 από τους Κεμαλικούς, οι οποίοι καθοδηγούνταν από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα οι εμψυχρό δολοφονίες ή εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων έχει υπολογιστεί σε 353.000 ψυχές, ο μισός ποντιακός ελληνισμός, ενώ συνολικά 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν. Οι επιζώντες κατέφυγαν στις βόρειες και ανατολικές ακτές του Εξινού Πόντου, στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και μετά τη μικρασιακή καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν τις επιμέρους κατατόπους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής και για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας, καθώς η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονία εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Μάλιστα. Αυτά. Ημέρα μνήμης σήμερα. Ημέρα αιτήματος για δικαίωση. Ημέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Και για άλλη μια χρονιά επίκληση κραυγή προς την διεθνή κοινότητα για την αναγνώριση της δολοφονίας 353.000 ελληνικών ψυχών στον Πόντο και στη Μικρά Ασία σήμερα 19 Μαΐου.

0: Θα πάμε γρήγορα στους πυλώνες εκπομπής μας, γιατί σε λίγα λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με τον γνωστό δημοσιογράφο κύριο Νίκο Σλανίδη, ο οποίος έχει καταγράψει μια μεγάλη δημοσιογραφική και ερευνητική πορεία σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Σημερινής Μέρας, σε 19η Μαΐου, τον Ποντιακό Ελληνισμό. Έχει κάνει εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και ρεπορτάζ στον Πόντο, στην Τραπεζούντα, στις αλυσμόνες της πατρίδες. Είναι και ο δημιουργός ενός πολύ σπουδαίου ντοκιμαντέρ, η Μπάντα, που αναφέρεται στις κακουχίες του Ποντιακού Ελληνισμού κατά τη διάρκεια του ξερισμού και των εκτοπίσεων. Θα πάμε γρήγορα λοιπόν στους πυλώνες μας για να περάσουμε στην κουβέντα μας τηλεφωνικά με τον κύριο Σλανίδη. Ξεκινάμε καιρό στη Θεσσαλονίκη για σήμερα, 3η 19 Μαΐου. Ασθενής βροχή από το μεσημέρι και μετά, από τις 3 η ώρα και μετά. Θερμοκρασία 2-3 από 4, 23 βαθμούς θερμοκρασία. Για αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου, αρκετά σύννεφα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασία που θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου, άνεμη 3-4 από 4. Για την 5η, 21 Μαΐου, λίγα σύννεφα, καθαρός καιρός μεσημέρι. Περιμένουμε βροχή από το απόγευμα και μετά, από τις 6 ώρα και μετά. 2-3 από 4 άνεμη, θερμοκρασία η οποία το μεσημέρι θα φτάσει και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της One Voice, One Voice Business and Politics, σημερινό πρωτοσέλιδο της 3η 19 Μαΐου. Ξεκινάμε μεγάλες αποκαλύψεις. Μαδούρο ημίχρονο, Μητσοτάκης τελικό. Τι έγινε με το βαπόρι που κατάσχεσαν οι καραμπινιέροι, κύριε Γερμετρίδη? Ερώτημα. Πολύ δυνατό ρεπορτάζ αποκλειστικό της One Voice. Βασίλης Σαλαμάγκας, το νέο τουριστικό χορταξικό πτωγιών τους μικρούς επιχειρηματίες του κλάδου. Εξαιρετικό κομμάτι του Βασίλη Καλαμάγκα για το τουριστικό ρεπορτάζ. Εθνική υποχώρηση, κυβέρνηση απέσυρε τους Patriot από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Το Μαξίμου υποχωρεί στην τουρκική προκλητικότητα. Ανάλυση. Το αδιέξοδο των ΗΠΑ στο Ιράν παρασύρει τον πλανήτη σε έναν πόλεμο φθοράς. Γράφει στην ονοβόηση ο Παναγιώτης Κουριώτης, επίκουρος καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ. Στοιχηματικό θαύμα, η Βουλγαρία από 20 προβλέψεις των εταιρεών κέρδισε την Eurovision. Η ΕΡΤ επενδύει στα πανηγυράκια που αποχαυνώνουν την κοινωνία. Και κάθε μέρα ο Ανδρέας Νομπαγιώδης ανάποδα στην One Voice. Πολύ δυνατό ρεπορτάζ της One Voice και σήμερα. Και στην επάνω στήλη, σε ένα από κεντρικότερα θέματα, το πρωτοσέλιδο της One Voice, το οποίο αναφέρεται ιδρυτής, πρόεδρος και δίνων σύμβουλος του ομίλου Onyx Science Technologies, κ. Πάνο Ξενοκώστας. Του πήρε 6 μήνες να μας κάνει αγωγή, έπρεπε να φτιάξει, βλέπετε πολλή χαρτούρα, αφού μόνο από την καθαρίστρια της One Voice ζήτησε τα 50 χιλιάρικα. Τόσο από τη μάθαινε το ίδιο στην τιμή του. Μήνυση βεβαίως δεν μας έκανε, αλίμονο, ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για την ηθική του αποκατάσταση. Άλλωστε δεν τίθεται θέμα συκοφαντικής διαφήμισης του από κανένα ρεπορτάζ της εφημερίδας μας. Απλώς να μας εκδίκει θέλει, γιατί αποκαλύψαμε αλήθειες για τις business του με τα ΕΛΤΑ. Τώρα φοβηθήκαμε. Κάποιος πρέπει να του πει να ανασυνταχθεί. Ο Μητσοτάκης φεύγει. Και το σχετικό πρωτοσέλιδο προμηνών, το σχετικό ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει η One Voice σε σχέση με τα ΕΛΤΑ και τον κύριο Ξενοκώστα. Στη στήλη ο κακός που υπάρχει στην One Voice, στο καθημερινό της φύλο. Λοιπόν, εσείς μπαίνετε καθημερινά και προλεύετε την onevoice.gr και το θεσουτε.gr με τον ανανεωμένο layout μας και στηρίζετε την εφημερίδα μας. Μόνο με 1,5 ευρώ καθημερινά σε όλα τα περιοδικά της χώρας και το δυνατό κυριακάτικο φύλλο μας. Έρχεται και μια πάρα πολύ δυνατή συνέντευξη την ερχόμενη Κυριακή σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, σε σχέση με τους πληστηριασμούς και μια σειρά πραγμάτων. Αξίζει να πάρετε το κυριακάτικο φύλλο. Θα πάμε σε λίγο σε σύνδεσή μας, όπως σας είπα. Έρχεται πολύ δυνατό ρεπορτάζ μες την εβδομάδα. Να θυμίσω ότι το μουσικό χαλί το οποίο ακούμε είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης του Ποντιακού Πενταγράμμου, να το πω έτσι, ο Χρήσανθος, στο τραγούδι «Μάνα μου». Ένα από τα τραγούδια τα οποία εκφράζουν τη μνήμη του ξεριζωμού, τη μνήμη των αλυσμών των πατρίδων, με αυτή την έτσι σεντόρια βιβλική φωνή που είχε ο Χρήσανθος σαν καλλιτέχνης, με ένα τραγούδι πραγματικά που δημιουργεί ρίγος για τη μητέρα, για τη μάνα. Είναι, ξέρετε, ακόμα και για μένα που αποτελώ τουλάχιστον βάση ρίζας και καταγωγής κομμάτι του προσφυγικού ελληνισμού, σαν μικρασιάτης, νομίζω 19η Μαΐου δεν έχει να κάνει μόνο με όλο τον προσφυγικό ελληνισμό, έχει να κάνει με όλο τον ελληνισμό. Αυτή η τραγωδία, η οποία τόσες δεκαετίες και σχεδόν αιώνα δεν έχει αναγνωριστεί από την πλειονότητα της διεθνής κοινότητας και από την ίδια την απέναντι μεριά, την τουρκική ηγεσία, να το πω έτσι, σε ένα έγκλημα το οποίο ίδια χαρακτηρίζει πολλές φορές η τουρκική ηγεσία ως εθνοκάθαρση. Είναι ζητήματα όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Και βλέπει κανείς τη βιβλιογραφία, βλέπει κανείς ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ζωντανών μαρτυριών, οι οποίες έχουν καταγραφεί για τους τρόπους της εκτοπής και τους διωγμούς. Κάποιοι ποιητές για εκείνο το διάστημα έχουν πει ότι η Μαύρη Θάλασσα έγινε κόκκινη από τις σφαγές και το αίμα. Και για να το πούμε και το πράγμα όπως είναι, ήταν άλλο ένα έγκλημα του υπερεθνικισμού. Αυτό το οποίο συνετελέστη από το κεμαλικό καθεστώς της Τουρκίας, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, εις βάρος του ελληνισμού, και όπως έχω γράψει και σε ένα άρθρο μου πέρσι ειδικά, ήταν ο πρόδρομος του ολοκαυτώματος. Πάνω εκεί βασίστηκε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά με τον εξαιρετικό δημοσιογράφο κύριο Νίκο Σελανίδη και εξαιρετικό δημιουργό ντοκιμαντέρ, το οποίο και καλημερίζω. Κύριε Σελανίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Κύπρο.
0: Εξαιρετικά. Στα κριτικά σύνορα του ελληνισμού, σημαντικό και αυτό, μία μέρα σαν σήμερα, 19η Μαΐου, που θεωρώ και γνωρίζω, κύριε Σελανίδη, ότι όχι μόνο λόγω κατακογής, αλλά και λόγω καλλιτεχνικής και δημοσιογραφικής δημιουργίας έχετε ένα ιδιαίτερο δέσιμο.
1: Ναι, βέβαια. Κάθε Μάη, τέτοια εποχή δηλαδή, με καλούν σε διάφορες περιοχές για να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε ομιλίες, να προβάλλουμε ντοκιματέρ και μαρτυρίες από διασωθέντες, παππούδες που δεν ζουν πια τώρα, που τις διαβάζουμε μέσα από βιβλία ή τις δείχνουμε μέσα από ντοκιματέρ. Οπότε αυτή την χρονιά με βρίσκει στην Κύπρο, αυτή η επέτειος, όπου εδώ αυτό το τριήμερο έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις. Και μάλιστα όλες έχουν γίνει από την Προεδρία την Κυπριακή, η οποία παρακαλώ να ξέρετε ότι πρωτοτυπεί, γιατί σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε και ουσιαστικά τα αποκαλυπτήρια του εθνικού μνημείου της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου εδώ στην Κύπρο. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνικό μνημείο, ναι. Ό,τι μνημεία υπάρχουν έχουν γίνει από συλλόγους. Εδώ λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία παίρνει την πρωτοβουλία και στείλει η ίδια μνημείο για τη γενοκτονία του Ελληνίου του Πόντου. Κάτι που είναι βέβαια πολύ συγκινητικό, έτσι.
0: Πολύ συγκινητικό και δείχνει και ένα κύρος. Ένα κύρος υπό την έννοια ότι δεν φοβάται η Κυπριακή ηγεσία να ορθώσει ανάστημα σε ένα ζήτημα για το οποίο αφορά φυσικά όλο τον ελληνισμό, αλλά η απέναντι μεριά παραμένει σε μια στάση αμετακίνητη εδώ και έναν αιώνα περίπου, όχι δεκαετίες.
1: Έναν αιώνα βέβαια όπου εμείς δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο για να σταματήσουμε αυτή την όχι μόνο διαστρέβλωση της αλήθειας, έτσι, και την τουρκική προκλητικότητα, διότι ξέρετε όταν αφήνεις ένα τέτοιο θέμα για να το εκμεταλλεύεται η απέναντι πλευρά, να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία και όχι μόνο να πανηγυρίζει σήμερα, δηλαδή 19η Μάη, είναι μέρα αργίας να. Για την Τουρκία, να. Όπου κάνουν παρελάσεις, κάνουν συναυλίες, κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος σε ένα πανηγύρι, γιατί είναι η μέρα κατά την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και έδωσε εντολή στον σφαγέα των Ελλήνων του Πόντου, στον Τοπάλ Οσμάν, να προβεί σε δολοφονίες, σε βιασμούς, σε ελληλαφίες, σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή η μέρα που για μας είναι λοιπόν μνημόσυνο, για αυτούς είναι χαρά, για αυτούς είναι γιορτή. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο ως ελληνική πολιτεία, κακά τα ψέματα, να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε κάτι για όλο αυτό. Και όχι μόνο δεν έχουμε κάνει, όπως σας είπα, δεν έχουμε στήσει ούτε ένα μνημείο, έτσι, ως επίσημη πολιτεία. Ό,τι έχει γίνει από συλλόγους. Και το χειρότερο είναι ότι παρακολουθούμε και την τουρκική προκλητικότητα, η οποία συνεχίζεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προχθές θα ξέρετε πολύ καλά ότι οι Τούρκοι βγήκαν και διεκδικούν 152 νησιά στο Αιγαίο με την περιβόητη γαλάζια πατρίδα. Διδάσκουν την ιστορία αυτή για τη γαλάζια πατρίδα στα Τουρκόπουλα, από πέρυσι έχει μπει στα σχολικά βιβλία, την ίδια ώρα που εμείς δεν λέμε τίποτα στα σχολικά βιβλία για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και όχι μόνο, γενικότερα για την γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Μιλάμε για 950.000 νεκρούς, έτσι. Λοιπόν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό όταν εσύ δεν κάνεις τίποτα και απέναντι ο άλλος, ας πούμε, κάνει και όχι μόνο κάνει, συνεχίζει να προκαλεί, είναι για μας που έχουμε θύματα από την γενοκτονία, είναι μια πρόκληση η οποία δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη.
0: Σε κάθε
1: περίπτωση. Εγώ μόνο από την οικογένειά μου, ας πούμε, για να καταλάβετε, έχω 11 θύματα από την γενοκτονία. Οι Τούρκοι όμως αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο λένε ότι δεν υπάρχουν θέμα γενοκτονίας, ότι όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο ενός πολέμου και μάλιστα βγαίνουν και λένε ότι οι Έλληνες διέπραξαν γενοκτονία στην Ανατολή σε βάρος του τουρκικού πληθυσμού. Μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι.
0: Ασχολίαστο. Κύριε Σλανίδη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τη δημιουργία των εξαιρετικών ντοκιμαντέρ για τις εκτοπίσεις και τις κακουχίες κατά τη διάρκεια του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου και όλου του προσφυγικού ελληνισμού κατά τη διάρκεια όλης αυτής της τραγωδίας, έχετε διαβάσει μαρτυρίες, έχετε μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Μια χαρακτηριστική ιστορία, μια πιο χαρακτηριστική μαρτυρία, η οποία σας συγκλώνησε από κάποιον επιζώντα, ποια είναι, ποια σας έχει μείνει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά συγκλονίζει είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που κάναμε, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μέσα από την μπάντα της Κερασούτας. Η μπάντα της Κερασούτας ήταν 13 Έλληνες και 3 Τούρκοι. Την επιστράτευσε λοιπόν βία ο σφαγείας των Ελλήνων του Πόντου, το Πάλος Μαν, και τους έβαζε να παίζουν μουσική, ευατήρια, τοπικά κτλ. Την ώρα που αυτός έσφαζε, βίαζε, λίστευε τους Έλληνες του Πόντου. Δηλαδή τους δολοφονούσε με τα μουσική στην κυριολεξία. Είναι πράγματα τα οποία και ο Χίτλερ αργότερα τα χρησιμοποίησε σε βάρος των Εβραίων. Δηλαδή τις ίδιες τακτικές και την ίδια λογική είχε. Αυτή λοιπόν η ιστορία με την μπάντα, όπου στο τέλος έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η μπάντα πλην ενός. Ο τελευταίος που πήγαινε για σφαγή ήταν ένας ονόματι Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε ο πλάωτο ο άνθρωπος. Με το που βλέπει ότι σφάζουν την μπάντα με τις ψηφολόκες, λέει θα τρέξουν να με πυροβολήσουν για να έχω ένα γρήγορο θάνατο. Να. Και αυτό έκανε, δηλαδή άρχισε να τρέχει, τον πυροβόλησαν, δεν τον δολοφόνησαν γιατί ο Θεός πραγματικά είχε άλλα σχέδια για τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Κατάφερε μετά από μια περιπετειώδη καταδίωξη να διασωθεί, να έρθει στην Ελλάδα και το 1965 έγραψε ένα μικρό βιβλιαράκι με τίτλο «Τα τερατουργήματα του Τοπάλος Μαν». Αυτό το βιβλιαράκι λοιπόν μου το έδωσε εμένα ο καθηγητής ιστορίας ο Κώστας Φωτιάδης. Με αυτό το βιβλιαράκι βρήκαμε τους συγγενείς, τα παιδιά του Γιάννη Παπαδόπουλου και όσους αναφέρει μέσα στο βιβλίο και κάναμε την μπάντα, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ταξιδέψει σε 150 πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με αυτό χθες κάναμε επίσης μια προβολή εδώ στο Παραλίμνη όπου πραγματικά εντυπωσίασε τον κόσμο, σχολιάσαμε, συζητήσαμε, κλάψαμε. Κάναμε δηλαδή ένα μνημόσυνο και οι άνθρωποι που παρακολουθούν συνήθως αυτές τις προβολές λένε το αυτονόητο, ότι αυτές τις ιστορίες γιατί δεν τις μάθαμε εδώ και έναν αιώνα και τις μαθαίνουμε μετά από έναν αιώνα. Και η απάντηση βέβαια είναι ότι όπως σας είπα, ξέρετε πολύ καλά ότι από τη στιγμή που δεν διδάσκεται η ιστορία μας δεν υπάρχει σχολικά βιβλία, είναι μοιραίο να τη μαθαίνουμε μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
0: Συγχαρητήρια,
1: που κάναμε εμείς.
0: Συγχαρητήρια ναι. Για τη στιλοβασία σας εδώ και χρόνια, κύριε Σλανίδη, γιατί γνωριζόμαστε και προσωπικά, για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε, για αυτή την τιτάνια προσπάθεια, αυτό το μεγάλο αγώι, να το πω έτσι, όπως λέμε στα χωριά μας. Ερώτηση στο κομμάτι αυτό, γιατί έχετε ασχοληθεί με τηλεόραση, ξέρετε καλά, από την εποχή από τα αληθινά σενάρια, μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκπομπή στην κρατική τηλεόραση. Γιατί σήμερα, μέχρι σήμερα, όταν αναφερόμαστε συγκεκριμένη ημέρα, η ελληνική τηλεόραση, η ελληνική μυθοπλασία, να το πω έτσι, η έβδομη τέχνη είναι παρούσα μόνο με παλαιότερες δημιουργίες? Δηλαδή η ταινία του 1922 ενδεχομένως, ή το Κόκκινο Ποτάμι που ήταν η πρώτη και η τελευταία σειρά στην ελληνική τηλεόραση που ασχολήθηκε με το κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού και των εκτοπίσεων και της σφαγής. Γιατί απουσιάζει, πιστεύετε, τόσο πολύ η ελληνική τηλεόραση και ο κινηματογράφος?
1: Για τον απλούστο λόγο ότι οι άνθρωποι που είναι διοικούντες αυτή τη στιγμή σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια θεωρούν ότι τα ιστορικά θέματα δεν πουλάνε. Και βάζουν βέβαια όλα αυτά που βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση, το κουτσοπολιό, το χαβαλέ γενικότερα, γιατί θεωρούν ότι αυτά πουλάνε και αυτά πρέπει να προβάλλουν. Ελπίζω να μην κρύβεται πίσω από όλο αυτό και πολιτική σκοπιμότητα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο είμαστε άξιοι της τύχης μας. Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εσείς ταξιδεύετε συχνά στον Πόντο, στην Τραπεζούντα, σε πόλεις οι οποίες αποτέλεσαν...
1: Δυστυχώς όμως, αγαπητέ Λάπρο, ξέρεις πολύ καλά ότι τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Το τελευταίο ταξίδι ήταν περιπετειώδες, πραγματικά.
1: Ήταν περιπετειώδες, διότι δεν μπόρεσα καν να περάσω το τοπικό έδαφος. Με συλλάβαν στα σύνορα και είχαμε τα γνωστά παρατράγουδα. Δεν με αφήσαν να περάσω μέσα, γιατί λέει είμαι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Όλο αυτό βέβαια το διολόγησαν ότι τα ντοκιματέρ όλα αυτά που κάνω να. Δεν αρέσουν στην Τουρκία. Οι Τούρκοι θέλουν να ξεχάσουμε, να μην ξέρουμε την ιστορία μας και φυσικά να επιβάλλουν τη δική τους εκδοχή που είναι ότι όλα αυτά ήταν απώλειες πολέμου, άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, άρα μπορούμε να συνεχίζουμε να γενοκτονούμε σε βάρος των... μετά ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τους Σκότους ακολούθησαν οι Ασσύριοι, προηγήθηκαν οι Αρμένοι, Κωνσταντινοπολίτες, στην Ήβρο και την Τένεδο, στην Κύπρο εδώ που βρισκόμαστε, να πούμε με την εισβολή. Συνεχίζουν τώρα με τους Κούρδους στην Συρία τα εγκλήματα που κάνουν σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών. Όλα αυτά είναι επειδή ακριβώς δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε στην Τουρκία να ζητήσει συγγνώμη για το έγκλημα που κάνει, που έκανε και κάνει και να σταματήσει αυτή τη γενοκτονική πολιτική που ακολουθεί μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Τουρκία, να το κάνουμε στη διεθνή κοινότητα, ώστε η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει στην Τουρκία να σταματήσει αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε μνημόσυνο έτσι για 353.000 που έχουν σφάξει οι Τούρκοι και αυτοί από την άλλη μεριά να πανηγυρίζουν και να κάνουν γιορτές και πανηγύρια έτσι με τις ευλογίες και της Ευρώπης η οποία κάνει τα στραβά μάτια.
0: Είπατε κάτι κύριε Στελνίδη προηγουμένως τώρα και θέλω να το δέσω με αυτό για το κομμάτι που έχει να κάνει και με τη σημερινή ημέρα, αλλά και αν θέλετε και το 15 Αύγουστο που έχει να κάνει με τη γιορτή της Παναγίας. Η Παναγία σου Μελά αποτελεί στο όρος Μελά στον Πόντο ένα από τα εμβληματικότερα χτίσματα, εικόνες και εκκλησίες μνήμης για τον Πολυνιακό. Υπό ποιο καθεστώς τώρα λειτουργεί και θα λειτουργήσει τον ερχόμενο Αύγουστο, γιατί γίνεται κάθε χρόνο μία συζήτηση.
1: Κάθε χρόνο γίνεται ένα λησβερίσι. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούν οι Τούρκοι να μας συνδυάσουν για να γίνει μια θεία λειτουργία. Έτσι, όχι τίποτα παραπάνω. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργεί ως μουσείο που πρέπει εμείς οι Έλληνες ας πούμε, να πληρώνουμε στήρα για να μπούμε. Η Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας έγινε και αυτή η τζαμή, όπως έγινε και η Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Γενικώς όλα τα θρησκευτικά μνημεία έχουν αυτή τη στιγμή υποστεί άλλη μια γενοκτονία. Έχουμε την πολιτιστική γενοκτονία. Όλα τα μνημεία ουσιαστικά που είχαν αφήσει οι πρόγονοί μας εκεί έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί, έχουν μεταβληθεί σε στάβλους. Πολλές εκκλησίες είδα εγώ προσωπικά και τις έκανα και ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει στάβλοι, αχυρώνες, τις έχουν γραμμίσει κτλ. Και βέβαια το τελευταίο είναι που η Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας, ένα πολύ ωραίο έτσι μνημείο, μια καταπληκτική εκκλησία, εμβληματική, δυστυχώς αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως τζαμί. Όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να μπουν στο τραπέζι νομίζω και κάποια στιγμή δεν μπορεί η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο των ήρεμων νερών να κάνει τα στραβά μάτια. Κάποια στιγμή πρέπει να τα θέσει στο τραπέζι, να τα συζητήσει και να βρει λύσεις.
0: Πριν σας ευχαριστήσω κύριε Στελνίδη και για την παρουσία σήμερα στο Flash και να σας ευχηθώ καλή δύναμη για να είμαστε του χρόνου και του παραχρόνου και κάθε χρόνο να τιμούμε εδώ και γενικότερα όπως σας καλούν τη μνήμη της σημερινής ημέρας και το μήνυμα της σημερινής ημέρας, να σας δώσω μια ιδέα, νομίζω θα είναι εξαιρετική για ένα επόμενο σας ντοκιμαντέρ τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρω ότι είστε υπερδραστήριος, δημιουργικότατος και πάντα διαθέσιμος. Νομίζω το Ποντιακό Αντάρτικο θα είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Ήδη με τον Ποντιακό Αντάρτικο έχω κάνει, με τα αληθινά σενάρια έχω κάνει τουλάχιστον 3-4 εκπομπές, ωριές εκπομπές, υπάρχει δηλαδή υλικό και τη συνεχίζω με τα αληθινά σενάρια.gr όπου εκεί η τελευταία ανάρτηση που έκανα, δείτε, αφορά το Αντάρτικο του Πόντου και μάλιστα τους απογόνους έτσι, ενός Αντάρτη, ο οποίος έχει απογόνους 3 ιερείς παρακαλώ και οι 3 έγιναν ιερείς. Δείτε το και νομίζω αξίζει τον κόπο πραγματικά να αφιερώσει τον χρόνο για ιστορικά θέματα να μάθουμε την ιστορία μας επιτέλους.
0: Αξίζει, αξίζει. Κύριε Στελνίδη, τα φιλιά μας από την Ελλάδα στην Πανεπιστημιακή Κύπρο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.

Θα πάμε στο διάλειμμά μας εδώ στο Flash 19,4. Ήταν ο κύριος Νίκος Τσελανίδης που μιλήσαμε μαζί του για το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σημερινή ημέρα, τη 19η Μαΐου, μέρα μνήμης της σφαγής της τραγωδίας του ποντιακού ελληνισμού, του προσφυγικού ελληνισμού, του Πόντου, την Μικρασία. Από τη Μακρινή Κύπρο μας έστειλε τις γνώσεις του και τις πολύτιμες πληροφορίες του και το

0: Όλοι μαζί.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Plus 99,4.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
7: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
13: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
14: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
15: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
16: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ μας επιστρέψαν Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή στο μικρόφωνο Λάπρος Παπαδής. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thessuda.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λύσεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψουμε διάλειμμα.

0: Αν θα ανοίξουμε τη βεντάλια που έχει να κάνει και με το πολιτικό πλαίσιο αλλά και με τα εργασιακά τα οποία αφορούν την κοινωνική πλειοψηφία. Άλλωστε η εργασιακή κανονικότητα όπως την χαρακτηρίζει η κυβέρνηση έχει επιστρέψει από και χρόνια. Να δούμε βέβαια τι λέει ο οικονομικός κόσμος, γιατί η κοινωνία το τι λέει το ξέρουμε καλά. Έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε στον αέρα του Flash 91,4 με τη γνωστή εργατολόγο και πολιτευόμενη την κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, την οποία και καλημερίζω. Κυρία Αγγελάκη, καλημέρα σας.
1: Κύριε Παπαδή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι δική μου τιμή που με φιλοξενείτε. Καλημέρα φυσικά και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν και θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μετά. Άλλωστε, τρέξαν πράγματα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τις δύο τελευταίες ημέρες. Να πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εργασιακά, δεδομένου ότι έχουμε από τη μία την κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι το 13ωρο και την κυρία Κιανδρέως να πανηγυρίζει ότι είναι κάτι το οποίο αποδίδει. Έχουμε τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες εκφράζουν τις δικές τους ενστάσεις με τον πλέον μαχητικό τρόπο και από ό,τι θέλει να μας αντιγράψει ο κύριος Μέρτς σε σχέση με το κομμάτι αυτό. Φανταστείτε πού βρίσκεται η Γερμανία σήμερα.
1: Λοιπόν, προφανώς η Γερμανία δράτω της ευκαιρίας, παίρνω την πάσα και θα πω ότι η Γερμανία δεν σκέφτεται ότι έχει και μια πολύ μεγάλη ακροδεξιά η οποία μπορεί να γίνει και κυβέρνηση, έτσι όπως βλέπουμε τα ποσοστά της αφεντέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο να κάνει και πολιτικές οι οποίες να είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες. Δεν σημαίνει πως η εργασία είναι απελευθέρωση, μας περνάει σε τέτοιες εποχές και δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Πολλό δε μάλλον όταν παγκοσμίως βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, πόσα έχουμε περάσει μέχρι τώρα και πόσα ακόμη δεν ξέρουμε θα συμβούν. Και ειδικά στη διεθνή σκακέρα που τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι το γνωστό διεθνές δίκαιο αυτό που εμείς ξέραμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από το 2019 μέχρι και σήμερα έχει καταβαραθρώσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Πράγματι, ο τρόπος που τα διαφημίζει είναι ότι είναι δίκαιη η εργασία για όλους, αλλά στην πραγματικότητα όλα είναι στην προαίρεση, θα έλεγα, του ισχυρού μέρους των εργοδοτών που είναι σε μια εργασιακή σχέση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως να πω είναι ότι ως νομικός επιστήμονας και επειδή στην πράξη ασχολούμαι και με το εργατικό δίκαιο, εννοώ ότι λαμβάνω μέρος σε δίκες, εννοείται πως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμπίεση λόγω της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φτάνουμε στα σημεία ο εργοδότης να είναι ακόμη και οικονομικά το ίδιο με τον εργαζόμενο. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα ζητήματα που θα πρέπει να νομοθετηθούν. Δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι ακόμη και αυτά που έχουν νομοθετηθούν πιο πολύ βοηθάει τους μεγαλοεργοδότες παρά τους μικρούς και μεσαίους εργοδότες. Και θεωρώ ότι ακόμη και η 14ωρη απασχόληση δεν βοηθάει τον μικρομεσαίο, τον εργοδότη που έχει μία μικρομεσαία επιχείρηση. Πιο πολύ θα βοηθήσει τον βιομήχανο, την πολυεθνική εταιρεία ή τους οποιουσδήποτε υποτίθεται επενδυτές, τώρα που έχουμε με real estate σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον τουρισμό, που εντός εισαγωγικών επενδύουν, ενώ στην πραγματικότητα ήρθανε, πήρανε σε χαμηλές τιμές τα περισσότερα ακίνητα, κάνουν ανακαινήσεις, είναι γραμμένα σε εταιρείες οι οποίες δεν λογοδοτούν στην Ελλάδα, δεν αφήνουν χρήμα στην Ελλάδα, το χρήμα δηλαδή που κανονικά θα έπρεπε να αφήσουν, και ακόμη και η φορολογία, όταν έχει να κάνει η έδρα της εταιρείας να βρίσκεται αλλού, δεν υπάρχει ζήτημα πολύ μεγάλης καταβολής φόρων. Δεν είναι δηλαδή έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Κοιτάξτε, θα πω όμως και τη θετική πλευρά, η οποία βέβαια θετική πλευρά προέρχεται περισσότερο από τις κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες η Κομισιόν απέτησε από την ελληνική ένωμη τάξη, από την ελληνική κυβέρνηση, να ενσωματώσει κάποια ζητήματα, κάποιες νομοθεσίες που αφορούν τα εργασιακά, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η εν γέννη ψηφιοποίηση της εργασίας, όσον αφορά ζητήματα βίας κατά των εργαζομένων, σεξουαλικής παρενόχλησης. Όλα αυτά ήταν ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ναι. Ήταν και μάλιστα αργήσαμε πάρα πολύ και έχει επιβληθεί και πρόστιμο από την Κομισιόν στο κράτος, όπου θα το υπομισθεί ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης.
0: Όπως και το
1: ακόμη. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ και άλλα πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος πώς επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα που μετακυλίονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, να πω επίσης, εκτός από την ψηφιοποίηση της εν γέννη εργασίας, έχουμε και ζητήματα που απαιτεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν γίνονται τουλάχιστον πράξη, όπως είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά για εργαζόμενους που έχουν να κάνουν με τις πλατφόρμες, με την ψηφιακή εργασία.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν, δεν είναι νομοθετημένα. Και ένα άλλο ζήτημα που έχει επισημάνει συγκεκριμένα η Κομισιόν, όχι γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επειδή έχουμε γίνει πρωταθλήτια στα εργατικά ατυχήματα, ότι θα πρέπει να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο.
0: Το 25-26 σπάσαμε ρεκόρ, όντως, ναι.
1: Ναι, μα τώρα φτάσαμε μέχρι και χθες είχαμε 2 νεκρούς. Ανά 2 μέρες έχουμε νεκρούς από εργατικά ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Ανά 2 μέρες, από 1η-1η του 2026. Και τι έθεσε η Κομισιόν? Έθεσε το εξής ζήτημα. Ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι για όρους υγιεινής και ασφάλειας. Κι όμως έχει αποψηλωθεί η επιθεώρηση εργασίας που ήταν ένα το θεσμικό αντίβαρο στον τομέα των εργασιακών, υπήρχε πραγματικός έλεγχος και την έχουν αποψηλώσει και ως προσωπικό και θεσμικά, ακόμη νομοθετικά δεν τις έχουν τις αρμοδιότητες που είχε παλιά, και γι' αυτό παρατηρούμε και αυτά την πληθώρα των εργασιακών ατυχημάτων. Υπάρχει στο θετικό, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ευελιξία και απλοποίηση των προσλήψεων, ταχύες προσλήψεις, fast track ή συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αλλά πολύ φοβούμε ότι αυτά γίνονται ο κανόνας. Οπότε έχουμε μια ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τα ζητήματα είναι πιο δύσκολα. Το άλλο θετικό βέβαια είναι το ότι ενισχύθηκε το πλαίσιο των γονικών και των αδειών μητρότητας. Έγινε μια διεύρυνση των δικαιούχων επιδόματος και οφορίας και λοχίας. Έχουμε προστασία των επιδομάτων γονικής άδειας. Αλλά κατά βάση, επειδή ακριβώς έχουμε χαμηλούς μισθούς, πολύ υψηλό πληθωρισμό και ακρίβεια, με δεδομένο ότι έχουν οι ίδιοι εργοδότες ευελιξία στην απλοποίηση των προσλήψεων, οπότε εκμεταλλεύονται το να σε έχουν ακόμη και για μια μέρα και την επόμενη στιγμή να σε απολύσουν και να σου πούνε είσαι αναλώσιμος, δεν σε χρειάζομαι. Αυτό δεν είναι εργασιακές συνθήκες εν έτη 2026.
0: Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
1: Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ακριβώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω. Ολυλώστε, παρακαλώ, και να σας ρωτήσω, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έτσι κι αλλιώς θα βρούμε την ευκαιρία οτιδήποτε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι είστε πέρα από μια εξαιρετική νομικός και μια πολιτευόμενη, θα ανοίξουμε το πολιτικό πλαίσιο μετά. Και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές καλείστε να εξηγήσετε και το πολιτικό περίγραμμα διαφορών πραγμάτων. Το Πασόκ μέσω του κ. Νίκο Ανδουλάκη τις προηγούμενες ημέρες έθεσε το ζήτημα για το 35ωρο. Έγινε μια μεγάλη, θεωρώ, συζήτηση ότι είχε να κάνει με τα τηλεοπτικά παράθυρα τουλάχιστον για το ζήτημα αυτό. Η κοινωνία έξω, οι εργαζόμενοι φαίνεται να το ακούνε θετικά. Υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις τύπου ότι αντέχει η κοινωνία το 13ωρο, δεν αντέχει το 35ωρο. Τι είναι το ιδανικότερο? Τι είναι αυτό το οποίο εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Εργασιακή Τάξη, κυρία Αγγελάκη?
1: Λοιπόν, εννοείται πως οι σκανδιναβικές η πλειοψηφία των σκανδιναβικών χωρών έχουν στραφεί προς το 35ωρο για να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα ζωής από τον εργαζόμενο και να γίνεται πιο παραγωγικός και ταυτόχρονα δίνει και κίνητρα κανονικά στους εργοδότες. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Παπαδή, απλά. Ακόμη και αν μιλήσουμε απλά με τον τίτλο 35ωρο, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί. Όπως σας είπα προηγουμένως, είμαι της άποψης υπέρ της ισορροπίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν προδιατυπωμένες νομοθετικές διατάξεις, άρα να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας τόσο για την πλευρά του εργαζόμενου όσο και για την πλευρά του εργοδότη. Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σίγουρα θα πούνε, δεν μπορώ να έχω μόνο 35ωρο και να πληρώνω τον ίδιο μισθό που τον πλήρωνα κανονικά όταν ήταν πλήρους απασχόλησης με 8ωρο. Και ίσως και το ευέλικτο ωράριο υποτίθεται της 13ωρης απασχόλησης. Εγώ τα ακούω αυτά. Μπορεί να γίνουν όμως να υπάρχει το αντίβαρο της φοροαπαλλαγής. Είτε σημείωση του ΦΠΑ, είτε το 35ωρο άλλο να είναι σε μια βιομηχανία που στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που όχι απλά τα καθαρά κιόλας κέρδη είναι υψηλά, που έτσι κι αλλιώς η ίδια η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει μείωση των υπεροριών, τον χαρακτηρισμό ως υπεροριών, άρα αύξησε στην ουσία κατά κάποιο τρόπο, έμεσα μάλλον, το ωράριο. Οπότε θα πρέπει να θέσουμε κάποια κίνητρα, τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Για τον εργαζόμενο είναι το ίδιο το 35ωρο, η μείωση λοιπόν του ωραρίου, το να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του και φυσικά να παίρνει τον ίδιο μισθό. Πώς μπορούμε να το αντιστρέψουμε αυτό για τον εργοδότη? Όπως σας είπα, φοροαπαλλαγή σε κάποιους φορολογικούς συντελεστές, ΦΠΑ. Επίσης, μπορεί να γίνει μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή να γίνει επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Και κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να επιδοτούμε την εργασία. Μέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών επιδοτούμε την εργασία. Προτιμώ να επιδοτώ τις ασφαλιστικές εισφορές και την εργασία παρά να επιδοτώ τον άνεργο. Γιατί φτάσαμε στα σημεία ότι επειδή επικρατούν αυτές οι εργασιακές συνθήκες, ειδικά στον τουρισμό, πολλοί νέοι άνθρωποι βγαίνουν σε ταμείο ανεργίας και λένε καλύτερα να έχω συγκεκριμένα χρήματα και ας είναι αυτά τα λίγα χρήματα, αλλά να μην περνάω αυτού του είδους καταστάσεις. Ή ακόμη και που πηγαίνουν στα νησιά, μερικές φορές οφείλουν μεγάλο μέρος από τα έσοδά τους και από το μισθό τους να τα καταναλώσουν είτε σε ενίκεια είτε στον τρόπο ζωής που είναι πιο ακριβώς στα ελληνικά νησιά, ειδικά την τουριστική περίοδο. Οπότε λένε ίσα βάρκα ίσα πανιά και θα έχουμε και την κούραση, έχουμε και την υποτίμηση δεν είμαστε τόσο δημιουργικοί όσο θα θέλαμε. Και βασίζονται πάνω στο επίδομα του Ταμείου Ενεργείας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει αυτό, να τα βάλουμε κάτω, επιτάπητος, να υπάρξουν όλες οι πλευρές, να ακούσουμε φυσικά και τους εργοδότες και να τους κατηγοριοποιήσουμε τους εργοδότες, όπως είπα. Δεν είναι το ίδιο να είναι κάποιος εργοδότης με προσωπικό 2 και 3 άτομα και 5 άτομα, άλλος με 10 και 15 άτομα ή με 100 άτομα και επίσης αν τα καθαρά κέρδη είναι πάρα πολύ υψηλά, ειδικά στις βιομηχανίες που μπορεί να αντέξει το 35ωρο στους εργαζομένους πληρώνοντάς τους τον μισθό που τους πληρώνει και αυτή τη στιγμή. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη νομοθετική διατύπωση ή νομοθετήματα που θα γίνουν ταυτόχρονα και θα περιέχουν τα κίνητρα και για τις δύο πλευρές. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή και εμείς λίγο να το σκεφτούμε αυτό. Δεν γίνεται να λέμε ότι ζούμε για να δουλεύουμε.
0: Όλο αυτό το οποίο λέτε όντως είναι πάρα πολύ λογικό, άπτεται της σημερινής αναγκαιότητας, να το πω έτσι. Θέλει όμως σχέδιο και πολιτική βούληση και σας πάω στο κομμάτι της πολιτικής βούλησης, γιατί είστε ένας άνθρωπος με μια συγκεκριμένη πολυετή πολιτική δραστηριότητα. Ήσασταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις εκλογές του 2023 στην Άλφα Θεσσαλονίκης, προεδρίας Αλέξη Τσίπρα. Ήσασταν παρούσα χθες στην μεγάλη εκδήλωση που έγινε στη Δυτική Θεσσαλονίκη Σταυρούπολη με θέμα τη στέγαση, την ακρίβεια, με πάρα πολύ νέο κόσμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία υποφέρει από αυτό το δίπτυχο στέγαση και ακρίβεια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια. Είχατε και μια πάρα πολύ καλή εισήγηση στην εκδήλωση αυτή. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια εκδήλωση, η οποία φωτογράφησε σαν πρόσωπο εναλλακτικής του νου και τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς το βλέπετε, πού κινείστε, τι αναφέρατε στην εισήγησή σας?
1: Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσω πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά. Ναι, είμαι θετικά διακείμενη στο νέο με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Το περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία συνάμα 26 Μαΐου του 2026. Θέλω να πω ότι ναι, έχω μελετήσει εννοείται και το μανιφέστο και ένιωσα ιδιαίτερα ικανοποιημένη και ευτυχής που έκανε λόγο και για τα, στο αντικείμενό μου, τα εργασιακά ζητήματα, πώς θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα για τους νέους και ειδικά όπως σας είπα να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες, τις ψηφιακές, για την ψηφιακή εργασία, για τους διανομής, όλα αυτά. Θα πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο καν για την ψηφιακή εργασία. Δεν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες e-food, Volt κλπ. Το πώς εργάζονται οι νέοι άνθρωποι και ειδικά οι διανομείς. Και υπάρχει πολύ μεγάλη εκμετάλλευση και ειδικά για την ψηφιακή εργασία, διότι έχουμε και καταγγελίες στο Εργατοπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την χάνει να είμαι και νομική στήριξη αμυστή στο Εργατοπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και δεχόμαστε τις καταγγελίες. Να επανέλθω.
0: Παρακαλώ.
1: Στην εισήγησή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Στην εισήγησή μου ήταν πολύ σύντομη, πάρα πολύ απλή. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, διότι κατά ψέματα κυβέρνησε τη χώρα σε ένα πολύ δύσκολο, στην πιο δύσκολη ίσως περίοδο της νέας μεταπολίτευσης της Ελλάδας, χωρίς να φταίει ο ίδιος, χωρίς να θέλει ο ίδιος στην ουσία να εφαρμόσει τέτοιου είδους πολιτικές. Όμως, έσκυψε το κεφάλι, έβαλε τη λογική μπροστά και είπε ότι εγώ θα σταθώ ως πατερούλης σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κοινωνία, για να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά, ρύθμισε το χρέος, παρέδωσε ένα ταμείο 37 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχουν γίνει, όχι μόνο αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ, σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται η χώρα την επόμενη μέρα. Είπατε ότι πολιτική επιλογή.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάντα είναι πολιτική επιλογή, πολιτική κατεύθυνση που θα λάβουν τη χρειά πολιτική, θα λάβουν τα νομοθετήματα. Αυτή τη στιγμή και από το 2019 και μετά έχουν περάσει από τα ελληνικά ταμεία πάμπολα δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, κάποιοι όχι. Πρέπει όμως να το μάθουν. Ότι πέρασαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έδωσε προτεραιότητα στο να δώσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στις εταιρείες συμβούλων. Δεν ξέρουμε ποιες, καν και τι είναι αυτές οι εταιρείες συμβούλων, παροχή υπηρεσιών το τελευταίο χρονικό διάστημα, αντί για παράδειγμα να δώσει το 13ο μισθό.
0: Ναι.
1: Αντί να ενισχύσει αυτό που είπα, τους εργαζομένους σε κάποια επιδόματα βοηθώντας τους εργοδότες και να τα δώσει στους εργαζομένους. Αντί να κάνει πράγματι να στρέψει την Ελλάδα σε πιο παραγωγικούς τομείς. Όχι να είμαστε συνέχεια Airbnb, real estate και τουρισμός μέχρι πότε.
0: Ναι,
1: όντως. Είδατε. Δεν ξέρω βέβαια. Εννοείται πως πάντα ο τουρισμός ήταν ο ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού ΑΕΠ.
0: Δεν ήταν
1: αλλά
0: μόνος.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε. Ναι, φυσικά. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε όμως να δημιουργούμε. Να ξεκινήσουμε με απλά βήματα. Και θα πούνε κάποιοι και τι έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε ό,τι μπορούσε με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι θετικά διακείμενη και με πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά. Το περιμένουμε, πιστεύω πολύ. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξει μια προσοχή και στο ποιοι θα τον πλαισιώσουν και μιλάω για τα εντελώς πρωτοκλασσά τα στελέχη και το δικό του περιβάλλον. Πιστεύω ότι πράγματι έχει οριμάσει, αν και για μένα να σας πω την αλήθεια, ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός πάντα ήταν όριμος. Άλλο ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που είχε πάρα πολλά στο κεφάλι του ή είχε να αντιμετωπίσει πάρα πολλές στάσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Γι' αυτό και τώρα δεν θέλετε στάσεις, αν το έχετε αντιληφθεί.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει αυτό που λέτε. Από εκεί και μετά, στο πολιτικό πάντα πλαίσιο αναφέρομαι, νομίζω ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας τα επόμενα χρόνια, γιατί τις ανακοινώσεις επίσημα θα τις έχουμε την επόμενη Τρίτη στο Θησείο, 26 του μήνα, και πλέον θα μιλάμε ξεκάθαρα για κόμμα. Αν καταφέρει και μέσω των συσχετισμών και των πολιτικών συγκυριών εκ νέου να ξανακυβερνήσει, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Μπορεί να έχει ξαναγίνει υπό τα πλαίσια του Ανδρέα Παπαδρέου το 1993, αλλά με το Πασόκ έγινε, δεν έγινε. Είναι με άλλο κόμμα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Θεωρείτε ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα, γιατί είστε ένα άτομο το οποίο δραστηριοποιείται χρόνια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, πλέον η μόνη εναλλακτική είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κάπου χάθηκε εκείνο το σενάριο περί κοινών ψηφοδελτίων, περί ενότητας, περί των υπολείπων.
1: Πάντα πίστευα ότι η μόνη εναλλακτική είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Απλά θα το πω ανοιχτά. Ήθελα να το πιστέψει και ο ίδιος. Και γι' αυτό περίμενα.
0: Έκανε καλό αυτή η τριετής απουσία, πιστεύετε?
1: Ναι, γιατί έδωσε πεδίο δόξης λαμπρών στον κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχουν τελικά, πιστεύετε, πρόσωπα πρωθυπουργήσιμα, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, θα μου πείτε έτσι, τελείως
0: σαν ορολογία αναφέρομαι, γενικότερα πρόσωπα πρωθυπουργήσιμα.
1: Ναι, υπάρχουν, βέβαια.
0: Υπάρχουν.
1: Είναι κάποια ζητήματα που ή το έχει κάποιος ή δεν το έχει.
0: Είναι
1: να είμαστε ειλικρινείς.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Άσχετα αν στην Ελλάδα έχουμε μάθει ως κοινωνία να πιστεύουμε μόνο στα παιδιά των πολιτικών οικογενειών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, επιστήμονες, νέοι, αυτοδημιουργητοί, που παλεύουν σε αυτή τη χώρα, δεν πήραν το δρόμο της, δεν πήραν το δρόμο της ξενιτιάς, το δρόμο του εξωτερικού, που δεν το κατακρίνω αυτό. Καλά κάνουν τα περισσότερα παιδιά, εφόσον η κατάσταση έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Σας το λέω πάρα πολύ καθαρά. Αλλά η ουσία είναι, πρώτον, να ξεκινήσουμε να νομοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες και θα κρατήσουν τα όσα νέα παιδιά βρίσκονται εδώ και όσα είναι έξω να μπορέσουν να έρθουν κάποια στιγμή από εκεί.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ
1: και δεν είναι μόνο και πολιτικές, θα πρέπει να το καταλάβει και η κοινωνία. Η ποιότητα ζωής είναι το πρώτιστο και η ποιότητα ζωής ξεκινάει από την καλημέρα. Είτε γνωρίζεις τον άλλον είτε όχι, και βρεθείς π.χ. σε έναν ανελκυστήρα, σε ένα σανσέρ μιας πολυκατοικίας και πας σε κάποια δημόσια υπηρεσία, σε ένα γραφείο, δεν είναι κακομπαίνοντας να πεις μια καλημέρα. Περνάω τώρα σε ένα πολύ άλλο στάδιο.
0: Είναι οτροπία, αλλά... είναι.
1: Δεν σου παίρνει χρήματα ο άλλος για να πεις την καλημέρα. Κάπου πρέπει λίγο να τα σκεφτούμε και αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω, μην σκεφτόμαστε τόσο μικρόνοα και τόσο το εγώ. Και εδώ θέλω να το συνδέσω αυτό. Θα καλώ όπου και αν βρίσκομαι, είτε είμαι υποψήφια είτε όχι, να πάνε όλοι στην κάλπη. Και ας ψηφίσουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Αλλά να πάνε όλοι στην κάλπη. Και με δεδομένο ότι υπάρχει και ο θεσμός της επιστολικής ψήφου, δεν δικαιολογείται κανένας. Ακόμη και να έχει δουλειά. Αυτό εκείνη την ημέρα, την Κυριακή, που μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο όπου ψηφίζει, τον τόπο της
0: εκλογής. Βλέπετε, με τη δική σας πολιτική ιδεωτικότητα, βλέπετε ότι το φθινόπωρο θα είναι ένα φθινόπωρο εκλογικό?
1: Μένει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Τα γεγονότα και οι εξελίξεις τρέχουν. Μένει να το δούμε. Είναι όμως η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Δεν λέει στους συνεργάτες του, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα τα οποία διαρρέουνε. Δεν λέει ότι τέρμα σταματήστε αυτή τη συζήτηση. Επίσης, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έκοψε αυτή τη συζήτηση. Αντιθέτως, εγώ θα έλεγα ότι έδωσε το έναυσμα, την έναρξη. Κατευθείαν. Το σύνθημα.
0: Είδαμε και δελφινισμούς εκεί. Ο κύριος Δένιας μίλησε και είπε ότι κάποιοι μας ακούνε ακόμα, κάποιοι δεν μας ακούνε, δεν πρέπει να τους χάσουμε. Ο κύριος Χατζηδάκης πιο επιοτόνων, ο κύριος Πυρακάκης μίλησε για το δικό του Υπουργείο. Είχαμε δελφιναρίσματα.
1: Κοιτάξτε, είχαμε τους επίδοξους αρχηγούς Δένιας, Πυρακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, αλλά εγώ παρατήρησα και τον λόγο του κύριου Κικίλια.
0: Ότι προαλήφθηκε και ο κύριος Κικίλιας, λέτε.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό. Μπορεί να ανήκει σε κάποιο... Ναι. Μπορεί να προσπαθεί να χτυπήσει το καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Ή έθεσε κάποια παράπονα,
0: ναι,
1: το κύριος Κικίλια.
0: Όντως. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε. Κλείσαμε και με το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να φανταστώ, κλείνουμε με το κομμάτι αυτό, ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη χθεσινή εκδήλωση στη Σταυρούπολη, όπως είδατε.
1: Η εκδήλωση ήταν μαζική, είχε παλμό. Βρεθήκαμε μετά από την τρίχρονη περίοδο της πολιτικής κατάθλιψης την οποία είχαμε υποπέσει, αλλά θεωρώ όχι το κεφάλι ψηλά, γιατί και τις γνώσεις έχουμε και την εμπειρία έχουμε και την τολμή έχουμε, μα κυρίως αξιοπρέπεια και ήθος και ετοιμότητα.
0: Σημαντικά όλα αυτά. Κυρία Αγγελάκη, θα χαρώ να τα ξαναπούμε μετά την Τρίτη που θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, από το Φυσείο της Αττικής.
1: Και εγώ θα χαρώ πολύ, είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να τα σχολιάσουμε και
1: πολύ.
0: Να το δούμε.
1: Εύχομαι κάθε επιτυχία σε εσάς τον ίδιο και την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: ποτέ. Περνάς το μεταλλείο σου.
1: Πήγε μία η ώρα με τούτο και με εκείνα. Ήταν η εργατολόγος κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία στο Vlas 99,4. Πήγε μία η ώρα με τούτο και με εκείνα. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε και φεύγουμε και συνεχίζει το πρόγραμμα του εδώ στο Vlas 99,4, το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας εδώ στο ραδιοφωνό μας. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με μία καλλιτεχνική και πολιτική έτσι, οπτική στο πρώτο μέρος της εκπομπής. 12.30 αύριο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον συγγραφέα και ειδικό περί των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Ηλία Σκυλάκο, για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και της Λατινικής Αμερικής. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αύριο στο δεύτερο μισό. Κάπου εδώ σιγά σιγά εγώ σας αποχαιρετώ, τα μαζεύω και φεύγω. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Εσείς μπαίνετε κανονικά στο onevoice.gr, στο thesu.gr με το ανανεωμένο layout μας, ενημερώνεστε για άλλες εκλήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι είχε να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Και φυσικά εννοείται παίρνετε την εφημερίδα μας στην One Voice, η οποία κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα πεδία της χώρας, εκτός Σαββάτου και την Κυριακή το πολύ δυνατό φίλο μας το οποίο τρέχει. Αυτά από μένα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις κατόπιν της καταπλειοψηφίας θετικής εισήγησης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής». Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η Ελλάς στο Ρέθυμνο σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ψαράς στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έναν άνδρα που επέβαινε μαζί του στο σκάφος να έχει συλληφθεί. Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος 17χρονος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε ένα εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την τελευταία επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

αν η δικιά σου σου κάνει νερά. Κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά, don't worry, be happy.

Καλά μεσημέρι φίλες και φίλοι, Τρίτη 19 του μήνα σήμερα και τι μέρα είναι αυτή, θα μιλήσουμε παρακάτω. Ξεκινήσαμε με το Don't Worry Be Happy, η στίχη είναι του Bobby McFerrin, η μουσική και η ερμηνεία είναι των αδελφών Κατσιμίχα. Ωραίος στίχος έχει. Ακούστε τους, προσέξτε τους φίλες και φίλοι, για προύστε το ξεπερασμένο τραγούδι των προηγούμενων δεκαετών, πάντα επίκαιρο και όμορφο τραγούδι και η στίχη του και η μουσική του. Και η ερμηνεία των αδελφών Κατσιμίχα. Πάμε, Χρήστο, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή. Χρήστος Νάκος, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού μας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και πάλι, καλό μεσημέρι. Μαγιάτικος ο καιρός και θέλει προσοχή, γιατί αυτός ο μεταβατικός καιρός κουβαλάει και διάφορες ιώσεις και κρυώματα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης όμως της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της γενοκτονίας που ακολούθησε και στη συνέχεια βεβαίως με τους Στρατιώτες και με τους Μικρασιάτες, με τους Έλληνες της Ιωνίας. Θύματα, καταστροφές και διωγμούς είχαμε λοιπόν παντού, σε όλες αυτές τις κοιτίδες, τις μεγάλες νησίδες του ελληνισμού, στην παρεποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία που έμειναν και δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους χρόνους, από τις ελληνικές αποικίες στις περιοχές, αυτές αποικίες των ελληνικών πόλεων, της κλασικής και νεοκλασικής εποχής, της λεγόμενης ελληνιστικής εποχής. Νομοθετήθηκε η 19η, το Φλεβάρι του 1994, με εισήγηση του Ανδρέα Παπαδρέου και ομόφωνη στάση και ψήφιση στη Βουλή από όλα τα κόμματα και όλους τους βουλευτές, και αυτό είναι σημαντικό. Φίλες και φίλοι, αναγνωρίστηκε έκτοτε η γενοκτονία από πόλεις, από δήμους, από πολιτείες και στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά, όχι όμως από κυβερνήσεις όπως έχει γίνει με τη γενοκτονία ασφαλώς των Εβραίων που ήταν η μεγαλύτερη και η πιο τραγική, αλλά και των Αρμενίων που Αρμένοι και Έλληνες είναι περίπου την ίδια εποχή. Ξεκίνησε πιο μπροστά η εκαθάριση των Αρμενίων από τους εθνικιστές Τούρκους που ήθελαν να χτίσουν το τουρκικό κράτος, έβλεπαν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει και ότι τα έθνη της Βαλκανικής συγκροτούν τα δικά τους κράτη και προσπαθούν να αποκτήσουν όσο γίνεται περισσότερα εδάφη όπου κατοικούν και συμπαγείς πληθυσμοί, εθνικοί πληθυσμοί. Περισσότεροι εξ αυτών ήταν ελληνικοί και ακμάζουσες περιοχές και γι' αυτό ακριβώς υπέστην ο ελληνισμός της Ανατολής όλους αυτούς τους διωγμούς και τις γενοκτονίες. Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε ως μήνυμα, διεκδικώντας δικαίωση, όχι λύθη, όχι αντίπεινα, αλλά την αναγνώριση. Η Τουρκία, αν θέλει να γίνει καλό κράτος, καλός γείτονας, αν θέλει να συμβαδίζει με τις αξίες του ευρωπαϊκού κεκτημένου και να μην παραπονιέται ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια δεν την κάνει αποδεκτή για πολιτικούς λόγους, θα πρέπει να κατανοήσει ότι η αναγνώριση των γενοκτονιών είναι ένα λυτρωτικό ζήτημα και για αυτήν. Δεν είναι εύκολο, τα βλέπετε στο εσωτερικό. Φταίνε όμως και οι κυρίαρχες και εκεί οι οικονομικές αλλά και οι πολιτικές ελίτ που ανταγωνίζονται λιγότερο από τις δικές μας. Ανταγωνίζονται πάρα πολύ πάνω σε αυτό το έδαφος. Μια μεγάλη χώρα, η Τουρκία, με πολλά προβλήματα, μεγάλες δυνατότητες και αυτή. Ταλαιπωρείται όμως και αυτή από τους πολιτικούς και τα κόμματα και φυσικά και από τις θρησκεία. Ο Ισλαμισμός εκεί, όπως και γενικότερα, έχει ανακτήσει εδάφη, προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις και έχοντας συμπαγής ομάδας ψηφοφόρων που τους ακολουθούν, οι μάμηδες, κατευθύνουν και την πολιτική ζωή της χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς ο Ερντογάν πάνω σε αυτό στηρίχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και συγκροτεί την προεδρική του πλειοψηφία. Εθνικιστές από πάνω, από τη μια πλευρά, και Ισλαμιστές από την άλλη. Ένα μείγμα εκρηκτικό και επικίνδυνο, φίλες και φίλοι. Το βλέπουμε τούτες μέρες και με τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα τα πούμε παρακάτω. Πάμε πιο κάτω. Τώρα, το αδιέξοδο των ΗΠΑ στο Ιράν είναι εμφανές. Η αυτοπαγίδευση του Τραμπ, πίστευε και αυτός και σαν τον Πούτιν. Σε λίγες μέρες θα κατέστρεφε το Ιράν, θα καταλάβανε την Τεχεράνη, θα άλλαζε το καθεστώς, θα έκλαβε το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα κατέστρεφε τα εργαστήρια, τον εξοπλισμό, τις υποδομές παραγωγής του εμπλουτισμένου ουρανίου, θα κατέστρεφε τα εργοστάσια παραγωγής πυράβλων, drones και όλα και όλα και όλα αυτά. Και θα έκανε το Ιράν έναν ακόμη δορυφόρο της χώρας. Θα το κουνούσε σαν μεγάλο τρόπαιο για να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές τον Νοέμβρη. Σαν το Πούτιν και αυτός δεν έκανε σωστούς υπολογισμούς, όσο ισχύει, πανίσχυρη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο στρατό. Βέβαια, ο Τραμπ λέει τον έφτιαξε αυτό στο στρατό πανίσχυρο μέσα σε λίγους μήνες. Το στρατό φτιάχτηκε δεκαετίες, αιώνες και είναι τέτοιος και τον έχει πληρώσει όλος ο Κοσμάκης. Και ο Κοσμάκης αγοράζοντας όπλα, συμμετέχοντας τοπικούς πολέμους, χρηματοδοτώντας την πολεμική βιομηχανία και την οικονομία των ΗΠΑ. Και ο Τραμπ τώρα ζητάει και τα ρέστα
Λέει, εμείς σας πληρώνουμε την ασφάλεια. Εμείς σας πληρώνουμε για να προστατεύετε την ασφάλειά μας και σας πληρώνουμε και πολύ χοντρά, γιατί η εμπορική αξία όλων αυτών των όπλων που μας πουλάτε δεν είναι το 50% αυτών που πληρώνουμε και εμείς και άλλες χώρες φυσικά, και όλες αυτές οι περιφερειακές συγκρούσεις, αν ήσασταν πραγματικά έτσι η χώρα του καλού που λέτε, θα είχατε φροντίσει να τις έχετε διευθετήσει τουλάχιστον μερικές εξ αυτών. Δεν το κάνετε γιατί σας αρέσει να υπάρχουν τριβές και συγκρούσεις για να παρεμβαίνετε ως απομηχανής Θεού όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα και να πουλάτε και στους μεν και στους δε όπλα, προστασία και τα βατζιλίκη. Να τα πούμε καθαρά, κάτι που έκανε και η Σοβιετική Ένωση, κάτι που κάνει και ο Σι Τζιπίνγκ πλέον και η Κίνα, προς το παρόν βέβαια σε οικονομικό επίπεδο. Χτίζει υποδομές, εξαρτάμε από δάνεια και χρηματοδοτήσεις πολλές χώρες στον κόσμο, ακόμα και εμείς. Είμαστε μέσως αρκετά εξαρτημένοι με την Κόσκο και την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά, φίλες και φίλοι. Και γι' αυτό ακριβώς ετοιμάζουμε και ένα δεύτερο λιμάνι, να το δώσουμε στους Αμερικάνους για να φέρουν από την Ινδία δεύτερο logistic, δεύτερος δρόμος. Αυτό θα είναι η Ελλάδα, παιδιά. Πεδίο αντιπαράθεσης υπερδυνάμεων. Το έχει επιλέξει ο Μητσοτάκης το σενάριο, του φαίνεται καλό, υπάρχει επικοινωνιακά, πουλάει πατρίδα και μπελαρά και έτσι συντηρείται. Μαζί με την ανικανότητα και την ανεπάρκεια, τον πολυκερματισμό των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν το τους είχα τσακίσει, λέει, τους έχει τσακίσει 10 φορές, τους έχει καταστρέψει, αλλά θα τους είχε ξανατσακίσει. Ο Τραμπ, αλλά λέει, τον πήρανε, λέει, οι εμμύρες της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων και του Κατάρ, του είπα, μη ρε χτυπάς, θα είναι χειρότερο, θα αντιδράσουν και αυτοί, θα κάνουν ζημιά σε εμάς, θα είναι χειρότερο. Και έτσι δεν τους άκουσαν, είναι καλοί άνθρωποι, λέει, και είπα, λέει, στον Υπουργό Πολέμου, ο πρόεδρος της Ειρήνης άλλαξε το όνομα από Υπουργό Άμυνας και το έκανε Υπουργό Πολέμου. Ξανάτε τι παπαντζής είναι, γιατί αυτά θέλουν οι υποστηρικτές του με τα τόμαχου και τις καραμπίνες, αν καταλάβατε καλά, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, λέει, το ανέβαλε, αλλά λέει, άμα δεν υπογράψει το Ιράν, το οποίο λέει καίγεται να υπογράψει, αφού καίγεται γιατί δεν υπογράφει, αφού το έχει καταστρέψει 10 φορές και δεν υπάρχει, γιατί δεν υπογράφει. Νομίζω ότι πια κανείς δεν το πιστεύει, όλες αυτές οι ψευδολογίες του και όλα αυτά που λέει, εκτός από μερικές χώρες, μεταξύ αυτών βέβαια και η ελληνική κυβέρνηση και η δική μας κυβέρνηση. Είδατε, στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα, ανέβασε απόσπασμα της συνέντευξης Παπασταύρου στο αμερικάνικο web, την αμερικάνικη web TV, αυτού του δημοσιογράφου που είναι κολλητός του Τραμπ και πήρε 2 φορές πέρυσι και φέτος συνέντευξη από το Μητσοτάκη, με αφορμή το φόρουμ των Δελφών που ήταν προσκεκλημένος, και το πήγε και το έπαιξε στον Τραμπ, την πρώτη απευθεία στη δεύτερη μέσω συνεργάτη του, και έτσι πήρε από τον Τραμπ 2 καλές κουβέντες για τον Μητσοτάκη, όπου βέβαια εκθέτουν τον Μητσοτάκη, δεν τον επαινούν, γιατί λέει είναι καλός, τρομερός ο Μητσοτάκης, ό,τι του ζητάμε το κάνει. Απλώς δεν αναπαρήχθη στην Ελλάδα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή δεν έχουν στρατηγική γύρω από τα θέματα αυτά, δεν το ανέδειξαν. Αν καμιά χαζομάρα όμως γίνεται πρώτο θέμα και μετά μιλάμε για τοξικότητες. Παιδιά, τα κρίσιμα θέματα, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τη στρατηγική της ενέργειας που είναι πια καθοριστική για την πορεία της χώρας, δεν τα συζητάνε τα κόμματα. Η κυβέρνηση κάνει τις επιλογές, πίσω απ' όλα υπάρχουν μύθοι και ψέματα, και όπου μπορεί εξαρτά πιο πολύ από τα δόγματα Τραμπ και τις επιλογές Τραμπ τη χώρα, και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αφωνία. Αφωνία στην κυριολεξία. Τα ακούτε να αμφισβητούν την στρατηγική. Α, ρίχνουν καμιά μπηχτή προς τον Ερντογάν. Σαν Κίνα ταχών. Και ο Σαμαράς πιο πολύ. Όλοι ταχών. Εύκολο μαξιλάρι να τον βαράς η Τουρκία. Και ανέξοδο όταν είσαι αντιπολίτευση. Αυτό είναι γεγονός. Τα εγκλήματα της κυβέρνησης και στην εξωτερική πολιτική τα έχουμε πει και παλιότερα, όσον αφορά τη Λιβύη, την ΑΟΣ και τα διάφορα χαζά. Α! Παρεπιπτόντως. Αυτό που κάναμε εμείς με τη Λιβύη, που λέμε ότι κάναμε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ότι έλυσαν το πρόβλημα της ΑΟΣ με τη Λιβύη, με μια ανακήρυξη ΑΟΣ με βάση τη μέση γραμμή. Κάνει και η γαλάζια πατρίδα. Ο Ερντογάν αυτό λέει, η γαλάζια πατρίδα τι είναι, με βάση τη μέση γραμμή. Παίρνουν τη μέση γραμμή από την ακτή της Ελλάδας, την υπηρετική και της Τουρκίας. Γιατί αυτός δεν αναγνωρίζει ότι έχουν η Φαλοκρηπίδα και όλα τα νησιά, και έτσι πάει στη μέση του Αιγαίου. Γελίο. Εξωτελείωσε από το διεθνές δίκαιο. Αλλά σαν υπόβαθρο έχουν την ίδια λογική. Και εμείς σηκώσαμε τα χέρια όταν ήρθε η Λιβύη και είπε, α, παιδιά, αυτά που λέτε είναι ανοησίες, έστειλε τη ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ. Οριοθέτησε και αυτή ανακήρυξε την ΑΟΣ,
ανέβασε τη μέση γραμμή την, από την, στον κόλπο της Σύρτης και τώρα τρέχει η γραπετρίτης εκεί να συζητήσει μαζί τους για να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ. Γιατί αλλιώς τζίφος η Σεβρόν και οι υπογραφές όλα αυτά. Γι' αυτό η Σεβρόν έβαλε τη ρήτρα που έβαλε, γιατί ξέρει τι έρχεται. Για να γίνει εκμετάλλευση, αν βρεθούν μετά από 10 χρόνια τρογονάτρακες, πρέπει να υπάρχει οριοθετημένη ΑΟΣ. Έτσι και ο Ερντογάν. Με το να ανακοινώνεις και να ψηφίζεις, το ίδιο κάναμε και εμείς στο εσωτερικό σου δίκαιο, δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις μια δήλωση πρόθεσης. Πρέπει να συνεργαστεί με την Ελλάδα για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Απλώς δημιουργεί κάποια, να το πω έτσι, κεκτημένα, τα οποία όμως δεν μπορούν να ανατρέψουν το διεθνές δίκαιο, δεν μπορούν να δημιουργήσουν διεθνή κεκτημένα, αλλά τα έχουμε πει. Και στην Κύπρο, αυτό που έκανε παράνομη εισβολή για την κατοχή, δεν αναγνωρίζεται από κανέναν παρά μόνο από τον Ερντογάν. Κάθε λύση όμως, κάθε ζήτηση για λύση και πρέπει που ξεκινά από αυτό το κεκτημένο. De facto έχει κατοχυρώσει ουσιαστικά τη διχοτόμηση της Κύπρου. Και όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ξεκινάνε το προεκλογικό τους αγώνα, υπόσχονται νέες συνομιλίες και νέα λύση του Κυπριακού και το τελειώνουν χωρίς να γίνει κανένα βήμα. Γιατί δεν θέλει η Τουρκία να γίνει βήμα, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων της Κύπρου δεν θέλει. Είτε βολεύονται με την υπάρχουσα κατάσταση, μια χαρά ευημερούν, κάνουν λεφτά, κερδίζουν, ξεπλένουν, οτιδήποτε άλλο κάνουν, είτε έχει αυληθεί ο πατριωτισμός τους τόσο πολύ από το χρήμα, τη χλειδί και τον εκφυλισμό, που δεν τους νοιάζει. Business as usual. Τι με νοιάζει, με Ρώσους, με Τούρκους, ό,τι προκύψει. Αυτός είναι εκφυλισμός, παιδιά. Και είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος. Πάμε τώρα να τρέξουμε λίγο παρακάτω. Α, ο Τραμπ είπε θα τους ξαναχτυπήσω άμα δεν συμφωνήσουν, παρότι καίγονται και θέλουν συμφωνία, και το Ιράν τους τον προκαλούν. Χτύπα ρε, περιμένω, εδώ είμαστε, χτύπα άμα μπορείς, και του κάνουν και πλάκα. Ψήφισαν νόμο στη Βουλή και συγκρότησαν φορέα που θα εισπράττει διόδια στον κόλπο. Δεν ξέρω τώρα. Ο Τραμπ κάθε μέρα του τρολάρει με τα χαζά που κάνει με τεχνητή νοημοσύνη που εμφανίζει τον εαυτό του, καπετάνιο, πολέμαρχο και διάφορα χαζά. Σαν μικρό παιδί παίζει. Αυτό κυβερνάει τον πλανήτη, παιδιά. Ο τύπος. Του πάρουν τα παιχνίδια το πρωί, τι θα κάνει, πώς θα ξυπνήσει ο άνθρωπος και πώς θα πάει στη δουλειά. Και από την άλλη, πλέον έτσι το ξεκίνησαν στο τρολάρισμα και οι Ιρανοί. Την ξέρουν καλά την τεχνητή νοημοσύνη και αυτή τη τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά και τον δουλεύουν τον Τραμπ. Λοιπόν. Τι τον δουλεύουν, η παγκόσμια οικονομία υποφέρει, η ευρωπαϊκή, έτσι έχει πρόβλημα. Η ελληνική, να δεις το πρόβλημα, το πληρώνει και η οικονομία, το πληρώνει βεβαίως ο Κοσμάκης. Το πληρώνουμε, παιδιά. Ποιος χαίρεται, η κερδοσκόπη και ο Μητσοτάκης. Γιατί την κερδοσκοπία των κερδοσκόπων προσθέτει τη δική του κερδοσκοπία ο Μητσοτάκης και γεμίζει τα ταμεία. Ποια αδειάζουν τα ταμεία του Κοσμάκη, οι τσέπες του Κοσμάκη. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Τώρα, όπως είπαμε, την Πέμπτη μεθαύριο, 21 Κωνσταντίνου Κελένης, καθόλου τυχαία, εδώ από Θεσσαλονίκη, θα ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού το δικό της κόμμα. Θα δούμε στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα δούμε τι θα περιέχει, τι θα πει, αν θα προχωρήσει λίγο πολιτικά περισσότερο, πέρα από αυτά τα όποια πολιτικά μέχρι τώρα έχει αποκαλύψει και που την κατατάσσουν στο δεξιό φάσμα του πολιτικού συστήματος, φίλες και φίλοι. Θα επιχειρήσει αυτό να το αλλάξει, γιατί θέλει οριζόντια, υπάρχουν αγρανισμένοι οριζόντια σε όλο το κομματικό φάσμα και θέλει αυτούς που τους είχε στην αρχή μαζί και τους χάνει στην πορεία να τους ξανακερδίσει. Την Τρίτη, 27 Πέμπτου, την Τρίτη δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα, ανακοινώνει και στο Θησίο και ο Αλέξης Τσίπρας, το είπε πλέον και επισήμως με διάφορους τρόπους, και έτσι δημιουργεί και ο Τσίπρας με τον κόμμα που θα ανακοινώσει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει διαγραφές πολλάκι και πολλά άλλα. Και φυσικά και στη Νέα Αριστερά. Αναταραχή και στο Πασόκ, αγωνία του τερματοφύλακα, στον Μπέναντ. Τι είναι τον Μπέναντ, η πρώτη δημοσκόπηση. Ποιος θα είναι πρώτος, όταν επισήμως θα ανακοινωθεί και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Τόσο πολύ πιστεύουν τη στρατηγική τους τα κόμματα, που η αγωνία τους είναι τι θα βγάλει πρώτη δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι. Αυτά τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε. Τώρα, για τη γαλάζια πατρίδα τα είπαμε προηγουμένως. Οι Γερμανοί συμφώνησαν να τους στείλουν για 6 μήνες δικά τους Patriot που θα αντικαταστήσουν τα αμερικάνικα Patriot. Σημειώνω, Patriot δεν έχει η Τουρκία. Δεν τους τα έδωσε ο Ομπάμα. Λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν τους έδωσε ο Ομπάμα τα Patriot που έδωσαν στην Ελλάδα λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Προσέξτε.
και μετά πήγε και πήρε τους S-400 από τη Ρωσία. Και μετά, αφού πήρε τους S-400 από την Ρωσία, ο Ομπάμα ψήφισε αυτόν τον νόμο ΚΑΤ, τον περίφημο, που σταματάει τη συμπαραγωγή των F-35 και του λένε, αν θέλεις να ξαναμπείς στη συμπαραγωγή και στο πρόγραμμα των F-35, θα τα πάρουμε εμείς από το 28-29 και μετά θα αρχίσουμε να τα παίρνουμε, πανάκριβα βέβαια έχουμε πει, θα λειτουργούμε πλατφόρμες. Το κλειδί το έχουν στην Ουάσιγκτον. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα, αλλά η Ουάσιγκτον είναι νατοϊκό. Δεν πάει να τα σηκώσει μόνο σου και να πάει να ρίξει, να χτυπήσει δηλαδή τουρκικό στόχο. Είναι ΝΑΤΟ, δεν μπορεί. Αυτά έτσι για να ξέρουμε. Ακριβά, για αριστερά. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, θα τα πληρώσουμε, αλλά έχουν αυτή τη χρήση. Εκτός από τα F-35 του Ισραήλ, τα οποία έχουν δική τους πλατφόρμα, όλα τα F-35 που είναι στις χώρες τις ευρωπαϊκές του ΝΑΤΟ είναι ελεγχόμενα απευθείας από την Ουάσιγκτον. Είναι στην ατολική πλατφόρμα που το κλειδί και τη διαχείριση το έχουν στην Ουάσιγκτον. Αυτό για να μην παρεξηγούμαστε. Θα τους πάνε οι Γερμανοί λοιπόν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνικους Patriot, γιατί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και ο Τραμπ απειλεί ότι θα ξανακαταστρέψει το Ισραήλ, το Ιράν, και το Ιράν θα ξαναστείλει βαλιστικούς πυράβλους και τρώ. Εμείς όμως εκτιμήσαμε η κυβέρνηση, αφού πήρε τρεις μονάδες δημοσκοπής, ότι μπελαρά μπορεί να γυρίζει, δεν έχει λόγο να κάθεται και κάτω, και γυρνάει και μια, το ένα ζεύγος των F-16. Θα μείνει μόνο το ένα ζεύγος των F-16 εκεί. Εντάξει, την μπελαρά τη γύρισαν όπως θυμάστε τότε, παραμονή της επίσκεψης Μακρόν για να βγει φωτογραφίες ο Μητσοτάκης εκεί, τα θυμάστε όλα αυτά, αλλά δεν ξαναπάει. Και χθες το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε, εκτός το ότι πλάς σε όλα αυτά που είπαμε θα πάρει και 6,5 δις θόλους και λοιπά από το Ισραήλ, σε πλατφόρμα του Ισραήλ παρακαλώ, καταλαβαίνετε όλοι οι άλλοι θα μας ελέγχουν τη δική μας άμυνα σιγά σιγά, γιατί όσο αναπτύσσονται και προχωρούν πιο πολύ τεχνολογικά τα αμυντικά συστήματα, τόσο πιο πολύ στα ελέγχουν αυτοί που στα πουλάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα παλιά που έπαιρνε ένα κανόνα, μια σφαίρα και ήταν δικό σου, το έκανε ό,τι ήθελε ή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί τέλειωναν τα βόλια κάποια στιγμή και δεν σου ξανά δίναν. Εάν εσύ δεν έχει φροντίσει να παράγει τέτοια, και η Ελλάδα τελευταία μόνο σφαίρε παράγει, φίλε και φίλοι, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχει κάποιε μονάδε, κυρίω ιδιωτικέ, λίγο κρατικέ, που κάτι κάνουν και έχουν προοπτική. Δεν φαίνεται να αξιοποιούνται πολύ. Θα δούμε τώρα στα νέα προγράμματα με τα πολλά δις για την Ευρώπη. Αν θα πάρουν και αυτοί κάποιο κομμάτι, θα πάρει κάποια και η εθνική μας οικονομία, θα αποκτήσουμε και εμείς κάποιες επιχειρήσεις σημαντικές σε αυτούς τους τομείς. Α, η κυβέρνηση αποφάσισε εκτός από αυτόν που θα φέρει πίσω τους F-35 και από την Κάρπαθο και από την Αλεξανδρούπολη. Τέλειωσε η αποστολή τους. Ο πόλεμος τέλειωσε, λέει. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε όπως είπαμε. Αλλά η παλικαριά την έκανε η κυβέρνηση, έφαγε και πιέσει.

0: όλους πρέπει να πάρουμε για να μην είναι παραπονούμενοι, για να μας στηρίζουν. Και μελών πρέπει να πάρει για να κάτι να κουνάει και αυτή μέσα, αν θέλουμε να μας υποστηρίζει σε κάποια θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω όμως εμείς τι θα τα κάνουμε όλα αυτά και ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά, παιδιά. Αυτά τα παίρνει τώρα Μητσοτάκης, θα πληρώνονται την επόμενη δεκαετία. Μητσοτάκης δεν θα υπάρχει την επόμενη δεκαετία. Η κρίση όμως θα έρθει την επόμενη δεκαετία, όπως ήρθε και τη δεκαετία, στα τέλη τη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία του παρόντος αιώνα και ακόμα μας κυνηγά. Μάλιστα, σε κοινή συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και της Τουρκίας στο Βερολίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Βερολίνου είπε: είμαστε υπέρ του να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναβαθμιστούν οι στέγη και στο εμπόριο και στην άμυνα και στην ασφάλεια. Απλώς λέει για την ένταξη της και θα γίνει εκεί, αλλά στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, λέει, να τηρούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης, δηλαδή κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, καλή γειτονία κλπ. Και ο Φιντάνη του απαντά: συνέχεια, λέει, πολιτικά μας αντιμετωπίζετε. Αντιμετωπίστε μας πρακτικά. Είμαστε μεγάλη χώρα, τεράστια, πλούτο τεράστιο, στρατό τεράστιο, άμυνα τεράστιο. Χωρίς εμάς τι άμυνα θα έχετε εσείς? Χωρίς τις δικές μας βιομηχανίες τι αμυντική βιομηχανία θα έχετε? Τι εμπόριο θα έχετε? Άρα αντιμετωπίστε μας πρακτικά, τεχνοκρατικά και αφήστε τα πολιτικά που βάζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Καλά κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος και τα βάζει, αλλά αυτά είναι βασικά κριτήρια για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν για τους πάντες, φίλες και φίλοι, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, στην πολιτική μας ανάλυση. Πάμε στις διαφημίσεις μας και μετά συνομιλήσουμε τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
9: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Don't worry, be happy. Λοιπόν, αδερφοί Κατσιμίχα μας τραγουδούν σε μεταγλωτισμό και μετάφραση μιας ξένης επιτυχίας, φίλες και φίλοι. Και με τον Don't worry θα συνδεθώ με τον Γρηγόρη, λοιπόν, τον Γρηγόρη τον Ζαρτιάλη, τον καθηγητή στο οικονομικό τμήμα, πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον οικονομολόγο, και ταυτόχρονα και άλλες ιδιότητες, είναι μέλος της διοίκησης του Απιθύτα, εκλεγμένος, και είναι και μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Αγαπητέ Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ρήμα κάναμε μαζί με τον τίτλο του.
0: Ορίστε.
1: Ρήμα με τον τίτλο του τραγουδιού μαζί.
0: Τον Γόριο Γρηγόρη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι μου βγήκε γι' αυτό και το είπα. Έτσι και το πιάσες. Λοιπόν, Γρηγόρη, έχουμε πολλά να πούμε. Έχεις πολλές ιδιότητες, έχεις πολλές δραστηριότητες. Τώρα, πρώτα θα ξεκινήσουμε όμως από τον οικονομολόγο. Και θα σε ρωτήσω πώς επηρεάζεται η ελληνική οικονομία κατά την εκτίμησή σου και τα εισοδήματα των πολιτών από τον πόλεμο στο Ιράν. Και γιατί η χώρα μας κάθε εξωτερική τέτοια κρίση την ενσωματώνει πιο επώδυνα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα επίμονο ερώτημα που θέτω συνεχώς.
1: Αρχικά να πούμε ότι η Ελλάδα εκτίθεται στη συγκεκριμένη διεθνή κρίση με μεγαλύτερη ένταση, γιατί οι τρεις βασικοί τομείς από τους οποίους προσδοκά το μεγαλύτερο μέρος των εισρωών σε συνάλλαγμα, δηλαδή την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών της, χτυπιούνται από αυτή την διεθνή εξέλιξη και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, τουρισμός, όπου δεν έχουμε δει ακόμα τα αποτελέσματα, δηληστήρια, είναι ο πρώτος τομέας στο μέγεθος των εξαγωγών από τους κλάδους παραγωγής προϊόντων εκτός από τις υπηρεσίες, και βεβαίως η ναυτιλία. Άρα ένας πρώτος λόγος που απαντά στο ερώτημα αυτό είναι ότι η Ελλάδα, η οικονομία της, έχοντας αυτά τα μονοκαλλιεργικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι συγκεντρώνεται στους συγκεκριμένους κλάδους η θέση της ως προς τη διεθνές οικονομικό γίγνεσθε, την καθιστούν πιο ευάλωτη, ειδικότερα σε κρίσεις που αυτούς τους τρεις κλάδους τους επηρεάζουν. Το δεύτερο είναι, που αφορά και πιο άμεσα στις τσέπες, στην πραγματική αγοραστική δύναμη των όποιων εισοδημάτων των νοικοκυριών, είναι βεβαίως το θέμα της ακρίβειας. Και εδώ, όπως έδειξαν και τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από την Eurostat, η Ελλάδα είναι πέμπτη, νομίζω, χώρα ως προς το ύψος του καταγεγραμμένου πληθωρισμού, απόρρια των διεθνών πραγματικών αιτιών που προκάλεσαν αύξηση στο κόστος. Ο λόγος εδώ είναι, νομίζω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι πλέον, το λέει και η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης, είναι ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες στην Ευρώπη που έχουν την πιο έντονη ολιγοπωλιακή διάθρωση σε κλάδους κλειδιά. Και παράλληλα, εκτός από την έντονη ολιγοπωλιακή δύναμη που συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους κλειδιά η λειτουργία της οικονομίας, έχουν και τη λιγότερη παρεμβατικότητα το κράτος της, η ασκούμενη πολιτική, προκειμένου να ελέγξει αυτά τα ολιγοπωλιακά υπερκέρδη. Είναι πολύ διαφορετική κατάσταση φερειπή στη Γερμανία, όπου και εκεί δεν έχουμε τέλεια ανταγωνιστικές συνθήκες, αλλά η παρέμβαση του ορντολιμεραλιστικού κράτους της Γερμανίας στην διαμόρφωση των υπερκερδών των ολιγοπολίων είναι πιο έντονη. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι με τις ίδιες εξωγενείς συνθήκες η τελική επίπτωση στις τιμές που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι πολίτες, η κατανάλωση είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, ότι εμείς έχουμε και από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και μιλάω για τα καύσιμα, γιατί αυτοί είναι τα καύσιμα που οδηγούν όλους τους κλάδους μετά στην ακρίβεια και για πολλούς και γνωστούς λόγους, όπως και από τους υψηλότερους ΦΠΑ. Και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι ο πιο μεγάλος κερδοσκόπος στην Ελλάδα και γι' αυτό φτιάχνει τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων.
1: Έχει καταδειχθεί, αν δεν κάνω λάθος και με δική σου αρθογραφία, αγαπητέ Γιάννη, και δική μου και αλλωνών, έχει καταδειχθεί.
0: Σε δύο γράφω, από το πρώτο Fuel Pass που μας δώσανε.
1: Έχει καταδειχθεί ότι ο καλύτερος εταίρος στην κερδοσκοπική δραστηριότητα των ολιγοπωλίων είναι η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μέσα από την έμεση φορολογία η πληθωριστική πίεση αυξάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα έσοδα προφανώς του ελληνικού κράτους. Αλλά εδώ θέλω όμως να σημειώσω το εξής. Επειδή γίνεται λόγος για την αναγκαία ούτως ή άλλως αλλαγή του φορολογικού μοντέλου της χώρας και την μεταστροφή του από την έμεση φορολογία στην άμεση. Κάτι το οποίο το ζητά ο ΩΣΑ. Το ζητούν δηλαδή διεθνείς φορείς της πιο συστημικής αντίληψης για το πώς πρέπει να ασκείται η οικονομική πολιτική. Πέρα από αυτό όμως, που δεν είναι αδιαφυσβήτητο, θα πρέπει να πει κανείς ότι για να αποτελέσει αυτή η αναγκαία ούτως ή άλλως μεταστροφή από την έμεση στην άμεση φορολογία, για να αποτελέσει ένα όπλο καταπολέμησης των πληθωριστικών πιέσεων, πρέπει να συνοδεύεται, αυτό που είπαμε πιο μπροστά, από μια πολιτική ελέγχου των ολιγοπωλιακών υπερκερδών. Γιατί αν δεν συνοδεύεται από αυτήν, τότε η αλλαγή, η μείωση της έμεσης φορολογίας θα περάσει ουσιαστικά στις τσέπες των ολιγοπωλίων.
0: Πάμε σε ένα ευρύτερο θέμα, πάλι για τον πόλεμο. Οι ευρωπαϊκές χώρες, κάθε μια έχει διαφορετική θέση, την πλειοψηφία τους όμως τη συντριπτική, όλες θα λέγανε είναι κατά του πολέμου, αλλά κάποιες από τις χώρες αυτές κάνουν και πρακτικές προτάσεις για το πώς πρέπει να πιεστεί και το Ισραήλ και όχι μόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Σάντσεθ, ας πούμε, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο σοσιαλιστής, πρότεινε να ανασταλεί η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ για να πιεστεί το Ισραήλ. Ο βασικός εταίρος εμπορικός του Ισραήλ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γνωστό αυτό, για να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα, αυτή την εγκληματική του δράση που την ξεκίνησε με τη Γάζα, την συνεχίζει στο Λίβανο και φυσικά και στο Ιράν. Και πολλοί λένε ότι ο Νετανιάχου παγίδεψε και τον Τραμπ και τώρα και αυτός είναι παγιδευμένος εκεί και δεν ξέρει τι να κάνει στη Μέση Ανατολή, το έχει χάσει το παιχνίδι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς θα αξιολογήσει την πρόταση Σάντσεθ και στη συνέχεια να μου απαντήσει η χώρα μας δια του Μητσοτάκη είναι η πιο φιλική προς τον Νετανιάχου. Μετά την ήττα του Όρμπαν έχει μείνει ο Μητσοτάκης, ο μόνος πρωθυπουργός που είναι τόσο κοντά στον Νετανιάχου. Το Πασόκ όμως, αλλά και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ειδικά το Πασόκ, παρότι συμμετείχε στην σύνοδο αυτή των σοσιαλιστικών κομμάτων στην Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, δεν θυμάμαι που έγινε, δεν το έχει σηκώσει αυτό το θέμα, δεν το θέτει, δεν το υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζει αυτή την πρόταση του Σάντσεθ. Πού οφείλεται αυτό?
1: Να ξεκινήσω από το πρώτο, να πω ότι είναι απόλυτα σωστή οικονομικοπολιτικά η προσέγγιση και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, γιατί αν κανείς συμφωνήσει ότι πρέπει να ασκηθεί, που πρέπει για μένα, πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ για να σταματήσει αυτή την εγκληματική κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου πολιτική της και επιθετικότητά της, τότε το βασικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά το βασικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και το μόνο, σημαντικό όμως, είναι η αξιοποίηση της εσωτερικής της αγοράς. Δηλαδή είναι αυτό που πολύ σωστά λέγεται ο περιορισμός των συμφωνιών συνεργασίας με τις χώρες με τις οποίες θέλει να ασκήσει πίεση, χρησιμοποιώντας σαν βασικό επιχείρημα ότι, κοιτάξτε να δείτε, η εύρωστη ευρωπαϊκή αγορά, η συνεργασία με την εύρωστη ευρωπαϊκή αγορά θα τεθεί εν αμφιβόλο εάν συνεχίσει στην μια κατεύθυνση. Άρα οικονομικοπολιτικά έχει, μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Αν το έκανε μόνη της Ελλάδα, μόνη της Ισπανία, μόνη της Σιγκαπούρη δεν θα είχε προφανώς το αποτέλεσμα, αλλά συνολικά η ευρωπαϊκή κοινή αγορά μπορεί να έχει τις επιπτώσεις που πρέπει. Ειδικότερα τώρα για την ελληνική κυβέρνηση, νομίζω ότι σε αντίθεση με την γνωστή ρίση του προετών του Έλληνα Πρωθυπουργού που πάλι ήταν λάθος τοποθετημένη, νομίζω είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αυτό πλέον αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο, αποδεικνύεται πλέον εάν δει κανείς και το εσωτερικό μέτωπο που αναπτύσσεται στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Ισραήλ δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω, δεν είναι φανές τουλάχιστον εάν και πόσο ισχυρό είναι, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες το εσωτερικό μέτωπο απέναντι στην τακτική και στην επιθετικότητα της κυβέρνησης του κ. Τραμπ είναι πασιφανέστατο και πάρα πολύ έντονο. Αυτό τι καταδεικνύει? Καταδεικνύει ότι πραγματικά η σωστή πλευρά της ιστορίας να σταματήσουν αυτή η εγκληματική πόλεμη κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα για τους χώρους της, για τα πολιτικά κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα συμφωνήσω ότι υπάρχει μια πώς να πω, καθυστέρηση, όχι μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ όμως, μια καθυστέρηση ώστε να μετατραπούν αυτές οι διεθνείς πιέσεις και εξελίξεις και σε εσωτερικά εκφρασμένη πολιτική και κριτική έντονη για τη διεθνή πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου είχε παρασυρθεί, το λέω όσο πιο καθαρά γίνεται, στις προηγούμενες δεκαετίες σε μια λογική μιας εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ. Και αυτό, για να ανατραπεί στην αντίληψη των κομμάτων ακόμα και της αντιπολίτευσης, θέλει το χρόνο του. Περιμένω όμως και προσδοκώ, και προσωπικά η κατεύθυνση δικιά μου θα είναι αυτή, τα αντανακλαστικά της εγχώριας αντιπολίτευσης, της εγχώριας προοδευτικής αντιπολίτευσης, να είναι πιο άμεσα και να εκφραστούν επιτέλους για τα δίκαια της χώρας πρωτίστως και ακολούθως για τα δίκαια όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής, οι αντιπολιτευτικές γραμμές όσο πιο έντονα γίνεται και να εκφραστεί στο εσωτερικό της χώρας αυτή η σιγά σιγά κυριαρχούσα πολιτική αντίληψη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα είναι εμφανές ότι η μόνη χώρα που κρατάει τα, επέτρεψε μου την έκφραση, τα μπόσικα απέναντι στην πολιτική Τραμπ και έχει μια συνεργασία μαζί της, παραμένει νομίζω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι έχουν κρατήσει τις αποστάσεις πλέον που, και τραβήξει αποστάσεις που πρέπει.
0: Να πάμε λίγο πιο κάτω. Εσύ τώρα έχεις και ως κοσμήτρος παλιά της οικονομικής σχολής οικονομικών επιστημών, αλλά και ως οικονομολόγος, ως καθηγητής, έχει συμμετάσχει σε πολλά φόρα και στην Βαλκανική και στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κίνα, και πρόσφατα στην Κίνα. Έχεις μια εικόνα της πραγματικότητας που επικρατεί εκεί και της στρατηγικής που έχει η Κίνα, τα προβλήματα και τη δυναμική της. Τι συμπεράσματα έβγαλες από τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ? Ο Σι Τζιπίνγκ μίλησε για παγκόσμιες ανατροπές, για αλλαγές στον κόσμο και είπε ότι η συνεργασία των δύο χωρών, ότι και όχι σύγκρουση, είναι αυτή που θα βοηθήσει και τις χώρες και τον κόσμο όλο. Και ο Τραμπ από την πλευρά του μίλαει για τα τριαντάφυλλα, για τη σόγια, για κάτι τέτοια μιλούσε. Θέλω να σε ρωτήσω, από αυτή τη συζήτηση και από αυτά που μετά ανακοινώθηκαν ή διέρευσαν, τι κατάλαβες εσύ, τι συμπεράσματα έβγαλες?
1: Η Κίνα έχει επιλέξει, είναι ξεκάθαρο πια, τη στρατηγική της ήπιας δύναμης και της μη εμπλοκής. Και νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές αφενός, αν μπορώ να το κρίνω, ορθό αφετέρου. Γιατί θεωρεί πως τα όποια μέτωπα ανοίγουν με ευθύνη κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δεν την αφορούν προς το παρόν, δεν την αφορούν καθότι επηρεάζεται σαφέστατα και η δική της οικονομία, αλλά όχι στον βαθμό που επηρεάζονται οι ανταγωνιστικές οικονομίες, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη δεν την αφορούν γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει ανησυχίες στις εξελισσόμενες και διευρυνόμενες συμμαχίες που θέλει να δημιουργήσει έναν τον κόσμο. Δεν θέλει να εμφανιστεί ως ο μεγάλος μπούλερ που έρχεται να παίξει το ρόλο αυτόν σε αντίθεση με τον προηγούμενο. Αυτή είναι το βασικό μήνυμα που πέρασε η κινέζικη πλευρά από αυτή τη συνάντηση. Το μήνυμα που προσπάθησε να αναράσει η αμερικανική πλευρά, η αμερικανική κυβέρνηση του κ. Τραμπ από αυτή τη συνάντηση, είναι ότι εγώ είμαι πλέον ένας παίκτης που μιλώ με όλους και που δεν έχω τα χαρακτηριστικά που μου προσάπτουνε, μιας δηλαδή περιφερειακής ηγετικής δύναμης που προσπαθεί με τις συγκρούσεις να διασώσει την υπόστασή της. Εκτιμώ ότι η πορεία θα δείξει ποια από τα δύο μηνύματα θα επιβεβαιωθούν και η πορεία θα το δείξει κυρίως στον τομέα, μέσα από τον τομέα της οικονομικής αντιπαράθεσης και του οικονομικού ανταγωνισμού. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια μεγάλη μετάλλαξη ως προς το εξής. Από εκεί που μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν ένας, 15 χρόνια ήταν ένας χώρος, μια οικονομία εισρωής κεφαλαίων και μιμητισμού εισρωής τεχνολογίας, έχει μεταστραφεί σε κάτι εντελώς αντίθετο, ανάποδο, έχει γίνει εξαγωγίας κεφαλαίων, πρωτίστως στις λεγόμενες χώρες του Παγκόσμιου Νότου και στις περιοχές του Παγκόσμιου Νότου, κυρίαρχα και πρώτα και κύρια στην Αφρική, αλλά επίσης έχει μεταστραφεί σε έναν εξαγωγία έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας, τεχνολογίας. Εάν συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση η εξέλιξή της, τότε νομίζω ότι θα έρθει αυτό να συναντηθεί με την τακτική της ήπιας δύναμης και να τους δώσει μεγάλο εκτόπισμα στην διεθνή πραγματικότητα. Αυτή είναι η ανάγνωσή μου εν γένεια από τη συνάντηση, αναμενόμενη συνάντηση. Βεβαίως η συνάντηση...
0: Και εγώ ότι ο Τραμπ πήγε με τακτικούς στόχους σόγια, το φυσικό αέριο, εκλογικούς τακτικούς στόχους. Έκανε ένα βήμα πίσω στο ναυάρι Ταϊβάν, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για την Κίνα, και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο αποσταθεροποίησε την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή με την ομπρέλα πάντα των ΗΠΑ, και θα το βρει μπροστά του. Και από εκεί και πέρα αυτό που την ενδιαφέρει είναι να βοηθήσει η Κίνα να αποδεχτεί το Ιράν τους βασικούς του όρους, για να μπορέσει να πάει με κάποια μορφή νίκης στις εκλογές τις ενδιάμεσες. Δηλαδή το μυαλό ότι ήταν σε ενδιάμεσες εκλογές και κινούνταν τακτικά, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ και η Κίνα κινείται πλέον μέσω μακροπρόθεσμα.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό. Γενικά, αγαπητέ Γιάννη, γενικά η τακτική τους τελευταίους μήνες του κυρίου Τραμπ, δεδομένης της αυτοπαγίδευσής του σε αυτόν τον κόντρα σε κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου πόλεμο που κάνει, τον οδηγεί να ασχολείται κυρίως με το πώς θα απαντήσει σε αυτό που είπε πιο μπροστά, στο διευρυνόμενο εσωτερικό του μέτωπο εν ώψη και των εκλογών του Νοεμβρίου, παρά σε οτιδήποτε άλλο. Έχει δηλαδή γυρίσει σε μια εσωστρεφή στρατηγική. Έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς τα διάφορα αλληλοανερούμενα μηνύματα και δηλώσεις που κάνει. Όπως πολύ σωστά, έτσι μπορεί να καταλάβει και την συγκεκριμένη επίσκεψη στην Κίνα. Είναι, απευθύνεται ό,τι κάνει, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό του μέτωπο και προσπαθεί να επιβιώσει από αυτό. Αυτό βεβαίως δείχνει ότι είναι σε αδυναμία. Γιατί οι υπόλοιποι δρούν μεσοπρόθεσμα και στρατηγικά, αυτός δρά τακτικά, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Και βεβαίως εδώ να πούμε ότι ως προς το ζητούμενο να έχει τη στήριξη, θα ήταν και, νομίζω ότι ήταν και αφελές να το προσδοκά πραγματικά, ότι θα έχει τη στήριξη της Κίνας στην προσπάθεια να βγάλει συμφωνία με το Ιράν, νομίζω αυτό διαψεύτηκε.
0: Πάμε λίγο στην άλλη ιδιότητά σου ως μέλος της διοίκησης, στη μειοψηφία βεβαίως της διοίκησης, το ΑΠΘΙΤΑ. Θέλω να σε ρωτήσω, τι συμβαίνει στο ΑΠΘΙΤΑ με τα επεισόδια τα τελευταία?
1: Αλλά θα αλλάξει, θεωρώ. Θα αλλάξει σε όλα τα μέτωπα.
0: Δεν άκουσα.
1: Μας χαρακτηρίζει η μειοψηφική παρέμβαση αυτή την περίοδο σε πολλά μέτωπα, αλλά θεωρώ θα αλλάξει σε όλα όσον ούπο. Πάμε σε προοδευτικές πλειοψηφίες. Έτσι θέλω να εκτιμώ και να ελπίζω.
0: Θα μου το πει στη συνέχεια αυτό. Πώς θα γίνει? Γιατί υπάρχει μια αγωνία στον κόσμο μεγάλη. Πες μου, τι συμβαίνει με αυτά τα επεισόδια στο ΑΠΘΙΤΑ? Και δεύτερον, η συνταγματική μεταρρύθμιση για το άρθρο 16 που λέει ο Μητσοτάκης, και διαφωνεί το ΠΑΣΟΚ, θέλει συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά διαφωνεί με το περιεχόμενο. Τι θα αλλάξει στην ουσία, αφού ούτως ή άλλως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα φτιάξε με τη μορφή που τα φτιάξε, και το ΠΑΣΟΚ που λέει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, μεταφέροντας ένα μοντέλο Αμερικής κυρίως και ολίγων βρετανικό. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια μεγάλα ιδρύματα όπως της Αμερικής που έχουν 300 χρόνια ιστορία πίσω και να χρηματοδοτήσουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, πανάκριβα βέβαια με δίδακτρα και υψηλής, θα έλεγα, εξειδικεύσης και αξιοπιστίας πανεπιστήμια? Άρα ο Μητσοτάκης και εδώ μιλάει πιο καθαρά και λέει, παιδιά, πρέπει να γίνουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφήστε, έχει αλλάξει όλος ο κόσμος, δεν θα μείνουμε μόνο εμείς. Η δική σου προσέγγιση ποια είναι σε αυτό το θέμα και μέσα από την ιδιότητα και του μέλους του ΠΑΣΟΚ?
1: Εδώ να ξεκινήσω από το πρώτο που μου είναι πιο εύκολο. Δηλαδή το τι συνέβη και τι καταδεικνύει το τελευταίο περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μία έξω πανεπιστημιακή, προβοκατόρικη, καλά προετοιμασμένη και εγκληματική επίθεση αγνώστων. Αγνώστων από κάθε έννοια. Και από ατομική ταυτότητα και από πολιτική ή συλλογική ταυτότητα. Απέναντι σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ανεξάρτητα είναι φοιτητές, φοιτήτριες, που πρόσκειται, που δεν πρόσκειται, αν κινούνται, αν δεν κινούνται, με ποια παράταξη κτλ. Σε μέλη της φοιτητικής της πανεπιστημιακής κοινότητας, η οποία έτυχε προφανώς στις καταδίκες όλων μας, η οποία ανέδειξε επίσης, να το πούμε αυτό, την ανάγκη εφαρμογής όλων των σύγχρονων μέσων φύλαξης όλων των δημόσιων χώρων, όχι μόνο των πανεπιστημίων, και στα πανεπιστήμια. Αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και κάτι άλλο. Ανέδειξε ότι αυτά τα περιστατικά, από όπου και αν προέρχονται, δεν θα, δεν θα κάνω εκτίμηση του ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, δεν είναι και σωστό, ας το κάνουν οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, αυτό ας το ψάξει. Λέω λοιπόν όμως, κατέδειξε ότι αυτά τα περιστατικά τη χάνουν πολιτικής αξιοποίησης. Και εδώ πρέπει να πω ότι χάνουν πολιτικής αξιοποίησης από την κυβέρνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο υφυπουργός ανώτης εκπαίδευσης δηλώνει μία μέρα ή την ίδια, δεν θυμάμαι, μία μέρα νομίζω μετά τα περιστατικά, ότι να ορίστε οι αντεξουσιαστές και οι ακροαριστεροί πώς συμπεριφέρονται και αυτή είναι η δημοκρατία τους, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτή την επίθεση, ή όταν ας πούμε η ελληνική αστυνομία παρεμβαίνει και καλώς παρέμβει, προφανέστατα έπρεπε να παρέμβει, αλλά στην παρέμβασή της που δικαιολογημένα ή μη άλλο αυτό είναι επιχειρησιακός το ελέγξουν, ήταν κάπως καθυστερημένη, έρχεται και προσαγάγει όλους όσους ήταν παρόντες από τα θύματα, από αυτούς που υπέστησαν δηλαδή την επίθεση, απλά γιατί φορούσαν μαύρα και κρατούσαν ένα κράνος. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχει μια μεθόδευση η οποία υποδεικνύει αν μη τι άλλο μια προϋπάρχουσα αντίληψη. Ότι όσοι είναι εντυμένοι με μαύρα και ανήκουν σε μη συστημικές φοιτητικές οργανώσεις, είναι δυνητικά αυτοί που απειλούν την τάξη και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Και για να το ενισχύσω αυτό και να μην νομίζουν οι ακροατές και οι ακροάτριες ότι λέω κάτι το οποίο είναι έτσι μια εκτίμηση, έχω αρθρογραφήσει και έχω αναδείξει το περιεχόμενο με συγκεκριμένες φράσεις, το περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας που έχουν τύχει της επεξεργασίας των Βρετανικών αρχών από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πρόκειται κάποια στιγμή να εγκριθούν, και στο περιεχόμενο αυτών των σχεδίων ασφαλείας αναφέρονται εκτιμήσεις όπως είναι οι ακραίες ριζοσπαστικές φοιτητικές παρατάξεις και η ελευθερία τους ο λόγος που προκαλούνται τα προβλήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αναφέρονται εκτιμήσεις ότι η σημερινή πολιτική συγκυρία δεν επιτρέπει αυτές τις εκφράσεις και γι' αυτό διασφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια. Αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες ότι αυτό το οποίο περιγράφω θυμίζει μια αλίστου μνήμης επταετία, και δεν το λέω γιατί αρνούμε την ανάγκη ενός σχεδίου ασφαλείας και την
0: εφαρμογή. Δηλαδή τις ιδέες, να το πούμε έτσι, και όχι την πρακτική.
1: Αλλά αυτό όμως πρέπει να στηθεί πάνω σε μια αντίληψη ότι θα διασφαλίζει τη ελευθερία όλων και η δημοκρατική ταυτότητα του χώρου των πανεπιστημίων. Αλλιώς μιλάμε για κάτι πολύ πιο ή εξίσου δύσκολο με αυτά τα εγκληματικά περιστατικά που βιώσαμε.
0: Αγαπητέ Γρηγόρη, θα μου δώσει τη λεπτά να πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μετά να μου απαντήσει για το άρθρο 16 και για το πώς θα γίνουν προοδευτικές υπεροψηφίες στη χώρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προσυζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις κατόπιν της καταπλειοψηφίας θετικής εισήγησης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής». Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η Ελλάς στο Ρέθυμνο σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ψαράς στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έναν άντρα που επέβαινε μαζί του στο σκάφος να έχει συλληφθεί. Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος 17χρονος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε ένα εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την τελευταία επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
11: Ο
0: Oh, μάμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
13: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη στην σύνδεσή μας, καθηγητή οικονομικών στο ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος της διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, και κάνουμε μια σύνδεση ενδιαφέρουσα για πολλά θέματα, και γεωπολιτικά, γεωοικονομικά, φυσικά και για ακαδημαϊκά. Για πες τώρα, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ καταρχάς για την υπομονή σου και την αναμονή. Πες μας τώρα λίγο για το άρθρο 16, πώς το βλέπεις και τι αποτελέσματα έχουμε από τα μέχρι τώρα λειτουργούντα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
14: Καταρχάς να πούμε ότι η τακτική του Πρωθυπουργού δείχνει το ψεύδος της προηγούμενης επιχειρηματολογίας του. Γιατί αν πραγματικά δεν χρειάζονταν η αλλαγή του άρθρου 16 για να προχωρήσει η πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση με τον νόμο που ψήφισε και με τα ιδιωτικά, ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, πανεπιστήμια που θα ανοίξουν, τότε προστεί η αλλαγή του. Άρα εδώ είναι προφανές ότι χειραγωγεί θεσμικά τη λειτουργία της χώρας και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο πόσο δε μάλλον για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Για να πάμε όμως στην ταμπακέρα. Και δεν θα κρυφτώ ότι διαφοροποιούμε σε ένα βαθμό από σημαντικό από την επίσημη γραμμή του κινήματος. Και θα εξηγήσω γιατί όμως. Θέλουμε, λέμε, μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Γιατί δεν έχουμε. Μη κρατικά είναι τα πανεπιστήμια μας, δεν είναι κρατικά. Μη κερδοσκοπικά είναι τα πανεπιστήμια μας. Λέμε ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουν και άλλα πανεπιστήμια. Αλήθεια, υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα στην ελληνική πραγματικότητα. Και έστω ότι υπάρχει. Και έστω ότι ο καλός μου φίλος, ο πολύ δραστήριος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μερελής, ενδεικτικά το αναφέρω για να χαριτολογήσουμε, αποφασίζει να θέλει να ιδρύσει ένα πανεπιστήμιο που να απευθύνεται στους επαγγελματίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Ας καταθέσει λοιπόν μια πρόταση στο Υπουργείο, όποιος ενδιαφέρεται, δήμος, συλλογικός φορέας, και να πει με τους όρους
13: που... Άρθρο του Συντάγματος 16 μπορεί να το κάνει. Θυμίζω ότι η βιομηχανική σχολή που μεταξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε από το Εμπόρο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πριν πολλά χρόνια. Όπως και το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε, ξεκίνησε από τον Ευκλήδη, που τον είχαν την Τεχνική Σχολή Ευκλήδης, που τότε αυτή ήταν η βασική σχολή τεχνικών επαγγελμάτων, που την ίδρυσε η Ένωση Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Μετά ο Ευκλήδης έγινε το Μικρό Πολυτεχνείο και μετά όλα μαζί το Πολυτεχνείο. Να δούμε δηλαδή και ιστορικά πώς εξελίχθηκαν μερικά γεγονότα. Μιλάμε πάντα για τη Θεσσαλονίκη.
14: Δεν το λέω τυχαία, αγαπητέ Γιάννη. Το λέω για να καταδείξω ότι το άρθρο 16 και η πρόβλεψή του δεν απαγορεύει την ίδρυση και άλλων. Άραγε με ποιον πρωτοβουλία? Με πρωτοβουλία όποιων συλλογικοτήτων μπορεί να υπάρξουν. Και με την έγκριση όμως του ελληνικού δημοσίου, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας. Με την έγκριση της ΕΘΑΕ. Δεν απαγορεύει την ίδρυση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών, την επιβάλλει. Άρα δεν καταλαβαίνω προς τι αυτή η συζήτηση. Αλλά για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, η συζήτηση αυτή είναι προφανές γιατί γίνεται. Είναι γιατί κάποιοι θέλουν να πάρουν τον αφρό μιας νέας αγοράς, όπου ελληνική νεολαία και τα ελληνικά νοικοκυριά και ελληνικές οικογένειες, επειδή έχουν το άγχος για να καλύψουν τις ανάγκες και τις προοπτικές των παιδιών τους, θα πληρώσουν αδρά όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια περιορίζουν τις θέσεις των διδασκόντων, περιορίζουν τις θέσεις του εργατικού, του δυναμικού, του υπαλληλικού, περιορίζουν τις θέσεις των παιδιών που δέχονται και θα έρθουν να καλύψουν άλλοι παίρνοντας τον αφρό της αγοράς. Αυτό, γιατί να το πω κι αλλιώς. Ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν, μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά, με μία υπόθεση, προϋπόθεση απαραίτητη, όλοι οι όροι λειτουργίας όλων αυτών, όπως είναι και για το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, δηλαδή χωρίς δίδακτρα. Χωρίς δίδακτρα. Αυτή είναι η ταμπακέρα, τα δίδακτρα. Και για αν το πούμε αυτό καθαρά στον κόσμο, θα καταλάβει και το πού κρύβεται όλη η συζήτηση. Θέλετε να μιλήσουμε για την ανάγκη να ενισχυθεί ο μη ανεκρατικός ανεξάρτητος ρόλος του πανεπιστημίου, να το κάνουμε. Να μιλήσουμε για την ανάγκη να δοθούν περισσότερα κίνητρα για εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, διασφαλίζοντας όμως το δημόσιο την ελάχιστη υποχρέωση που απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Να το κάνουμε. Να μιλήσουμε για την ανάγκη να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές. Να το κάνουμε. Αλλά εδώ δεν είναι, η συζήτηση δεν είναι για όλα αυτά. Είναι για το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα σε συγκεκριμένα συμφέροντα να αρμέξουν την ελληνική κοινωνία περισσότερο με δίδακτρα, αξιοποιώντας την ανάγκη της να σπουδάσει τα παιδιά.
13: Αυτό και είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική τοποθέτηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και με το Πασό και με τα άλλα κόμματα στη συνταγματική μεταρρύθμιση και αν θα ληφθούν αλήθειες ή θα κρύβονται πίσω από φανταχτερές εκφράσεις και στην πράξη η Νέα Δημοκρατία θα υλοποιεί όπως ήδη υλοποιεί τις επιλογές της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την, ουσιαστικά τη συρρήκνωση των δημόσιων πανεπιστημίων και αντίστοιχα τη συρρήκνωση, τον περιορισμό της κοινωνικής εξέλιξης των χαμηλότερων οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων και των παιδιών τους. Αυτή είναι η ουσία, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αρκετά παιδιά από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις προηγούμενες δεκαετίες ανέβηκαν κοινωνικό στάτους. Δεν χρειάζεται, τα δικά μας παιδιά είναι ικανά να αναπαράγουν το στάτους και μια χαρά ξέρουν να κυβερνούν, να κάνουν και επιχειρήσεις και να βρίσκουν δουλειά τα παιδιά των φτωχών. Τώρα, για πες μου τώρα, έχουμε μεθαύριο το κόμμα Καριστιανού εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αντιμεθαύριο την Τρίτη έχουμε το κόμμα Τσίπρα, αναβρασμός εκεί στα διάφορα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της κεντροαριστεράς, αλλά και αγωνία στο ΠΑΣΟΚ, σαν το πέναλτι στην παράταση είναι, κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ νιώθει, περιμένοντας τις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση Τσίπρα. Θεωρείς ότι θα αλλάξουν οι κομματικοί συσχετισμοί σε αυτών των κομμάτων και τι σημαίνει αυτό μετά για την στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουν τα κόμματα και πρωτίστως βέβαια το ΠΑΣΟΚ.
14: Οι δημοσκοπικοί συσχετισμοί προφανώς θα αλλάξουν. Και ακόμα θα τολμήσω να πω και αν δεν άλλαζαν θα επιδιωχθεί να φανεί ότι θα αλλάξουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι δημοσκοπικοί συσχετισμοί δεν είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί. Δεν ταυτίζονται. Επηρεάζει. Μια δημοσκόπηση δείχνει τάσεις, είναι πάρα πολύ χρήσιμη, δεν είναι όμως το πολιτικό σκηνικό. Και το λέω αυτό γιατί κατά την εκτίμησή μου και τα δύο συγκεκριμένα προσδοκόμενα πολιτικά σχήματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, πέραν των εμφανών διαφορών που προφανώς έχουν και θα έχουν, δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι είναι και τα δύο προσωποπαγή πολιτικά δημιουργήματα. Ποια είναι αλήθεια η οργανωτική βάση, ποια είναι η δομή των επιτόπου νομαρχιακών τοπικών οργανώσεων, ποιο είναι, περιμένω να το δούμε αυτό βέβαια στην διακήρυξη, το περιεχόμενο της πολιτικής τους διακήρυξης. Και επειδή εδώ μπορεί κάποιος να πει, αν θυμηθεί ιστορικά, και ποια ήταν η οργανωτική βάση της 3ης Σεπτέμβρη, να ακολούθησε μετά. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι, αλλά μένει να το δούμε, γιατί αν δεν το δούμε τότε δεν πρόκειται για πολιτικά κόμματα με την ουσιαστική έννοια της λέξης, πρόκειται για πολιτικούς σχηματισμούς, κυρίως εκλογικής χρήσης, που θέλουν να πάρουν ή να εφαρπάξουν, θα λέγει κάποιος άλλος, την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε, αλλά τώρα ερχόμενος στο τι πρέπει να κάνει η προοδευτική έκφραση στην χώρα και για μένα αυτή που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και ιστορικά κυριάρχησε και κυριαρχεί και στο παρόν στον χώρο αυτό η έκφραση λέει, του πανελλήνιου συγκινήματος, νομίζω είναι ένα τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Το πρώτο προκύπτει από την προηγούμενη αναφορά μου, πρέπει να επιστρέψουμε στις τοπικές και νομαρχιακές οργανώσεις. Από τον πρόεδρο μέχρι τα όργανα του κινήματος, τα κεντρικά τα προβλημένα στελέχη, τους εν ώψη των εκλογών διαφαινόμενους πιθανούς, πιθανές υποψήφιες, υποψήφιες, να αξιοποιήσουμε δηλαδή και να παραστούμε με φυσική παρουσία προεξάρχοντος του Προέδρου σε όλη την επικράτεια και στις οργανώσεις μας που αυτή είναι η ψυχή.
13: Λένε Γρηγόρη, το κάνανε το τελευταίο διάστημα, έγινε ένας καταπληκτικός προσενδιακός διάλογος στη βάση, στις οργανώσεις και ένα καταπληκτικό συνέδριο για το οποίο, από το οποίο δεν κατάλαβα τι αποφασίστηκε.
14: Δεν νομίζω από το προσενδιακό διάλογο. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι θα πρέπει φυσική παρουσία να υπάρξει μια καμπάνια επικοινωνίας, ενσωμάτωσης, εγρήγορσης της οργανωτικής βάσης του κινήματος. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε, εδώ στο δεύτερο όμως προλέγω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, τολμηροί και προοδευτικοί στις απόψεις και στις προτάσεις που διατυπώνουμε. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην θέση του κινήματος για το 35ωρο. Αναφέρομαι στις προτάσεις για το ζήτημα της στέγασης. Αναφέρομαι στα θέματα των τραπεζών. Και πρόσφατα, χάρηκα πάρα πολύ με αυτό, στην αναφορά της ηγεσίας του κινήματος στο θέμα του ιδιωτικού χρέους. Και ότι το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το ιδιωτικό χρέος και όχι το δημόσιο αυτή τη στιγμή. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί επιχειρηματολογώ και αρθρογραφώ γι' αυτό τουλάχιστον εδώ και 3 μήνες. Αλλά βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, θα πρέπει επίσης αυτή η τόλμη και η προοδευτικότητα και ο διεθνισμός να εκφραστεί και στις διεθνείς μας σχέσεις, θέσεις. Συνεπώς, αυτή είναι η δεύτερη αναγκαιότητα, στην οποία σε ένα μεγάλο βαθμό, ξαναλέω, νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε. Και όλο ένα και περισσότερο θα πρέπει. Η τρίτη είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική για μένα και ξεκινάει από τον τίτλο της επιτροπής στην οποία μετέχω. Είναι Επιτροπή Διεύρυσης και Δημοκρατική Συμπαράταξη. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πέρα από το να διευρυνθούν οι τάξεις του κινήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία και περνάει μέσα από τα προηγούμενα δύο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε και να ανοίξουμε έναν διάλογο προγραμματικό με τις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες πιθανώς να κληθούμε να διαχειριστούμε την ευθύνη της εξουσίας. Χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, χωρίς καμία υπόνοια συσσωματώσεων και ενώσεων, αλλά με την τόλμη που ο εκφραστής της αρχηματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, να βγει μπροστά και να ανοίξει τον διάλογο αυτό. Γιατί όταν ζητάμε, φίλες και φίλοι, την πρώτη θέση στις εκλογές και τη διεκδικούμε και θέλουμε να τη διεκδικήσουμε, θα πρέπει να είναι καθαρό τι θα κάνουμε με αυτή. Ιδαλλιώς δεν μπορεί να περάσει το μήνυμα στον ελληνικό λαό.
13: Κρατώ όλα αυτά, τα σημαντικά και τα ενδιαφέροντα, Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη αυτή και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε σήμερα. Καλή συνέχεια.
14: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ εγώ.
15: Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ώρα, άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυσιά, don't worry, be happy.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και από καθηγητή των οικονομικών πάμε σε καθηγητή της φιλοσοφίας, τον Άρη Στυλιανού, στην ίδια σχολή, στο ίδιο πανεπιστήμιο, με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Απλώς είναι σε άλλο σχήμα πολιτικό και κομματικό. Τον Άρη τον Στυλιανού. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη και στις ακροάτριες, στους ακροατές του ΦΛΑΣ. Πώς πάμε, καλά?
0: Καλά, καλά πάμε. Τραγουδάμε. Μιλούσε το γόρμπι happy. Αλλά θέλω να μου πεις, επειδή ο κόσμος ανησυχεί όμως, τώρα είναι ειρωνικό το μην ανησυχείτε βέβαια, να είστε ευτυχισμένοι, είναι αλληγορικό το τραγούδι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά ο κόσμος ανησυχεί και εσείς δημιουργείτε μια μεγάλη πρωτοβουλία και την Τρίτη την κάνετε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου πεις, πώς προέκυψε αυτή η επιλογή?
1: Κοίταξε Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας όταν παραιτήθηκε πριν από 3 χρόνια σχεδόν από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά πριν από 6 μήνες παραιτήθηκε και από βουλευτής, έκανε μια ανασκόπηση, μια ενδοσκόπηση θα έλεγα, έναν αναστοχασμό όλης της πορείας του πιστεύω τα τελευταία 15 χρόνια που ήταν πρόεδρος ενός μικρού κόμματος, μετά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά πρωθυπουργός, μετά πάλι αξιωματική αντιπολίτευση. Έκανε μία, έτσι έγραψε αυτό το βιβλίο απολογισμού την Ιθάκη και κατέληξε στο συμπέρασμα από ό,τι έχω καταλάβει και συμφωνώ και εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει έναν ιστορικό κύκλο και ότι με ό,τι έχει προσφέρει θετικό και με τα αρνητικά, με τις διασπάσεις, με την γκρίνια, ειδικά μετά το 23, και επίσης ότι τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στον προοδευτικό χώρο, στην κέντρο αριστερά, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και μικρότεροι σχηματισμοί, Νέα Αριστερά, όλα τα, Μέρα 25 κτλ, δεν μπορούν να δώσουν μια προοπτική στον ελληνικό λαό, στους ψηφοφόρους, στους πολίτες, μια προοπτική ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα αυτή η ανάλυση που έκανε τον οδήγησε στο ότι χρειάζεται κάτι καινούριο, ένα νέο σχήμα που να ανασυνθέτει όλο τον προοδευτικό χώρο, όλη την κεντροαριστερά, και κάνει και ένα κάλεσμα πιστεύω σε όλες τις δυνάμεις. Βέβαια όχι, δεν καλεί τα κόμματα να ενωθούν, να κάνουν μια συγκόλληση κομμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαξιωμένα σε μεγάλο βαθμό τα κόμματα, τα υπάρχοντα στη συνείδηση ας πούμε του κόσμου, και αν γίνει κάτι καινούριο, ένα νέο σχήμα που να έχει και νέα πρόσωπα και ένα πρόγραμμα, να έχει μια σοβαρότητα, να μιλάει όχι με την ξύλινη γλώσσα του παρελθόντος, αλλά να δίνει λύση ας πούμε σε συγκεκριμένα προβλήματα που έχει ο κόσμος σήμερα, με την ακρίβεια, με τα προβλήματα τα θεσμικά του κράτους δικαίου, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία, αλλά και όλα αυτά, πόσο έχει ακριβήνει το ρεύμα, το αέριο, τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, η παραγωγή που πλήττεται ας πούμε, και η αγροτική και η κτηνοτροφική, η βιομηχανία που δεν παίρνει μπρος, που κλείνουν εργοστάσια αντί να ανοίγουν. Όλα αυτά σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, με μια συνεκτική πρόταση, πιστεύουμε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας δηλαδή αυτό θέλει να κάνει, να δώσει μια νέα ελπίδα, μια νέα πνοή, και αν συσπηρωθούν ευρύτερες δυνάμεις όλης της κεντροαριστεράς, να συγκροτηθεί ένας εναλλακτικός πόλος που στα ίσια να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και να δώσει μια προοπτική πολιτικής αλλαγής και μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την ωριμότητα που έχει κατακτήσει και όλη η ομάδα του η καινούργια που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό νέα πρόσωπα, άφθαρτα, και βέβαια και με κάποιους παλιούς και έμπειρους, θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης για τους πολίτες, νομίζω.
0: Η εκδήλωση που κάνατε προχθές στη Σταυρούπολη πώς ήταν?
1: Λοιπόν, ήταν χθες το βραδάκι στο θέατρο Χρήστος Τσακίρης, στο πολιτιστικό αυτό κέντρο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, τώρα Λαγκαδά παλιότερα, στη Σταυρούπολη. Ήταν μια εκδήλωση της πρωτοβουλίας που έχουμε συγκροτήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και στηρίζουμε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε πολύ καλά, Γιάννη. Ήταν γεμάτο.
0: Όλη τη Θεσσαλονίκη κόσμος ή μόνο τη Σταυρούπολη?
1: Κυρίως από τα δυτικά, αλλά και από Καλαμαριά Αμερική και από το κέντρο. Κυρίως όμως ήταν από τις δυτικές συνοικίες και αυτό θέλαμε κιόλας να είναι, να δοθεί απάντηση στα προβλήματα της δυτικής πλευράς της πόλης, για τις συγκοινωνίες, για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τέτοια πράγματα. Και μίλησε ο Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος είναι από τις ΣΥΚΕΣ και έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ και έχει προσχωρήσει, ας πούμε, στην προσπάθεια του Τσίπρα. Μίλησε ο Σαουλίδης που γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής. Μίλησε μία νέα κοπέλα, η Θεοδώρα Μπλέτα, πολύ αξιόλογη, η οποία εργάζεται στον τομέα της, είναι νοσηλεύτρια και εκείνη κατοικεί δυτικά και μίλησε και εκείνη για τα προβλήματα των νέων, ας πούμε, που είναι η δυτική πλευρά της πόλης, οι δυτικές συνοικίες, είναι το πιο δυναμικό νεανικό κοινό, δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη αναλογία παιδιών και νέων ανθρώπων, ας πούμε.
0: Μέσω ηλικίας από όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Και μίλησε λοιπόν αυτή η νέα κοπέλα, πολύ συντρόφισσα, πολύ ωραία. Και όχι με τον παραδοσιακό τύπο, την ξύλινη γλώσσα, ας πούμε, που είχαμε συνηθίσει εμείς οι παλιοί αριστεροί. Και μίλησε και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Και αυτός είναι ένας σχετικά νέος άνθρωπος, όπως και ο Σαουλίδης. Δηλαδή δεν είναι, και οι τρεις άνθρωποι ήταν ομιλητές, ήταν αρκετά νέοι. Και ο Τεμπονέρας έβαλε όλο το πολιτικό πλαίσιο και τις προτάσεις, ας πούμε, που κάνει, συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχει ενταχθεί και ο Τεμπονέρας στο σχέδιο, στην προσπάθεια του Τσίπρα. Μετά πήραν το λόγο περίπου 15 άλλοι συνάδελφοι, ας πούμε, από το κοινό. Ανέβηκαν πάνω και διαφόρων επαγγελμάτων και κυρίως από τα δυτικά και έθεσαν διάφορους προβληματισμούς και σκέψεις. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν όλα αυτά. Ήταν γεμάτο το...
0: Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Την Τρίτη ο Τσίπρας θα ανακοινώσει στο Θησίο στην Αθήνα την ίδρυση του κόμματος. Σε τι θα διαφέρει αυτό το κόμμα που θα ανακοινώσει από το ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση? Και ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέχρι την ημέρα που παραιτήθηκε ο Τσίπρας το 2023 για τις μέρες μετά τις εκλογές και την ΙΤΑ. Σε τι θα διαφέρει από αυτές τις δύο εποχές του ΣΥΡΙΖΑ? Πριν τις εκλογές που έγινε κυβέρνηση το 2015 και μετά τις εκλογές του 2023 που παραιτήθηκε. Τι καινούριο θα έχει?
1: Χωρίς να είμαι 100% βέβαιος, γιατί δεν έχω διαβάσει τη μικρή διακήρυξη που θα δώσει στη δημοσιότητα, το όνομα, θα έχει το όνομα, τα σύμβολα, τα χρώματα του νέου...
0: Αυτά τα γενικά, σε αυτά που συμμετέχεις και εσύ.
1: Πιστεύω ότι θα έχει διαφορές. Δηλαδή, πρώτον, είναι μια προσπάθεια να ενώσει όλη την προοδευτική παράταξη, να εκφράσει δηλαδή και τη σοσιαλδημοκρατία και την πιο ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Αυτό είχαμε δώσει και ένα μανιφέστο πριν από λίγο καιρό στη δημοσιότητα που είχε ένα προβληματισμό τέτοιο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θα είναι δηλαδή κάτι πιο ευρύ από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, δεν θα περιορίζεται έτσι στη ριζοσπαστική έκφραση της εποχής 2012-2015, όπου υπήρχε μια μεγάλη κρίση, ας πούμε, με τα μνημόνια και υπήρχε έτσι μια δυναμική αντίδραση ενός τμήματος της κοινωνίας και ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε από ριζοσπαστική αριστερή πλευρά, ας πούμε, αυτό το αντιμνημονιακό. Θα είναι ένα πιο όριμο κόμμα, ένα κόμμα πιο κατασταλαγμένο, με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, και σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το 19 μέχρι το 23, θα έχει τη διαφορά ότι δεν θα κρατάει τις παλιές ισορροπίες με τις διάφορες τάσεις, με τις ομάδες, υποομάδες. δηλαδή δεν θα γίνεται πλέον αυτό που γινόταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω.
0: Δηλαδή θα γίνει μονοτασικός.
1: Κοίτα, θα έχει ένα πλουραλισμό, τα μέλη θα εγγραφούν ψηφιακά, ηλεκτρονικά σε μια πλατφόρμα, θα συγκροτηθούν οι πυρήνες σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο. Υπάρχουν ήδη, ας πούμε, πυρήνες που φτιάχνονται και περιμένουν να ιδρυθεί το κόμμα για να λειτουργήσουν, υπάρχουν πρωτοβουλίες. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν οι συγκροτημένες ομάδες. Οι τάσεις λειτουργούσαν δηλαδή σαν κόμματα μέσα στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ήταν και στο συνασπισμό παλιά. Αυτό είχε κάποια ωφέλη, αλλά είχε κυρίως ζημίες. Δηλαδή, αν ήσουν ένα απλό μέλος και δεν ήσουν ενταγμένο, όπως ήμουν εγώ για παράδειγμα, και δεν ήσουν σε μια τάση, δεν μπορούσες να παρέμβεις. Δηλαδή, ερχόταν οι τάσεις με προαποφασισμένες γραμμές, γινόταν κάποιες διαπραγματεύσεις, πόσες θέσεις θα πάρω εγώ στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα πάρεις εσύ.
0: Τις θέσεις πόρτες στο ασανσέρ.
1: Αυτό νομίζω δεν θα
0: ξαναγίνει. Παραπάνω δεν ήσουν σε μια ομάδα.
1: Δεν θα ξαναγίνει. Φυσικά θα υπάρχουν ρεύματα ιδεών, άλλωστε αυτό λέμε, άλλοι προέρχονται από τη Σοσιαλδημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ.

0: 99,4.
1: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον καθηγητή της πολιτικής φιλοσοφίας, το Απιθήτα, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τον αγαπητό φίλο, τον Άρη, τον Στυλιανό. Άρη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Πάμε τώρα να σε ρωτήσω, τι τέτοι πλέον θα είναι γεγονός, το κόμμα θα ανακοινωθεί, θα ιδρυθεί, μετά το μανιφέστο που διαμορφώσατε εσείς η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και δώσατε δημοσιότητα πριν από ένα μήνα και υπήρξε ένας ευρύτητος σχολιασμός γύρω από το περιεχόμενό του, από αυτά που έχει, από αυτά που δεν έχει, από το χρώμα και το χαρακτήρα του. Είναι περίπου αυτά που μας περιέγραψες και εσύ. Πλέον θα είναι πραγματικότητα και μετά θα μπει και στις δημοσκοπήσεις κανονικά, δηλαδή θα είναι μόνο εκτίμηση και δυνητική ψήφος και τέτοια, και θα μπείτε και στον πολιτικό και κομματικό ανταγωνισμό με παρουσία στρατηγής, θέσεων κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω ποιους εκλογικούς στόχους θα έχετε. Η Νέα Δημοκρατία λέει θέλω να γίνω αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν δεν γίνω, θα ψάξω εταίρους. Το κοιτάει προς το Πασόκ. Το Πασόκ της λέει δεν θα συνεργαστώ μαζί του, ό,τι ποσοστό και να πάρω, θέλω να είμαι πρώτο κόμμα και με μία ψήφο για να στρέψω την πορεία της χώρας προοδευτικά. Δεν λέει όμως με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί πρώτο κόμμα και με μία ψήφο δεν έχει 151, δεν πάει κανείς κυβέρνηση. Αυτό δεν το λέει, το κρατάει, περιμένει τον ελληνικό λαό να αποφασίσει για το θέμα αυτό. Εσείς θα θέσετε εκλογικούς και πολιτικούς στόχους, θα θέσετε ζητήματα μετεκλογικής συνεργασίας, γιατί φαντάζομαι εκεί πλέον όλοι θα στοχεύσετε.
8: Κοίτα Γιάννη, οπωσδήποτε θα τεθούν και στόχοι και θα συζητηθούν οι ενδεχόμενες συνεργασίες και πριν ίσως, δηλαδή κάποιοι κυρίως στελέχη, μέλη κομμάτων αν πυκνώσουν τις γραμμές του νέου φορέα. Υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά κυρίως μετεκλογικά πώς θα προτείνουμε ποια κυβερνητική λύση θα δοθεί. Βέβαια αυτό είναι ακόμα λίγο πρόωρο, γιατί παρόλο που οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά, το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί ακόμη και πρέπει να ιδρυθεί σε μια εβδομάδα, όπως είπες, την Τρίτη 26 στις 8 το βράδυ στο Θησίο στην Αθήνα. Πρέπει να ιδρυθεί, να λειτουργήσουν κάποια όργανα, να βγει μια γραμμή πολιτική κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί πια ο κόσμος έχει, η κοινωνία έχει κουραστεί από τις δύο τετραετίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την ακρίβεια, υπάρχουν σκάνδαλα, διαφθορά και όλα αυτά, και με την φθορά της εξουσίας που, εντάξει, έτσι κι αλλιώς έρχεται πάντα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κινηθεί σε πολύ υψηλά ποσοστά και θα τεθεί λοιπόν ένα ζήτημα αν μπορεί να γίνει κυβέρνηση από τις προοδευτικές δυνάμεις. Θέλω να ελπίζω ότι το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης με ειλικρίνεια λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ φοβάμαι ότι η δεξιά, ας πούμε, πτέρυγα του Πασόκ, που εκφράζεται από την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλους.
7: Σε σάριμο όμως πάρετε με τον Τζίπρα.

0: πάνω από 25% ακυρώνεται κάθε σενάριο, ας το πω, κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε ΠΑΣΟΚ. Είστε πρώτο κόμμα, έχετε πάρει, θα παίρνετε και τα μπόνους. Η Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι θα είναι δεύτερο κόμμα, ούτε μπόνους ούτε τίποτα, άρα θα μπει σε μια σοκομματική κρίση, θα πλακωθούν εκεί οι δελφίνοι και εσείς θα είστε κυρίαρχοι. Άρα πρέπει να έχετε κάποιο στόχο, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας της προάλλες είπε ότι δεν μπαίνει στη συζήτηση για τη δεύτερη θέση. Και στο
0: και Μητσοτάκη. Άρα το Μητσοτάκη τον νικάς. Είμαι αυτοδυναμία, είμαι πρώτο κόμμα, όπως λέει ο Ανδρουλάκης. Εσείς...
1: Πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα, αλλά πιστεύω ότι αν πάνε τα πράγματα καλά, θα δοθεί μια προοπτική και πολλοί κόσμος που ακόμη και αν δεν αγαπάει τρελά.
0: Στο τέλος ξέρεις και το fashion game, πρέπει στο τέλος κάποιος να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, Άρη μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να, αν η Νέα Δημοκρατία πέσει και είναι ψηλά, ας πούμε, το νέο κόμμα Τσίπρα και γενικά οι προοδευτικές δυνάμεις, θα μπορεί να συγκροτεί μια κυβέρνηση και συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, με ένα πρόγραμμα όμως, συγκεκριμένο πρόγραμμα για ανάταξη της κοινωνίας και της χώρας, γιατί δεν πάμε καλά, Γιάννη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και διεθνώς με τον πόλεμο.
0: Το ξέρω, η χώρα δεν πάει καλά, μπροστά σε μεγάλη κρίση. Ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, όσον αφορά τώρα την εκλογική στρατηγική σας, η μόνη διαφορά με τον ΠΑΣΟΚ είναι ότι εσείς λέτε ότι θέλετε να βγείτε πρώτο κόμμα, αν κατάλαβα καλά, ή λέω, δεν ξέρω αν δεν το λέτε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση λες να μην έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να κάνει κυβέρνηση είτε αυτοδύναμη είτε μετά κάποιο άλλο κόμμα, να την έχουν τα προοδευτικά κόμματα και εμείς θα συζητήσουμε και με το ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν λέει με ποιους θα συνεργαστεί, απλώς λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβα καλά.
1: Ναι, και έτσι η δική μου λογική είναι αυτή, ότι πρέπει να συσπηρωθούν ευρύτερες δυνάμεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και θέλουμε μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, να κάνουμε μια νέα αρχή στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, και έτσι δεν αρκεί μόνο ένα κόμμα. Αυτή είναι η δική μου η αντίληψη. Τώρα το θέμα θα κριθεί και από το πώς θα πάνε, γιατί μπορεί, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει να νικήσει το Μητσοτάκη, αλλά εάν ο ελληνικός λαός κρίνει αλλιώς ή αν δεν μας δώσει μεγάλο ποσοστό, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μακάρι να... Εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι η νέα προσπάθεια αυτή θα συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις, θα κινητοποιήσει και κόσμο που είναι απογοητευμένος, που δεν ψηφίζει στις εκλογές, που έκανε αποχή, και θα εμπιστευτούν αυτό το καινούριο φορέα που θα έχει ένα ανανεωμένο έτσι πρόσωπο, και τον Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που ο Τσίπρας δεν έχει την αποδοχή φυσικά όλου του εκλογικού σώματος, ας πούμε οι δεξιοί και οι κεντρώοι τον βλέπουν πολύ καχύποπτα. Ωστόσο, εάν αποκτήσει μια δυναμική και στις δημοσκοπήσεις και με το λόγο του και με τις θέσεις του από το καινούριο κόμμα, πιστεύω θα το ψηφίσει και κόσμος που δεν ήταν επισμένος μέχρι σήμερα για τον Τσίπρα, και θα προτιμήσει δηλαδή να ψηφίσει μια εναλλακτική για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό νομίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή δύναμη να σου ευχηθώ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στους στόχους σας. Θα τα πούμε σύντομα πάλι μετά την Τρίτη, αφού έχουμε πλέον και το κόμμα χειροπιαστό. Άνης Τηλιανού, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ.

0: Ωραία η αδερφή Κατσιμίχα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το τραγούδι που είναι και διεθνή ξένη επιτυχία και μεταφράσανε και γράψανε και τη μουσική φυσικά, προσαρμόσαν την ξένη μουσική, τη ροκ, την μπαλάντα ροκ και το ερμηνεύουν. Περιμένοντας τώρα τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Κιανίδη, να μιλήσουμε για τα φώτα μας, για την ενέργεια, να δούμε γιατί ανησυχούν ως ιδιώτες μικρομεσαίοι παραγωγή μέσα από τις ΑΠΕ, κυρίως από τα φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι τόσο σημαντικό, γιατί η ενέργεια πλέον, παιδιά, καθορίζει τα πάντα. Γιατί τη χρειαζόμαστε για κάθε δραστηριότητα. Και όταν αυτή ανεβαίνει και έχει ανέβει η αφιλότιμη πάλι πολύ, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνουν όλα και αδειάζουν τα πορτοφόλια και η οικονομία μπαίνει και πάλι σε συνθήκες κρίσης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι και μόλις έχουμε τον Γιάννη, τον Κιανίδη. Τον έχουμε! Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, κύριε Μαγκριώτη, εδώ είμαι.
0: Άντε ρε, και είχα ανησυχήσει, λέω τι έγινε, να πούμε, έπεσε καμιά ασφάλεια, κάνα ρελέ να πούμε και χάσαμε
1: με
0: το Γιάννη.
1: Επικοινωνίες με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήματα που έχουμε με τα φωτοβολταϊκά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Από εκεί θα ξεκινήσω, Γιάννη. Σας βλέπω ανακοινώσεις, συνεδριάσεις, πολλές συναντήσεις με υπουργούς κλπ. Με τις Βρυξέλλες. Έχετε αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική ως πανελλήνια έτσι, ομοσπονδία συλλόγων παραγωγών φωτοβολταϊκών μικρομεσαίων. Να ξεκινήσω από κάποια βιογραφικά στοιχεία. Πότε ιδρυθήκατε, πόσα μέλη έχετε περίπου σήμερα έτσι, και τι ποσοστό στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω στα ατομικά παράγεται?
1: Κοιτάξτε, εμείς η Πανελλήνια Ομοσπονδία δίθηκε το 2013-2014, την περίοδο όπου είχαμε πάλι τα προβλήματα με τα φωτοβολταϊκά, αν θυμάστε, όπου και εκεί υπήρχε η οικονομική κρίση, δημιουργήθηκε πρόβλημα με την πληρωμή των τιμών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ πολιτείας και παραγωγών, και σε εκείνη την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, είχε δημιουργηθεί η Ομοσπονδία, διεκδίκησε το να σταθεί ο κλάδος όρθιος και τελικά οι διαπραγματεύσεις τότε, αν θυμάστε, έφεραν αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές αποζημίωσης των παραγωγών, όχι τρομακτική βέβαια, και από τότε
0: καλά.
1: Η Ομοσπονδία στον τομέα των φωτοβολταϊκών είναι το βασικό θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των μικρομεσαίων παραγωγών. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 3.500 μέλη, έχει 8 πρωτοβάθμιους συλλόγους μικρομεσαίων παραγωγών, όπου εκπροσωπούν, θα έλεγα, όλες τις περιφέρειες της χώρας, και σήμερα είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο των μικρομεσαίων παραγωγών όσον αφορά την εκπροσώπησή τους. Η ισχύ που αυτή τη στιγμή έχουν τα μέλη της Ομοσπονδίας αθροίζουμε περίπου στα 2 γιγαβάτ, ίσως και περισσότερα, της εγκατεστημένης ισχύως.
0: Σύνολο της χώρας εγκατεστημένης ισχύως πόσο?
1: Τα φωτοβολταϊκά, η εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών είναι περίπου σήμερα κοντά στα 10 γιγαβάτ. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εμείς έχουμε τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Δεν έχουμε...
0: Περίπου το 2. Σημαντικό ποσοστό. Το 20% των ανανεώσιμων. Πολύ σημαντικό ποσοστό, γιατί οι ανανεώσιμες μεσοσταθμικά είναι περίπου τώρα το 50%. Θα έλεγα μέσω σταθμικά της παραγόμενης.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και ενδεχομένως, επειδή είμαστε σε διαδικασία και καταγραφής της πραγματικής ισχύως, διότι ξέρετε υπάρχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή αύξηση, υπήρχε μάλλον το προηγούμενο, μια δυναμική αύξηση των εγκαταστάσεων των φωτοβολταϊκών, μπορεί στο τέλος της ημέρας να μιλάμε και για 3 γιγαβάτ τα οποία εκπροσωπούνται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Εσείς οι μικρομεσαίοι όμως, εκεί κοντά στο 2010 που ξεκινήσατε, θυμάμαι τότε με τον νόμο Παπακοσταντίνου, και ήταν από το μοναδικό επίτευγμα, το 20-20-20 που είχε βάλει εκείνη η κυβέρνηση, πέτυχε και τους 3 στόχους και πολύ γρήγορα, γιατί ήταν και πολύ και οι ανάγκες μεγάλες, ανταποκριθήκατε και μεγάλα και τα κίνητρα. Αυτά πήγαν μετά να μειώσουν η κυβέρνηση το 2014 και βρήκατε εσείς
1: προτεραιοποίηση, να σημειώσω εδώ, διότι η τότε κυβέρνηση είχε δώσει προτεραιότητα στους αγρότες, δηλαδή προτεραιότητα στη χορήγηση των αδειών ήταν στους αγρότες, στη συνέχεια στους μικρομεσαίους επενδυτές και στο τέλος σε μεγαλύτερους επενδυτές. Υπήρχε μια, ας το πούμε, κλιμάκωση στην προτεραιότητα με βάση το ποιος είναι ο πιο, ας το πούμε, μικρός. Πρώτα οι μικρότεροι και μετά οι μεγαλύτεροι.
0: Κρίσιμος και κοινωνικά και παραγωγικά. Μετά όμως τι έγινε και τώρα είσαστε το 20% και το 80% είναι οι μεγάλοι.
1: Δυστυχώς από το 2022 και μετά υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντιστροφή της τάσης. Δηλαδή υπήρξε ο νόμος της 12 Αυγούστου του 2022, όπου στην ουσία τι έγινε, έδωσε προτεραιότητα στα πολύ μεγάλα έργα. Δηλαδή όρους σύνδεσης άρχισαν να παίρνουν κατά προτεραιότητα τα πολύ μεγάλα έργα άνω των 200 ΜΒ, μετά άλλο των 100 ΜΒ και ούτω καθεξής άνω των 50 ΜΒ και, και οι μικρομεσαίοι επενδυτές αποκλείστηκαν στην ουσία από το δίκτυο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να υποβάλουν νέα αιτήματα στο ΔΔΕ, εκεί όπου απευθύνονταν οι μικρομεσαίοι επενδυτές, γιατί οι μεγάλοι επενδυτές απευθύνονται στον ΑΔΜΙΕ. Άρα λοιπόν οι μικρομεσαίοι αποκλείστηκαν από το δίκτυο. Στη συνέχεια, και επειδή δεν άλλαξε το μοντέλο στήριξης, άρχισαν να μπαίνουν όλα αυτά τα τεράστια έργα που άρχισαν να διοδοτούνται και σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο, ταυτόχρονα δεν προχώρησε η αποθήκευση όπως φωνάζαμε εμείς από το 2021-2022, διότι έπρεπε παράλληλα με τη ΣΑΠΕ να προχωράνε και οι μονάδες αποθήκευσης έτσι ώστε να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Διότι σήμερα που φτάσαμε στο να έχουμε υπερπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, από ΑΠΕ γενικότερα, να πετάμε περίπου 3,5 τεραβατόρες κατέτος και την ίδια στιγμή να παράγουμε αυτές τις τεραβατόρες από το φυσικό αέριο που είναι πανάκριβο. Εάν λοιπόν φτάσαμε στο σημείο του κανιβαλισμού...
0: Η κυβέρνηση, πού οφείλεται αυτό, πώς έγινε αυτό? Δηλαδή πρώτον έδωσε προτεραιότητα στους μεγάλους επενδυτές, εμέσως πλην σαφώς απέκτησε τους μεσαίους και μικρούς, γι' αυτό πέτυχε βέβαια και αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν δεν το έκανε αυτό, αν θα πετύχει αυτό το 50% μεσοσταθμικά να είναι από ΑΠΕ και επέρεται η κυβέρνηση, και λέει ότι εκεί που εισάγαμε μέχρι το 22, 23, πόσο, 25, 24, τώρα είμαστε και εξαγωγής ενέργειας. Εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, και ξαφνικά η κυβέρνηση κάνει μια μεγάλη στροφή, ενώ μέχρι το 22 είχε πει τέλος η απολυμνητοποίηση, τέλος πάμε και σε απανθρακοποίηση κλπ. Κάνει μια βουτιά μετά το 22 και λέει drill baby drill, αυτό που είπε και ο Τραμπ πριν από ένα χρόνο, και το γυρνάει στο φυσικό αέριο. Να LNG αμερικάνικο, ρώσικο ακόμα βέβαια σε μεγάλες ποσότητες, να αμερικάνικο μετά το 2030, να τρυπάμε κι εμείς. Πού οφείλεται αυτή η στροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Να απαντήσω προς το πρώτο, βάλαμε πολλές ΑΠΕ, επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε την αποθήκευση και στο τέλος της ημέρας αυτός ο κανιβαλισμός των μεγάλων έργων έναντι των μικρών, όταν υπάρχει το ίδιο πλαίσιο στήριξης, που καταλήγουμε, όταν πετυχιούνται έξω τόσες τεραβατόρες, είναι φυσικό επόμενο ο μεγάλος που έχει μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος να μπορεί να αντέξει περισσότερο σε σχέση με τον μικρομεσαίο, ο οποίος δεν έχει τέτοιες οικονομίες κλίμακος, δεν έχει το ίδιο ποσοστό λειτουργικών εξόδων σε σχέση με την παραγωγή του, δεν έχει την ίδια δανειοδότηση, δεν έχει το ίδιο ύψος επιτοκίων. Άρα πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε στο να πηγαίνουν τα έργα των μικρών στους μεγάλους καθετοποιημένους ομίλους. Να θυμίσω εδώ ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 2.200 έργα έχουν περάσει, έχουν πωληθεί σε λίγους καθετοποιημένους ομίλους. Έργα μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών παραγωγών. Άρα αυτό δείχνει μια τάση. Τώρα, όσον αφορά στο φυσικό αέριο, σαφώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μετάβασης, είναι ένα καύσιμο μετάβασης. Το φυσικό αέριο δεν ήρθε για να μείνει ΕΣΑΗ. Το φυσικό αέριο λήφθηκε απόφαση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μετάβασης της χώρας από το λιγνίτη.
0: Κρατάει μετάβαση. Εγώ ξέρω ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που εκπώνησε αυτή η κυβέρνηση λέει ότι μέχρι το 2030 το 80% μεσοσταθμικά θα παράγεται από ΑΠΕ. Και η κυβέρνηση ταυτόχρονα μας λέει ότι υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες είτε για εξόριξη μετά το 2035, είτε για αμερικάνικο LNG μετά το 2030, στρατηγικές συμφωνίες και θα πλημμυρίσουμε φυσικό αέριο. Τι γίνεται τώρα?
1: Κατασκευάζονται και πολλές νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Δηλαδή, πού πηγαίνουμε? Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Κατασκευάζουμε 4-5 μονάδες καινούργιες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και διείσδυση των ΑΠΕ, την ίδια στιγμή που πετάμε περίπου 3,5 τεραβατόρες το χρόνο, δηλαδή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά στην Ελλάδα, και λέμε ότι θα συνεχίσουμε και θα αυξήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Αυτό δεν συνιστά προφανώς μια σοβαρή οργανωμένη ενεργειακή πολιτική. Να πω εδώ επίσης ότι αυτοί οι στόχοι του ΕΣΕΚ, όταν τέθηκαν και για τις ΑΠΕ και για το φυσικό αέριο, τέθηκαν έχοντας υπόψη ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα θα ξεπερνά το 2026-27-28 τις 60 τεραβατόρες. Η κατανάλωση στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τις 52 τεραβατόρες. Άρα λοιπόν σχεδιάστηκε ένα business plan σε εισαγωγικά που αποτελεί το ΕΣΕΚ με λανθασμένες προβλέψεις όσον αφορά την κατανάλωση. Σήμερα είμαστε σε περίπου 4 γιγαβάτ περισσότερες ΑΠΕ από ό,τι θα έπρεπε να ήμασταν, και είμαστε και σε μείον 2 γιγαβάτ αποθήκευσης από ό,τι θα έπρεπε να ήμασταν. Και προχωράμε με ηλικιώδεις ρυθμούς στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, υστερούμε στην αποθήκευση και προχωράμε παράλληλα και στην αύξηση του φυσικού αερίου. Αυτά όλα δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί. Πρέπει λοιπόν να μπει μία...
0: Η κυβερνητική στρατηγική έχει αντιφάσεις και μέσα από αυτές τις αντιφάσεις παγιδεύεται η χώρα, αν κατάλαβα καλά, Γιάννη. Προς το παρόν δεν φαίνεται αυτό, αλλά είναι πολύ μπροστά μας αυτό, και θα έχουμε νέες κρίσεις από ό,τι κατάλαβα. Και φυσικά μόνο στους μεγάλους θα στηρίζεται πλέον, είτε στο φυσικό αέριο είτε στις ΑΠΕ, μόνο οι μεγάλοι, γιατί στο τέλος εσείς θα εξοντωθείτε.
1: Και εκτός το ότι εμείς εξοντωνόμαστε, πληρώνει και ακριβά και ο τελικός καταναλωτής. Να πούμε εδώ ότι για κάθε κιλοβατόρα η οποία χάνεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία αντικαθίσταται στη συνέχεια από το φυσικό αέριο, ο τελικός καταναλωτής πληρώνει 17 ευρώ ανά μεγαβατόρα περισσότερο. Γιατί πετάμε μια φθηνή μεγαβατόρα η οποία παράγεται από ΑΠΕ, σχεδόν μηδενικού κόστους, και πάμε και την παράγουμε από φυσικό αέριο. Αυτός ο λογαριασμός τα επόμενα χρόνια θα είναι γύρω στα 240 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή, επειδή πετάμε την ενέργεια που πετάμε από τις ΑΠΕ, σύμφωνα με την σχετική μελέτη που έκανε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν καταστρέφονται οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ΑΠΕ, διότι δεν υπάρχει ζήτηση για την ενέργεια που παράγουν, πληρώνει ακριβά ο τελικός καταναλωτής, και στο τέλος της ημέρας υπάρχει και μια συγκέντρωση στον κλάδο. Όπως έχουμε τη συγκέντρωση στον κλάδο του φυσικού αερίου, όπου έχουμε 4 παίκτες και έχει συγκεντρωθεί όλη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σε 4 ομίλους, και είδαμε και χθεσινό δημοσίευμα, δεν ξέρω αν το είδατε, της Εβικέν. Υπήρξε καταγγελία της Εβικέν, το βιομηχάνο δηλαδή, στη ΡΑΕ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο χειραγωγείται τόσο η χονδρική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας, όσο και η τιμή στην αγορά εξισορρόπησης. Ξέρετε, αυτό που πληρώνει στο τέλος ο τελικός καταναλωτής είναι ένα άθροισμα τόσο της τιμής που υπάρχει στο χρηματιστήριο ενέργειας, όσο και της τιμής που υπάρχει στην αγορά.
0: Το σύστημα, οι κανόνες και ο τρόπος που λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας ουσιαστικά οδηγεί, θα έλεγα, περίπου αυτονόητα, δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι, αυτονόητα στο ότι λειτουργεί, ας πούμε, ένα άτυπο καρτέλ του φυσικού αερίου που καθορίζει συνολικά το κόστος της ενέργειας. Βεβαίως ένα μέρος από αυτό επιστρέφει στο πράσινο ταμείο, στο ταμείο μετάβασης, και υποτίθεται κάπου μας γυρνάει με κανένα επίδομα, αλλά τα χοντρά λεφτά τα παίρνουν αυτοί οι 4 όμιλοι, εχώροι και ξένοι, και κυρίως οι ΔΕΗ βεβαίως, και τα ΦΑΜ που συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο, και οι άλλοι ιδιωτικοί όμιλοι, και πληρώνει ο Κοσμάκης, και πληρώνουν και οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες μεταποίησης, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων και υπηρεσίες που χρειάζονται ενέργεια, ειδικά οι ενεργοβόρες. Αργά το κατάλαβα πάντως αυτοί οι βιομηχανοί, ότι οι συνάδελφοί τους στο φυσικό αέριο είναι καρτέλ.
1: Να θυμίσω εδώ επίσης ότι σύμφωνα με μια άλλη πρόσφατη μελέτη που διεξάγαμε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τις ώρες που στο χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή είναι 0 ή αρνητική, που είναι συνήθως οι ώρες 11-4, και εμείς στην ουσία η μικρομεσαία παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν πληρωνόμαστε, ή αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε τους προμηθευτές για να αγοράσουν την ενέργεια που παράγουμε, διότι αρνητική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας σημαίνει ότι ο προμηθευτής πληρώνεται για να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία στη συνέχεια πουλάει στον τελικό καταναλωτή σε υψηλές τιμές, 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, 220, ό,τι τις χρεώσεις που βλέπετε στα τιμολόγια σας. Εκείνο το διάστημα λοιπόν, οι προμηθευτές, σύμφωνα με τη μελέτη του Απουθού, βγάζουν περίπου, θα βγάλουν για το 2026, 1,4 δις ευρώ. Για αυτές τις 6 ώρες που περιέγραψα, όλο το έτος θα βγάλουν περίπου 1,4 δις. Και αυτό αυξάνεται τα επόμενα χρόνια μέχρι να μπει η αποθήκευση. Ταυτόχρονα δε, οι καθετοποιημένοι όμιλοι, που έχουν και προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, λοιπόν, στην αγορά εξισορρόπησης, που είναι η συμπληρωματική αγορά του χρηματιστήριου ενέργειας, βγάζουν άλλα 1,1 δις. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα για το 2025. 1,1 δις στην αγορά εξισορρόπησης. Όλα αυτά τα κόστη, στο τέλος της ημέρας, τα πληρώνει ο τελικός καταναλωτής και οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είδαμε την Ευικέν.
2: Είναι οι καταναλωτές που καταναλώνουν με τα προϊόντα αυτών των υπηρεσιών. Θέλω να ολοκληρώσουμε, Γιάννη.
1: Υπάρχει μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς.
2: Έτσι να μας απαντήσει. Υποτίθεται υπάρχει ΡΑΕ, υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν μηχανισμοί, αλλά κάνουν τη δουλειά τους.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει, τι θα προκύψει από την καταγγελία της Ευικέν.
2: Το κρατώ αυτό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, πρόσφατα συναντήκατε με τον Υπουργό Ενέργειας, έχετε αιτήματα. Ποια αιτήματα έχετε? Και ένα από αυτά, όπως διάβασα, είναι και οι αποθηκευτικοί χώροι και οι συνδέσεις κλπ. Γιατί δεν έχει κάνει η κυβέρνηση, αφού το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πόρους, κάτι δις για αποθηκευτικούς χώρους, γιατί δεν τους έκανε?
1: Κοιτάξτε, εμείς, επειδή έχει φτάσει η κατάσταση εδώ που έχει φτάσει, έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, από την ηγεσία του ΙΠΕΝ, τρία συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτον, επέκταση των συμβάσεών μας από τα 20 χρόνια στα 27, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε επιμήκυση των δανείων μας, μειώνοντας την ετήσια δόση, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κοκκινήσουν τα δάνειά μας. Έτσι, στους μικρομεσαίους παραγωγούς, το 95% των έργων έχουν γίνει με δάνεια. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κοκκινήσουν τα δάνεια. Δεύτερον, ζητάμε την αύξηση του διαστήματος των μηδενικών ωρών, για τις οποίες δεν πληρωνόμαστε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρετε, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μηδενικές τιμές πληρώνονται κανονικά στους παραγωγούς. Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα που έχει τόσο αυστηρό πλαίσιο και δεν πληρώνει τις μηδενικές ώρες στους παραγωγούς. Βέβαια, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ευνοεί, όπως είπα προηγουμένως, τα μεγάλα έργα, τα οποία μπορούν να αντέξουν σε τέτοιου είδους διακυμάνσεις και είναι, τα κατέχουν καθετοποιημένοι όμιλοι, οι οποίοι ναι, δεν θα πληρωθούν στο χρηματιστήριο ενέργειας, έχουν όμως τον κλάδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τα χρήματα θα τα πάρουν από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρίτος πυλώνας είναι η άμεση εμπροστοβαρής στήριξη των παραγωγών, των μικρομεσαίων παραγωγών. Είτε με χρήματα που θα προκύψουν από μια έκτακτη φορολόγηση της προμήθειας, διότι εδώ υπάρχουν υπερέσοδα στον κλάδο της προμήθειας, τα οποία οφείλονται στις χαμηλές τιμές του χρηματιστήριου ενέργειας, τις οποίες διασφαλίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ΑΠΕ. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εφόσον υπάρχουν υπερέσοδα, να μπει μια έκτακτη εισφορά στις εταιρείες προμήθειας και να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά σε αυτούς που πραγματικά δημιουργούν αυτή την υπεραξία για να συνεχίσουν να εγχέουν την ενέργειά τους στο σύστημα. Άρα λοιπόν τρία συγκεκριμένα μέτρα. Τα χρήματα βέβαια για την έκτακτη εισφορά μπορούν να βρεθούν για την έκτακτη ενίσχυση και από άλλα μέτρα. Έχουμε πει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Να θυμίσουμε εδώ ότι η μικρομεσαία παραγωγή ΑΠΕ το προηγούμενο διάστημα, την εποχή της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης, έδωσαν πάνω από 3,5 δις στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, τα οποία στη συνέχεια και ορθώς η κυβέρνηση χρησιμοποίησε για να στηριχθούν τα νοικοκυριά με τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Τώρα λοιπόν που οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ΑΠΕ έχουν πρόβλημα επιβίωσης, θα πρέπει αντίστοιχα να βρεθούν πόροι για να στηριχθούν, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής, φθηνής ηλεκτρικής
2: ενέργειας. Είναι μια ευκαιρία, μιας θα έλεγα γενοκτονίας των μικρομεσαίων, για να συγκεντρώσουν και στην παραγωγή η μεγάλη.
1: Καταλαβαίνει το πρόβλημα, θέλει να δώσει λύση από την αρχή.
2: Να μην το καταλάβει.
1: Αναμένουμε να το δούμε λοιπόν στην πράξη.
2: Κάτι μπορεί να πάρετε και σε υποσχέσεις και πρακτικά, αλλά η τάση για τη συγκέντρωση είναι εμφανής στην παγκόσμια οικονομία, πολύ περισσότερο σε κυβερνήσεις όπως αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας, καλή προσπάθεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, στη φιλόξενη και αγγισμένη του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash να δείτε όλες και από το διαδίκτυο απευθείας. Τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε και μετά, όταν τελειώσουν, αμέσως ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash στο YouTube, flash99,4.gr. Ειδικά τις συνομιλίες των δικών μου εκπομπών, όπως και την αρχική μου πολιτική ανάλυση, μπορείτε να τις ακούτε, να τα ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά, Γιάννης Μπαγκρότης, πατάτε και εκτύπωστε όλο το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και φυσικά μετά στην αθλητική ενημέρωση. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις κατόπιν της καταπλειοψηφίας θετικής εισήγησης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής». Σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που διερευνά η Ελλάς στο Ρέθυμνο σχετικά με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ψαρά στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και έναν άνδρα που επέβαινε μαζί του στο σκάφος να έχει συλληφθεί. Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας στην Τουρκία, όταν ένοπλος 17χρονος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε ένα εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύραξης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την τελευταία επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Football Factory ξεκινά στον Flash. Παρέα θα περάσουμε το επόμενο 2ωρο ζωντανά μέχρι τις 5 με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, Γιάννη Βλάχο, Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα. Και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. 19 Μαΐου. Τον τρώμε σιγά σιγά και τον Μάη. Με συννεφιά τον τρώμε τον Μάη. Με συννεφιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι βιάζει.
2: Μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων.
0: Βεβαίως.
3: Ναι.
2: Το ένα βασικό και μια γενιά ανθρώπων πραγματικά που ξεριζώθηκε, που ταλαιπωρήθηκε, που σφαγιάστηκε και έχουμε πάρα πολλές ρίζες. Εγώ βέβαια στο δρόμο είμαι και ελπίζω σε λίγο να ακούγόμαστε καλύτερα, γιατί ένα καλώδιο χάθηκε και έπρεπε να βρεθεί.
1: Γιατί για την ώρα δεν ακούγεσαι.
0: Το καλύτερα είναι το λίγο που θέλουμε να ακούγεσαι.
1: Τώρα δεν ακούγεσαι καθόλου δηλαδή.
0: Όχι. Ναι.
1: Ναι.
0: Με προβλήματα.
2: 19 Μαΐου, νάτος, ποδοσφαιρικά...
0: Έλα, σε ακούμε και σταματάς με το που μας ακούς και νομίζουμε ότι έχεις πρόβλημα. Κανονικά ακούγεσαι.
1: Γιατί έχεις καθυστέρηση.
2: Ναι, έχουμε την καθυστέρηση γιατί είμαστε σε άλλη Ήπειρο, κατάλαβες. Γι' αυτό. Σαν είμαστε σε άλλη Ήπειρο. Και 19 Μαΐου που κρίθηκε ένα ιστορικό πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι και πολλά. Άρα όλα ιστορικά είναι. Και το 24 πήρε ένα πολύ πολύ ξεχωριστό τίτλο για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα. Έτσι όπως τελείωσε με τις 4 συνεχόμενες νίκες. Ναι. Άλλο, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Τι θα ξέρει Ανέστη για το σαν σήμερα, έχει τίποτα. Ο Πλιάκος τα λέει το πρωί ρε φίλε αυτά.
0: Σαν σήμερα, όλο και κάτι θα έχει. Σαν σήμερα γενικό ή σαν σήμερα...
1: Ψάχνουμε να δούμε το σαν πράγμα. Σήμερα γιατί δεν ξέρουμε
2: αθλητικά.
1: Τι άλλο να πούμε σήμερα.
0: Ναι. Αθλητικά. Αθλητικά.
2: Σαν σήμερα ανανέωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη.
1: Άντε ρε.
2: Θα λέμε.
1: Συνέβη.
2: Δεν έκλεισε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μιχάλης Γρηγορίου έκανε καλά play-off και παραμένει στον Άρη.
0: Ποια καλά play-off ρε παιδιά. Αυτά που δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον και κίνητρο.
2: Έτσι αποφάσισε ο Άρης. Τώρα τι, πώς, γιατί, πάντα αυτός που είναι εκεί ξέρει καλύτερα.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Σαφώς και ξέρει καλύτερα από εμάς. Ναι. Ο νοικοκύρης.
2: Ναι.
1: Ο Μιχάλης Γκολούς θα ξέρουμε... είναι μέσα στο κοντή του Άρη, λέει, για τα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα.
2: Ότι άλλο μακάρι, είναι η πέμπτη θέση... που βγάζει στην Ευρώπη και άλλο η πέμπτη θέση σε αδιάφορα play-off. Γιατί είναι βγήκε πέμπτος, αλλά αφού είχαν κριθεί τα πάντα για τη θέση αυτή. Άλλο να έβγαινε σε μια διαδικασία που θα είχε ανταγωνισμό.
1: Σαφώς.
2: Αλλά είναι η είδηση της ημέρας.
1: Ένα. Ο συγκεκριμένος που διοικεί, αποφασίζει, κρίνει, συγκρίνει, βλέπει αν μπορεί να ανταποκριθεί ο προπονητής που έχει στα δεδομένα. Δεν έχει και Ευρώπη τώρα φέτος, οπότε δεν θα έχει αυτό το άγχος της πίεσης. Ξεκινάω, παίζω προκριματικά, πώς θα φτιάξω κτλ. Την ομάδα. Μακάρι να του βγει. Μακάρι να του βγει.
0: Εκτός αν τον Οκτώβριο με 3 παιχνίδια που δεν κερδίσει ο Άρης, ψάχνει νέο προπονητή.
1: Εκτός αν αλλάξει 15 παίχτες αυτό το καλοκαίρι και συμβεί ό,τι συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Το 15 παίκτες δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να παίξει πλέον και το γεγονός ότι δεν υπάρχει Ευρώπη. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε κατάφερε ο Άρης να πάρει σημαντικά έσοδα από τις πορείες που έκανε, αλλά τώρα δεν υπάρχει καθόλου. Δεν έχεις δηλαδή... σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να πάρω κάτι πίσω από την Ευρώπη από αυτά που θα δαπανίσω για να φτιάξω την ομάδα.
1: Δεν σε κατάλαβα.
0: Για χρήματα, για έσοδα, για πιθανά έσοδα που χάνει από την Ευρώπη και τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό και στο σχεδιασμό του ρόστερ της επόμενης χρονιάς, αυτό σου λέω. Για τις 15 αλλαγές που
1: σχεδιάζει ο κ. Καρπίδης το ρόστερ.
0: Δεν έχω ιδέα πώς σχεδιάζει ο κ. Καρπίδης το ρόστερ. Και δεν μπορώ να μαντέψω με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
2: Πώς το σχεδιάζει?
1: Δεν υπάρχει, εσείς βλέπετε να υπάρχει κάποια λογική σειρά στις επιλογές? Κατά καιρούς γίνονται επιλογές πολύ καλών παικτών, αλλά ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το στυλ του παιχνιδιού, ποια είναι η σύνθεση των χαρακτηριστικών? Εκτός αν παίρνω παίκτες που μου αρέσουν, γιατί κάποιοι ξαναλέω είναι και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, παίκτες που μου αρέσουν, κάποιοι από αυτούς να έχουν και τη δυνατότητα μεταπολιτικής αξίας, ας πούμε, να δώσω κάποια υπεραξία και να τους πουλήσω για να βγάλω κάποια χρήματα, όπως έγινε στο παρελθόν με κάποιους από αυτούς. Δεν ξέρω, δεν βλέπω ένα μακροχρόνιο πλάνο. Πίσω ότι εγώ θα στήσω ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια. Μέχρι τότε δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό λέω. Νομίζω ότι
2: πήρε και αθλητικό πολύ... διευθυντή όμως. Πήρε τεχνικό διευθυντή, όπως λέγεται.
1: Σωστά. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
2: Μοιράστηκε την ευθύνη. Σου λέει, δεν τα έκανα μόνος μου, όπως με κατηγορείτε.
1: Okay.
2: Πήρε κι άλλος ευθύνη.
1: Πήρε.
2: Θεωρητικά. Θεωρητικά σε αυτό που παρουσιάζεται, σε αυτό που εμφανίζεται, δεν πήρε κι άλλος.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, ποιες μεταγραφές γίνανε από τον ένα, ποιον από τον, ποιες από τον άλλον κτλ. Εντάξει. Μπορεί να πήρε και σε αυτό. Εγώ άλλο λέω. Προγραμματισμό. Υπάρχει, δηλαδή, έχει ορίσει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Εγώ βρίσκω αυτόν τον προπονητή γιατί μου κάνει αυτή τη δουλειά και θέλω να πάω την ομάδα εκεί. Θα πάρω αυτούς τους παίκτες για αυτό. Εκείνους γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα κτλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Γιατί κάθε χρόνο είναι αποτυχημένο.
2: Το όπως λέει και ο Κόλκας, απαγορεύεται ο προπονητής να έχει άποψη. Προπονητής μόνο προπονεί.
1: Έτσι γίνεται.
2: Έτσι λέει. Έτσι λέει.
1: Ο Κόλκας το λέει γιατί, γενικά ή για τον Άρη?
2: Για όλους, γενικά και για τον ΠΑΟΚ. Για όλους.
1: Άστε.
2: Και όταν θα γίνει το αντίθετο θα λέει, μα είναι δυνατόν να μην έχει άποψη ο προπονητής? Κατάλαβες τι θα γίνει?
1: Ναι. Τι να σου πω.
2: Τα πλάνα και το σχέδιο κτλ. Χημεία υπάρχει? Χημεία.
1: Πώς να είναι χημεία? Χημεία είναι στην τύχη, δηλαδή μπορεί να βγει. Η χημεία μπορεί να βγει τυχαία.
2: Θα το διαπιστώσεις. Ναι.
1: Με βάση τι, ρε παιδί μου? Γι' αυτό λέμε, χρειάζεται μια καλύτερη οργανωτική δομή σε όλα τα κλαμπ. Να υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαμοιρασμός θέσεων και αρμοδιοτήτων. Συγχρόνως να μπορείς να ζητήσεις και ευθύνες από τον καθένα που έχει κάποιες αρμοδιότητες. Άρα τώρα ο κ. Καρπίδης έχει τον τεχνικό του διευθυντή. Μοιράζει αρμοδιότητες? Μοιράζει, λες εσύ. Η περίπτωση του προπονητή τώρα είναι ο κ. Γρηγορίου. Αν ο κ. Γρηγορίου πάει καλά, έχει καλώς. Αν δεν πάει, από ποιον θα αναζητηθούν ευθύνες? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει. Και δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Γενικά. Γιατί όπως επειδή είχα μια κουβέντα σήμερα το πρωί.
2: Ναι.
1: Είπαμε ότι η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Η νίκη είναι γενικότερο, μια γενικότερη έννοια. Η νίκη σε ένα παιχνίδι. Η νίκη σε ένα πρωτάθλημα. Η νίκη σε ένα κύπελο. Η νίκη στις επιλογές κάποιων παικτών. Έπεσε. Όχι ρε φίλε, τώρα στο καλύτερο έπεσε. Το καλούνε τώρα και τον χάσαμε.
0: Μετά από σας θα πάω να ζητήσω βαρέα και ανθυγιεινά από την επόμενη μου δουλειά, να ξέρετε. Πριν υπογράψω ή κάνω οποιαδήποτε συμφωνία.
1: Μπορείς και τώρα,
0: πριν,
1: ναι.
0: Πριν.
1: Αναδρομικά να τα ζητήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νίκη μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν οποιαδήποτε επιτυχία Σε κάθε λοιπόν τέτοια κατάσταση υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμφανίζονται για να πάρουν και αυτοί ένα μικρό μερίδιο από την επιτυχία. Α, μπράβο, εγώ. Έχει πλάκα. Έχει έναν φίλο μου χθες που παίζαμε μπάλα. Μου λέει, το έφερες από το Αγρίνιο. Ποιο έφερα, ρε, του λέω. Το κύπελο. Ποιο κύπελο, ρε. Γιατί από το Βόλο, γιατί δεν το έφερα. Υπό την έννοια ότι όλοι μας, όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ενώ όταν υπάρχει η αποτυχία, εξαφανίζονται όλοι. Κανένας δεν βγαίνει εκεί να πει, α, δεν έκανα σωστά τη δουλειά μου εκεί ή δεν βοήθησα εκεί τον προπονητή. Ξέρεις ποιος μένει μόνος του εκεί? Μόνος του όμως, ο προπονητής, κανένας άλλος. Αν είναι ομάδα, αν είναι ένα αγωνιστικό πλάνο, αν είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει, όπως λέω, με έναν ποδοσφαιριστή κτλ. Έλεγε ο προχθές ο Γιάννης Παπαδημητρίου, δικαίως. Ποιος έφερε τον Αλμέιδα, ποιος έφερε τον. Πώς το λένε, τον.
0: Σ' άρεσε πολύ αυτή η συνέντευξη.
1: Μου άρεσε πολύ.
0: Ναι. Χαίρομαι, Γιάννη.
1: Και λέει, ήρθε ο Αλόνσο, δική μου επιλογή. Αποτυχημένη εκ του αποτελέσματος. Λάθος. Τώρα που ήταν αποτυχημένη, όλοι ξέρουν ποιος τον έφερε τον Αλόνσο. Αν ήταν επιτυχημένη, τι είπε ο κύριος Ηλιόπουλος χθες, προχθές. Πέντε προτάσεις είχα, αυτόν διάλεξα αμέσως. Όπα ρε, σβήσε λίγο. Πέντε προτάσεις είχα και διάλεξα αμέσως αυτόν. Τι εννοώ? Ότι προσπαθούν όλοι να πάρουν το μερίδιό τους από την σωστή απόφαση. Στην περίπτωση όμως του Αλόνσο, όπως σωστά λέει ο Παπαδημητρίου, όλοι ξέρουν ότι ο Παπαδημητρίου τον έφερε. Τώρα να σου πω, δεν έχω και τον Δημήτρη, γιατί ακούω και την επιστροφή μου.
0: Σωστό, εύστοχο ερώτημα, Γιάννη. Για τα βαρέα και ανδιγυνά που λέγαμε πριν.
1: Θα τα πάρω κι εγώ, ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρουν όλοι ότι τον έφερε ο Παπαδημητρίου. Τον δείχνουν. Αυτός έκανε την αποτυχημένη επιλογή. Αυτός έκανε την αποτυχημένη επιλογή του παίκτη. Αυτός έκανε την επιτυχημένη όμως. Θα πει ο κύριος Σιλιόπουλος ότι ο Ριμπάλτα μου πρότεινε. Και θα το πει. Δεν ξέρω. Μπορεί να τον αμύψει γι' αυτό. Οκ, okay, βεβαίως. Αλλά η πιάτσα, η γενικότητα, ο κόσμος, τι αντιλαμβάνεται? Τι αντιλαμβανόμαστε? Αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Ότι για κάθε τι που είναι επιτυχές, είναι όλοι μπροστά. Ότι για κάθε τι όμως που είναι το αντίθετο, που δεν επιτυγχάνει, υπάρχει πάντα ένα στον οποίο θα το δείξουμε το δάχτυλο. Και όλοι οι υπόλοιποι εξαφανίζονται από το πλάνο. Αυτό βέβαια το μεγαλύτερο βάρος το έχουν οι προπονητές, έτσι, πάνω σε αυτό. Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ ο ίδιος που ανήκει στο υποστηρικτικό επιτελείο, ας πούμε, του προπονητή. Το αντιλαμβάνεσαι. Μπορεί να πεις, α, εγώ του το είπα. Αυτό δεν θα πεις μέσα σου. Τι έκανες εσύ για αυτό για να βοηθήσεις εκείνη την κατάσταση? Α, του είπα, αλλά δεν το έκανε. Στο τέλος μένουν μόνοι τους αυτοί. Αν όμως κερδίσει η ομάδα, αυτό που του είπα το έκανε. Αμέσως, κουβέντα μας. Τώρα τι φταίνε?
0: Ο Παπαδημητρίου πάντως είχε πει συγκεκριμένα ότι στο κομμάτι των προπονητών δεν δέχεται να του κλέβουν τη δουλειά, δεν του αρέσει καθόλου, ότι επειδή και αυτές οι επιλογές προέρχονται συνήθως από σκάουτινγκ και από διάβασμα, δουλειά, τέλος πάντων μηνών, για τους προπονητές που θα επιλέξει μια ομάδα, ενώ αυτό δεν το έχει για τους παίχτες. Στους παίχτες δεν του αρέσει αυτό. Να πηγαίνει στο πρόσωπο. Ο Τάδε έφερε τον παίκτη, ο Δίνα έφερε τον παίκτη. Εκεί λέει πρέπει να είναι η ομάδα. Και μόνο η ομάδα. Έτσι ισχυρίζει και ο ίδιος.
1: Ναι. Την αναφορά μου στον Παπαδημητρίου την έκανα γιατί ως ένα παράδειγμα, έδωσε το παράδειγμα αυτό που θέλω να εκφράσω. Ότι πώς αντιλαμβανόμαστε όλη την επιτυχία και πώς την αποτυχία. Και τι θέση παίρνουμε στο ένα κομμάτι και τι θέση παίρνουμε στο άλλο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αν δεις τις φωτογραφίες μετά από τίτλους, είναι καμιά 15 άτομα γύρω από τον προπονητή. 10 άτομα. Όλοι να πάρουν μια... Αν δεις όμως την... Δεν υπάρχει φωτογραφία βέβαια μετά από ήττα. Εκεί είναι μόνος του. Όλοι αυτόν δείχνουμε το χέρι. Και άλλα πολλά τα οποία.
0: Τι τα θυμηθήκαμε όλα αυτά τώρα.
1: Εν καιρό. Τώρα πώς πήγαμε εδώ, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα πώς φτάσαμε εδώ πέρα.
0: Κάπου από τον Άρη, από τον Γρηγορίου, ξεκίνησε από τις μεταγραφές εκεί, το πώς στείνεται ομάδα. Νομίζω έτσι φτάσαμε βήμα-βήμα σε αυτό. το κομμάτι και το σημείο. Έχουμε όμως, έχουμε. Έχουμε καιρό μπροστά μας τώρα, κανένα 1,5 μήνα. Λιγότερο, λίγο λιγότερο από 1,5 μήνα για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, τουλάχιστον εντός συνόρων. Και να έχουμε πλέον και δράση, γιατί μέχρι τότε περιμένουμε αρκετές εξελίξεις σε όλες τις ομάδες, έτσι, για το σχεδιασμό τους στη νέα χρονιά.
1: Επειδή κατά καιρούς τα δικά μας καλοκαίρια δεν είναι πολύ μεγάλα, τώρα αυτό που ξεκινάνε οι διακοπές τώρα και για κάποιους θα τελειώσουν στις 25 του Ιούνιου, θα πει κάποιος τώρα, άμα παίρνουν τόσα λεφτά, δεν μιλάω για τους ποδοσφαιριστές, μιλάω και για τους υπόλοιπους. Τα επιτελεία, τα υποστηρικτικά staff, τους φροντιστές, τους φυσιοθεραπευτές, τους αναλυτές, τους βοηθούς, τους γυμναστές, τους αποκατάστασης, όλους αυτούς, τους οδηγούς, ξέρω εγώ κτλ. Για αυτούς που δεν παίρνουν τόσα χρήματα όσο παίρνουν ποδοσφαιριστές, τα καλοκαίρια διαρκούν λίγο. Δεν μπορώ με τίποτα να σκέφτομαι.
0: Και παίρνεις δηλαδή, πάντα και την αντιεμπορική περίοδο διακοπών.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πας ποτέ βέβαια, Αύγουστο διακοπές.
1: Ποτέ. Έχει βέβαια κάποια καλά. Μία φορά έχω πάει Αύγουστο διακοπές. Όταν. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, το 2015-2016, όταν έφυγα από τον Πλατανιά. Ήταν Αύγουστος. Και εκεί το απείλαυσα μετά βέβαια. Αλλά. Έχει ένα. Το μοναδικό. Εντάξει, καλό. Δεν έχει το πάρα πολύ κόσμο. Τον πάρα πολύ κόσμο. Νωρίτερα όταν πας. Αλλά εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και μετά έχεις μπροστά σου, ένα καλοκαίρι το οποίο εσύ δουλεύεις. Ένα καλοκαίρι στο οποίο εσύ δουλεύεις. Έτσι. Και μιλάω για όλους, ξαναλέω, τους υποστηρικτικούς. Γι' αυτό δεν θέλω ποτέ να μετράω αντίστροφα για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις ή οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και οτιδήποτε άλλο. Κρατήστε γερά.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή είναι η περίοδος της. Τις άδειες τώρα, ναι.
1: Ναι. Και επειδή χθες, πριν πάμε στο διάλειμμα, αναφερθήκαμε σε ένα άρθρο στο Πορτοκαλοπράσινο για τον Γιάκομπ Νέστρουπ και είπαμε ότι
0: Πορτοκαλοπράσινο.
1: Αν προτείνει από μόνος ένας... Πορτοκαλοπράσινο.
0: Νομίζω αλλού ήτανε.
1: Στο Πορτοκαλοπράσινο.
0: Αλλού είναι, ρε, αφού.
1: Ο συγκεκριμένος γράφει στο Πορτοκαλοπράσινο.
0: Το καταλαβαίνεις ότι αυτό που έχει στείλει όμως δεν είναι από το Πορτοκαλοπράσινο.
1: Όχι ρε, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Χθες δεν είπαμε ότι έγραψε στο Πορτοκαλοπράσινο ένας αρθρογράφος που σχολιάζει, αναλύει αγώνες
0: για τον... Ναι. Είχε γραφτεί ήδη το ίνιμα, το όνομα.
1: Το όνομα του.
0: Είχε οπότε... υπάρξει κάπου ήδη σαν...
1: Έτσι. Οπότε,
0: Θήμιο
1: Νέστρου. Αποσύρω τα σχόλια που έκανα. Βέβαια είπα ότι κάνω αυτό το σχόλιο με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παίξει το όνομα του, έτσι. Φαίνεται ότι το όνομα του παίζει.
0: Απλά εγώ Νέστρου. Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το οποίο είπες εχθές. Θα το καταλάβαινα μάλλον, για να το πάω ανάποδα, αν ήταν ρεπόρτερ ομάδας. Ο συγκεκριμένος δεν είναι ρεπόρτερ ομάδας. Δεν κάνει, είναι μια ομάδα, συγκεκριμένη Παθναίκος, αλλά δεν κάνει ρεπορτάζ αυτής της ομάδας. Αναλύσεις ποδοσφαιρικές κάνει παιχτών και προπονητών κατά βάση.
1: Δεν είναι κακό όμως αυτό.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι εκεί γιατί να μου κάνει τέτοια εντύπωση το να γράψει για τον Νέστρουπ ως κάποιον που ακόμα και στο δικό του μυαλό θα τέριαζε να παίξει στον Παναθηναϊκό με βάση πώς βλέπει αυτό στο ποδόσφαιρο και πώς κάνει. Όχι όμως ρεπορταζιακά. Διώξτε τον Μπενίτε να φέρετε αυτόν. Με ανάλυση ποδοσφαιρική και περιστατωμένη.
1: Νομίζω αυτό κάνει όμως στην ουσία. Δεν κάνει ανάλυση.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Σου παραθέτω, σου αντιπαραθέτω απλά, ξέρεις, και μια διαφορετική εκδοχή. Δεν το γνωρίζω προσωπικά για να ξέρω ακριβώς πώς κινείται και τι κάνει. Και... Απλά έχω δει, ρε παιδί μου, το ξεκίνημα και γενικά κάποια κομμάτια και τις εκπομπές που κάνουν, ας πούμε, διαδικτυακά. Με την ανάλυση γύρω από το ποδόσφαιρο. Και για τις υπόλοιπες ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Και λένε ωραία πράγματα, σωστά πράγματα.
1: Ποδοσφαιρικά πράγματα. Εγώ τους παρακολουθώ τουλάχιστον. Τους παρακολουθούσα 2-2,5 χρόνια πριν, γιατί έχουν την...
0: Άρα έχεις καλύτερη εικόνα. Απλά δεν τον έχω δει να ασχολείται με ρεπορτάζ, όχι να ασχολείται να αναλύει ένα θέμα πάνω σε ρεπορτάζ.
1: Να αναλύει προπονητή, όχι. Ναι. Να αναλύει προπονητή, όχι. Όχι, δεν το έχει ξανακάνει. Δεν ανέλυσε ξανά προπονητή. Είναι η πρώτη φορά
0: που
1: συμβαίνει αυτό.
0: Υπάρχει πάντως το όνομα Γιάκομπ Νέστρουπ για τον Παναθηναϊκό. και παίζει πάρα πολύ δυνατά. Από χθες το μεσημερό απόγευμα και μετά έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που γίνονται αφιερώματα για την πορεία του, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση, η ηλικία του, το βιογραφικό του, οι παραστάσεις του και το ποδόσφαιρο το οποίο πρεσβεύει, έμαθε να παίζει κτλ. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό το κομμάτι. Επιβεβαιώνεται πάντως μετά από αρκετό καιρό που ήταν οι φήμες για τον Μπενίτεθ ότι η απόφαση μάλλον είχε πάρθει στον Παναθηναϊκό. Που βέβαια άφησε και αυτές τις φήμες να υπάρχουν. Λοιπόν, φτάσαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Πάμε να κάνουμε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε. Λογικά και με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με πολύ καλύτερο ήχο. Να πάμε παρέα μέχρι τις 5 με όλα τα θέματα μας για τη σημερινή ημέρα στο Football Factory. Let's go!
4: Yeah. Η ώρα είναι 3:30.
5: Plus 99,4.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: Πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Συνεχίζουμε στο Football Factory, παρέα με το Artemis Real Estate και όλες τις επιλογές που έχουμε για την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου, με αυτές που θα βρούμε στο arealestate.gr, με τη σύνθετη αναζήτηση, τα φίλτρα να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής και με εξυπηρέτηση διαζώσης βεβαίως επταπηργείο 77

0: στις Σικές εδώ Θεσσαλονίκη και στη Σόφια στη Βουλγαρία στο Millennium Center. Πίτσα Ράφαελ με τα τέσσερα καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Τις υπηρεσίες και για delivery και για take away και για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Με το γεμάτο της μενού, ποιοτικά και ποσοτικά, ολόφρεσκα υλικά. Στα πιάτα της, ό,τι και αν διαλέξετε, γευστικότατο, όλο το λέμε. Κανα τρίμηνο έχει τώρα που λέμε για Πίτσα Ράφαελ. Κάνα τρίμηνο. Το πλησιάζουμε.
1: Ελπίζω να μην πάει και τετράμινο.
0: Το πλησιάζουμε.
2: Περιμένουμε να καθίσουμε έξω, ρε. Γι' αυτό.
1: Έξω. Τι να περιμένεις. Καλοκαίριες. 25 βαθμούς έχει.
2: Αυτό.
1: Άντε να σε δούμε.
2: Θα βγάλουν και τηλεοράση για το Μουντιάλ. Έχετε κάποια ενημέρωση.
1: Τώρα το Αγίου... πώς τι.
2: Θα βγουν τηλεοράση για το Μουντιάλ έξω.
1: Φαντάζομαι κάθε κατάστημα που σέβεται τον... τους πελάτες του δεν μπορεί να μην έχει τηλεόραση για το Μουντιάλ.
0: Αυτό εντωμεταξύ είναι. Πώς το λένε, σαν ιεροτελεστία, ρε παιδί μου. Και για κάποια μαγαζιά τα οποία είναι άσχετα με αθλητικά γεγονότα, ας πούμε. Ένα μπαράκι. Το οποίο αν έχει μία τηλεόραση ή βάζει μία τηλεόραση καλοκαίρι και παίζει Μουντιάλ, παίζει Euro. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Όποιοι το κάνουν.
1: Οι περισσότεροι νομίζω.
0: Σαν τελετουργικό. Ναι.
1: Ωραίο τελετουργικό είναι.
0: Το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Ναι, όπως και να το πει.
0: Τώρα βέβαια. Και... φέτος μόνο σε μπαράκια. Δηλαδή εκεί κατά τις 3-4 ώρα το βράδυ.
1: Ναι, αυτό.
0: Τα μπαράκια τα οποία θα έχουν μια τηλεόραση να παίξουν Μουντιάλ. Δεν μπορεί άλλο. Σε μια καφετέρια, ας πούμε. Ναι, κλειστή καφετέρια εκείνη την ώρα.
1: Ωραία, ναι, εκεί θα τα βλέπουμε τα μάτια. Θα βγαίνουμε έξω το βράδυ και τα βλέπουμε.
0: Βέβαια.
1: Καλή ιδέα.
0: Θα ζούμε το βράδυ, θα κοιμόμαστε την ημέρα.
1: Πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι έγινε, δεν. Πανήλθες, εντάξει, οκ. Okay,
2: σ' ακούω λίγο χαμηλά εσένα.
1: Εμένα με ακούς χαμηλά.
2: Ναι, αφού μιλάς κοντά, χαμηλά.
1: Αν πάω πιο κοντά, μετά θα λέει ο Ανέστης ότι είσαι πιο ψηλά, πάνε λίγο πιο μακριά. Τώρα είμαι εντάξει, κομπλέ.
2: Ναι.
1: Ο Ανέστης τώρα που πανέστης. Τώρα που πανέστης.
0: Χαρτί τρελοκομίδας της. Ναι, για πες.
1: Σιγάρες. Λοιπόν, τώρα που πανέστης, μπορείς να βγάλεις λίγο ένα κομπιουτεράκι.
0: Μπορώ.
1: Χτύπα.
0: Μπορώ. Περίμενε.
1: Χτύπα.
0: Ναι.
1: Χτύπα.
2: Όπως γράφει και ένας φίλος σε μηνύματα, σαν τον μύθου βγες μπροστά.
1: Έτσι.
0: Να κάνω δηλώσεις. Και...
1: όχι, ναι. Θα κάνεις δηλώσεις, ναι.
2: Από λοιπόν, τη στιγμή που χτύπα, οι άλλοι λακίζουν, βγες εσύ μπροστά.
1: 503. Συν.
0: Συν.
1: 197.
0: 197.
1: Συν 79.
0: Ναι.
1: Συν 27.
0: Βεβαίως.
1: Συν 64.
0: Τέλεια.
1: Ίσον.
0: Ίσον.
1: Πόσο.
0: 870.
1: 870. 870 σημαίνει 9 αγώνες και 60 λεπτά. 9,5 αγώνες δηλαδή και κάτι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Χτύπα ξανά.
0: Ξανά.
1: Δεν χρειάζεται να χτυπήσεις αυτά. Τρία.
0: Τρία.
1: Και ένα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Και δύο έξι.
0: Ναι.
1: Και ένα επτά.
0: Ναι.
1: Και μία assist. 7 γκολ και μία assist σε 860 λεπτά. Πώς το βλέπεις σαν αριθμό.
0: 8 goal contribution σε 870 λεπτά. Δηλαδή περίπου...
1: ανά 105-100 κάτι λεπτά.
0: Ναι.
1: Ένα γκολ.
0: Όχι και πολύ κακό. Όχι, δεν είναι.
1: Καλό. Βέβαια, αν βάλουμε τα γκολ είναι 2 με τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, ένα με τον Ολυμπιακό κτλ. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Okay.
2: Κάνε και του Γερεμέγεφ, κάνε και του Γιακουμάκη.
1: Να κάνω και του Γερεμέγεφ, λίγο και του Γιακουμάκη. Γιατί
2: από ό,τι φαίνεται, στο μόνο που δεν είχε θέμα ο Πάοκ ήταν στο φόρφετος.
0: Του Γερεμέγεφ ήταν, ή του Γιακουμάκη ήταν φέτος η τέταρτη πιο αποτελεσματική, όχι παραγωγική. Πιο αποτελεσματική σεζόν της καριέρας του. Με τις άλλες τρεις να είναι όλες στο εξωτερικό. Celtic μία χρονιά. Celtic Atlanta μία άλλη χρονιά. Που εκεί έφτασε και 60 παιχνίδια γιατί έπαιξε δύο διαφορετικές χώρες. Και Φένλο στην Ολλανδία.
1: Γέρε Μέγεφ.
0: Έχω του Γιακουμάκη άμα θες Γιάννη να ξέρεις. Τα έχω έτοιμα. Μην τα κάνεις μετά.
1: Πες τα τότε τι.
0: Λοιπόν, Γιακουμάκης. Τη φετινή χρονιά 36 συμμετοχές 2058 λεπτά, 15 γκολ. Ένα γκολ ανά 137,2 αγωνιστικά λεπτά.
2: Ασίστ δεν είχε.
0: Δύο ασίστ είχε.
2: Γιατί βάζετε στον Μύθου και τις ασίστ και το λέω ακόμα και τις βάζετε.
0: Έβαλε τη μία ασίστ στον Μύθου ο Γιάννης.
1: Ωραία.
0: Ωραία, μπορώ
2: άρα να σας δεκα... 17.
1: Κάντε το ρε φίλε.
0: 2.58 δια 17. 121 λεπτά.
2: Και ο μικρός ήτανε 100.
1: 104.
2: Ωραία.
1: 105.
0: 870 δια 8. 108.
1: 108.
2: 108, ο άλλος 100, πόσο είπες, και ο Γερεμέγεφ.
1: Το Γερεμέγεφ να διαλέξει μόνο τον ΠΑΟΚ τώρα εδώ, γιατί εδώ είναι το συνολικό του στατιστικό. Εμείς θέλουμε full stats μόνο όμως από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, γιατί αλλιώς του βγαίνουν πιο πολλά. Ναι ρε φίλε, αλλά βάλει να μου βάλει μας μόνο τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Γερεμέγεφ που έπαιξε στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, έτσι, στο προβληματικό. Παράμετρος που δεν μπορεί να μετρηθεί.
1: Όπως θες θα τα βάλουμε ρε φίλε, όπως θέλεις θα τα βάλουμε.
2: Ω, δεν είναι, εγώ το, αυτό το επισημαίνω, δεν μπορώ να το μετρήσω.
1: 20 αγώνες με τον ΠΑΟΚ. 9 γκολ ναι. Και 3 ασίστ. 1200 λεπτά συμμετοχής, 12, 100. Ανά 100 λεπτά. Για χτυπά το έτσι, δεν γίνεται, ναι.
2: Δεν είναι άσχημα για κανένα από τους τρεις.
1: 1200 δια 12, α ναι.
0: Τόσο είναι, ναι. Ανά 100.
1: Ανά 100.
0: Ένα ανά 100.
1: Ανά 100. Καλά πήγαν
2: οι επιδόσεις τους και των τριών είναι καλές. Η παρουσία των φόρ του ΠΑΟΚ φέτος ήταν θετική.
1: Ήταν ικανοποιητική.
2: Και αν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εδώ και χρόνια ψάχνοντας στη θέση, από τον πρώτο του φόρ πήρε πολλά πράγματα όσο κατάφερε να παίξει, γιατί από κάποια σημείο και μετά είχε πολλούς τραυματισμούς, δύο θλάσεις και ένα διάστρεμα. Από τον δεύτερο που έφερε το χειμώνα με το σκεπτικό που είναι γνωστό και περιέγραψε ο προπονητής, και από αυτόν ικανοποιημένος μπορεί να είναι, γιατί σε κακό διάστημα της ομάδας ο Φορ κατάφερε, πέτυχε τη δουλειά του. Και από τον μικρό επίσης πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί χωρίς παραστάσεις στο αντρικό ποδόσφαιρο ήρθε και κατάφερε να κάνει όχι απλά εσύ την παρουσία του, αλλά να κάνει και διαφορά σε μεγάλα παιχνίδια. Παρά το ότι κάποιοι θεωρούν ότι ξεχάστηκε, όπως ακούσαμε χθες και τον Αλέξο Σπυρόπουλο να συμφωνεί για άλλη μια φορά με τον Γιάννη Βλάχο ότι ξεχάστηκε ο Μύθου σε ένα κομμάτι της σεζόν.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Τι πιστεύεις?
0: Δεν είναι κάπως δεδομένο, δεν είναι δεδομένο γεγονός εννοώ.
2: Στο διάστημα που ήταν τραυματίας ο Γιακουμάκης δεν έπαιξε, αφού είναι ο τρίτος.
1: Φίλε, υπήρχαν παιχνίδια που ο Γερεμέκεφ έπαιζε 90 λεπτά.
0: Ναι.
2: Και πόσα είναι αυτά?
1: Αρκετά.
0: Σε εκείνα τα παιχνίδια
2: πόσα είναι?
0: Θα το δω τώρα εγώ. Σε εκείνα τα παιχνίδια, πάντως, που αναφέρει και ο Γιάννης, είχε παίξει πολύ ο Χατσίδης, αν έχει καμία... Αν μπορεί να έχει
2: φορ.
0: Καμία... Όχι φορ. Έπαιζε και αυτός εκείνο το διάστημα πολύ.
2: Πολύ έπαιξε, ναι. Πολύ, φυσικά έπαιξε πολύ.
1: Ο Γερεμέγεφ, λοιπόν,
2: στον ΠΑΟΚ και 90 λεπτά.
0: Με το Βόλο τελευταία αγωνιστική... κανονικής διάρκειας.
1: Με ναι. Τον Ολυμπιακό το ίδιο. 87 με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: 67 με Κηφισιά, 74 με Λεβαδιακό.
1: 90-86-90 στα play-off. 90 με την ΑΕΚ, 86 με τον Ολυμπιακό, 90 με τον Ολυμπιακό.
2: Έχει 5-6 παιχνίδια, 90 λεπτά.
1: Θα μπορούσε ο μικρός να
2: θα μπορούσε πίσω. Να μπει ο Μύθου... σε 10, κάποια 30
1: λεπτά,
2: λεπτά.
1: 12 λεπτά. Ναι, εντάξει. Δεν λέμε απέξει ναι. 30-35 λεπτά. Αλλά από τη στιγμή που είχε αποτελεσματικότητα και εγώ, εμένα ο προβληματισμός μου είχε να κάνει και πριν τον τελικό. Θα πας να τον βάλεις στον τελικό. Ξέρεις ότι θα τον βάλεις. Αυτή είναι η λύση σου. Δεν έχεις εκείνη τη στιγμή αφού έρχεται και ο Ζιβκοβιτς, η λύση σου είναι αυτός. Πήγε χωρίς ρυθμό. Άποψή μου. Ότι πήγε χωρίς ρυθμό. Θα μπορούσε ναι. να έχει περισσότερο ρυθμό.
2: Αυτά δεν είναι τα πιο σημαντικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι και οι τρεις πήγαν καλά. Και το ακόμα πιο σημαντικό σήμερα που μιλάμε είναι πώς αξιολογείται η επόμενη μέρα. Και όχι μόνο στα φόρα, αλλά γενικά όλος ο ΠΑΟΚ πώς αξιολογείται.
0: Υπάρχουν
2: για την επόμενη μέρα.
0: Πολλές χρονιές, αρκετές μάλλον, όχι πολλές, στο πρόσφατο παρελθόν, που στις αποτυχίες του ΠΑΟΚ η πρώτη ή από τις πρώτες κουβέντες ήταν γύρω-γύρω από τους επιθετικούς και τι πήρε από αυτούς ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Φέτος έχει πάρει από τους επιθετικούς και δεν κατάφερε πάλι να είναι μέσα στους στόχους του.
2: Να πετύχει τους στόχους του. Ναι.
1: Και να σας πω λίγο και κάτι άλλο.
2: Χάνοντας δύο τελικούς.
1: Πόσα γιατί... κόλλα έχει... Ναι, sorry, πες.
2: Ναι, γιατί αυτό το θέμα της αξιολόγησης του ΠΑΟΚ φέτος είναι το πιο σημαντικό αυτές τις ημέρες και πώς αξιολογείται όλη η χρονιά. Ναι. Και πάνω σε αυτή την αξιολόγηση να κάνω εγώ την ερώτηση.
1: Να κάνεις.
2: Έκανα και νωρίτερα. Δεν έχω εγώ απάντηση. Ρωτάω εσάς τον κόσμο. Έγινε ό,τι έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε, έπαιξε την μπαλάρα, αυτά αποθεώθηκε, κατέρευσε, όλα τα βάζουμε μέσα. Έχασε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το έχασε 2-3 μάτς πριν το φινάλε, το έχασε οριστικά. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου μπαίνει πρωτοπόρος. Έτσι. Το έχασε το πρωτάθλημα 2-3 μάτς, άρα πρωταθλητισμό έκανε. Έχασε το πρωτάθλημα. Αποτυχία. Στην Ευρώπη έκανε αυτή την πορεία που έκανε. Έφτασε να παίξει ένα τελικό για την υπέρβαση χωρίς 10 ποδοσφαιριστές. Τον έχασε. Στο κύπελο ήταν ο μόνος που έπαιξε με Άρη και Λεβαδιακό, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στο κυπελάκι αυτό που έχει μικρή διάρκεια, πορεία κτλ. Έφτασε τελικό. Κατάφερε και τον έχασε τον τελικό. Και έπαιξε και τελικό δεύτερης θέσης. Με ό,τι συνέβη και πραγματικά στο τελικό δεύτερης θέσης η λέξη αυτοκαταστράφηκε είναι λίγη για το πώς το χάρισε το... Αν ο ΠΑΟΚ με όλη αυτή την πορεία, όλο αυτό το ταξίδι που έκανε κέρδιζε το τελικό κυπέλου και το τελικό της δεύτερης θέσης, τι σχόλια θα κάναμε για τη χρονιά? Δηλαδή έδωσε 55-56 παιχνίδια. Κρίνεται από τα 56 παιχνίδια και από το τελικό αποτέλεσμα όλης της χρονιάς. Αν το τελικό αποτέλεσμα στο τελικό κυπέλλου ήταν υπέρ του και ήταν και δεύτερος, όπως πραγματικά θα μπορούσε και το άξιζε και το κύπελλο να πάρει και τη δεύτερη θέση, αν δεν ήταν τόσο αυτοκαταστροφικός. Για μία βραδιά, για δύο βραδιές λοιπόν, αν είχε άλλα αποτελέσματα, τι σχόλια και τι κρίσεις θα κάναμε όλοι εμείς για τη χρονιά αυτή? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ας απαντήσουν οι φίλοι αγρότες. Που κεντάνε στα μηνύματα. Που κεντάνε. Ας απαντήσουν φίλοι ακροατές. Εγώ δεν απαντώ.
2: Και πώς θα έπρεπε να αξιολογηθεί για τη συνέχεια.
1: Σε μια υποθετική ερώτηση. Δεν μπορείς να. Δεν
2: μπορείς γιατί να το ποδόσφαιρο το διαχωρίζουμε από πορείες και από βραδιές. Στις βραδιές ο ΠΑΟΚ καταστράφηκε.
1: Δεν μπορείς να αξιολογήσεις λοιπόν την πορεία συνολικά μόνο από την πορεία, αλλά και από το τελικό αποτέλεσμα. Και τα δύο.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, πρέπει να
2: πόσο επικίνδυνο είναι να κάνεις λάθος στην αξιολόγηση και στις αποφάσεις για την επόμενη μέρα. Γιατί όπως έχουμε πει ο ΠΑΟΚ κάποιες αποφάσεις με βάση την πορεία τις είχε πάρει. Είχαν πάρθει αποφάσεις. Τελικά μετά από το τελικό αποτέλεσμα στους τελικούς που έδωσε, που τους έχασε όπως τους έχασε, γιατί και αυτό κάπου μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο, πρέπει να αλλάξουν οι αποφάσεις. Πρέπει να κριθεί διαφορετικά η σεζόν λόγω των τελικών. Ερώτηση βάζω, να ρωτιέμαι, δεν είμαι σίγουρος και σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές, πώς το λένε, χαίρομαι που δεν αποφασίζω εγώ. Όπως βέβαια.
1: Προτιμάς δηλαδή να κάνεις το σχόλιο μόνο και τις ερωτήσεις.
2: Να βάζω ερωτήσεις, ναι, βέβαια. Ναι. Εννοείται, ρε φίλε.
1: Ωραία η θέση.
2: Εννοείται. Ναι. Αηδιάζω με αυτούς που κάνω τα ξέρουν όλα. Αηδιάζω, το λέω συνέχεια. Τους συχαίνομαι. Αυτός που κάνω τα ξέρει όλα, και στο ποδόσφαιρο, όπου βέβαια είναι ο χώρος ο κατεξοχήν που όλοι τα ξέρουν όλα, τους χαίνουμε. Και πολύ παραπάνω αυτούς που θέλουν να επιβάλλουν και την άποψή τους. Προτιμώ λοιπόν να έχω τον άλλο ρόλο. Να καταγράφω, να παρατηρώ, να βάζω ερωτήσεις, προβληματισμούς. Να κρίνω κατόπιν εορτής. Και αυτό δεν μου αρέσει πολλές φορές.
1: Ένα προβληματισμό βάζει. Έχω, εγώ έχω έναν προβληματισμό.
2: Ναι.
1: Τέσσερις σεζόν τελευταίες, τις, η μία ένα μεγάλο πρωτάθλημα, το είπα και χθες, οι τρεις χρονιές, αυτή η κατάληξη. Δεν είναι ένας προβληματισμός. Πώς το αναλύεις?
2: Παίζει ρόλο, η κατάληξη σε κάθε χρονιά παίζει ρόλο.
1: Τεράστιο ρόλο.
2: Παίζει. Άλλο το χάνω με 20, άλλο το χάνω δύο μάτς πριν το τέλος. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Το να παίξω μέσα στη χρονιά εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά στο τέλος να μην πάρω τίποτα, δεν μου λέει κάτι. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
2: Βεβαίως.
1: Δεν έπαιξε. Και αν κάτσουμε και υπεραναλύσουμε τα δεδομένα, σε διάρκεια ήταν απλά η πιο σταθερή. Η καλύτερη δεν ήταν.
2: Για να σε διάρκεια ήταν η καλύτερη. Γιατί σε διάρκεια.
1: Η πιο σταθερή. Η πιο σταθερή. Η καλύτερη. Ποια καλύτερη? Σε τι ήταν καλύτερη? Ήταν καλύτερη στο επιθετικό κομμάτι.
2: Στη σταθερότητα, αυτό
1: ήτανε
2: που λέμε.
1: Ήταν πιο σταθερή. Αυτό. Είχε μια σταθερότητα. Η σταθερότητα της έδωσε τον τίτλο. Και το γεγονός ότι διατήρησε το ρόστερ της με πολύ μικρές απώλειες. Σε αντίθεση, ναι, με πέρσι, ας πούμε, που είχε αντιστοίχως τις απώλειες που είχε ο ΠΑΟΚ φέτος. Τις αντίστοιχες απώλειες και περισσότερες βέβαια. Mm-hmm. Εκεί οι τραυματισμοί ήταν ο ένας μετά τον άλλον σωριδών. Φέτος δεν είχε. Αν εξαιρέσει τον τραυματισμό του Ζήνη, του Περέιρα για ένα διάστημα, του Γκατσίνοβιτς, ο Ελίασον δεν ξέρω τι είχε, τι θέμα είχε, του Γιώβιτς τώρα στο τέλος η επιβάρυνση, δεν είχε, και δεν έχασε και σημαντικά μάτς, αυτό θέλω να πω. Δεν είχε πολλούς, δεν είχε τραυματισμούς.
2: Δεν είχε,
1: όπως πέρσι, όπως πέρσι, που είχε πάρα πολλούς. Άρα αυτό ήταν ένα κομμάτι που την έκανε ανταγωνιστική σε σχέση με τους άλλους. Εκείνος που δεν ξέρεις δεν μπορεί να τον αναλύσεις ακριβώς γιατί συνέβη αυτό που συνέβη, ο Ολυμπιακός. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι από τη στιγμή που ο Ελκαμπή βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε, ειδικά μετά το Κόπα Αφρικα και δεν, ναι, μπορούσε να σκοράρει, όλη η ομάδα ήταν σαν, ναι, να συμπαρασύρθηκε σε αυτό. Όχι, πώς να το πω, τιμητικό για τους υπόλοιπους και για τον προπονητή. Το γεγονός ότι το ντεφορμάρισμα του Ελκαμπή έφερε τον Ολυμπιακό στην κατάσταση που τον έφερε και παίρνει τη δεύτερη θέση γιατί αυτοκτονεί ο ΠΑΟΚ. Δεν τη δικαιούται τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Δεν τη δικαιούται.
2: Όποιος και να την έπαιρνε.
1: Περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, περισσότερο από τον ΠΑΟΚ δεν τη δικαιούται. Ναι. Πιστεύω ότι. Αλλά επειδή αυτοκτονεί ο ΠΑΟΚ, παίρνει τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ είχε την περισσότερη λοιπόν σταθερότητα και αυτό είναι που της έδωσε τον τίτλο στο τέλος, τους λιγότερους τραυματισμούς, τις λιγότερες απώλειες δηλαδή παικτών σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στο τέλος, νομίζω. Γιατί λέγαμε πριν για τους φορ και έκατσα να δω και τους φορ της ΑΕΚ. Τώρα, ναι, έχω ανοιχτέ τις καρτέλες.
2: Ναι.
1: Πόσα γκολ έβαλε ο Γιακουμάκης, είπατε, σε όλες τις διοργανώσεις?
2: 15.
0: Τόσο,
1: 15,
0: ναι,
1: πήσαν
0: στη 17. Ναι, ναι, 15.
1: 15 Super League.
0: 17 ήταν σύνολο με assist. 15 γκολ έβαλε ο Γιώβιτς.
1: Αχ, 15. Ο Γιώβιτς έχει 21 γκολ και 3 assist σε 3.127 λεπτά.
2: Ο Γιακουμάκης σε 2.000 λεπτά.
0: Τόσο, ναι.
1: Πολύ λιγότερο.
0: 1.100 παραπάνω είναι ο Γιώβιτς.
2: Θα τον περνούσε.
1: Σε 3.127, δηλαδή έχει 1/130 λεπτά παιχνιδιού ο Γιώβιτς. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ο Βάργα που ήρθε στη μέση της χρονιάς έχει με την ΑΕΚ.
2: Μπορεί να συγκριθεί με τον Γερεμέγεφ.
1: Ναι. Έχει 1.482 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις και έχει συνολικά 6 γκολ και 2 ασίστ. Ο Βάργα που πήρε το Βάργα και έδωσε τόσα εκατομμύρια και πήρε το Βάργα και ένα
2: ανά
1: 185 λεπτά. Ορίστε.
2: Γι' αυτό όχι, τα... έχουμε και αυτές τις κρίσεις. Ότι η πήρε το πράγμα επειδή πήρε το Βάργα.
1: Ξέρω, ρε, ξέρω, τα ξέρω. Ρε. 6 γκολ και 2 ασίστ στο Βάργα. Ένα γκολ ανά 185 λεπτά. Έτσι, ο Βάργα σε 21 παιχνίδια. Πώς είπαμε ο Γερεμέγεφ, μην τα ξαναπούμε. Ένα ανά 100. Έτσι, 12.
2: Πιο αποτελεσματικό ο Μύθου.
1: Και ο Ζήνη, ναι. Πιο αποτελεσματικό από το Μύθου.
2: Όχι, ο Μύθου πιο αποτελεσματικό από το Βάργα.
1: Από το Βάργα, ναι. Ο Μύθου πιο αποτελεσματικό από το Βάργα. Και ο Ζήνη σε 28
2: ο Ζήνη
1: παιχνίδια.
2: Έπαιξε... Εντάξει,
1: 1265 λεπτά. 1265 ναι. Λεπτά. Έχει 6. 5 γκολ και 1 assist. 210. Ανά 210. Ακόμα και εκεί λοιπόν που και εγώ παρασυρώμενος είπα ότι η ΑΕΚ είχε υπεροπλία. Δεν είχε. Δεν είχε. Το σύνολο τερμάτων 21 ο Γιώβιτς. 6 ο Βάργα. 27. Και 5 ο Ζήνη 32. Σύνολο τερμάτων, σε όλες τις διοργανώσεις. 32. Του ΠΑΟΚ είχαμε 15 και 10, 25 και 8 και 7, συγγνώμη, 32. Ίδια γκολ. Τα γκολ είναι ίδια των επιθετικών.
2: Ναι, η λειτουργία, η πνευματική ετοιμότητα, η διαχείριση όλης της χρονιάς, εκεί ήταν καλύτερη η ΑΕΚ.
1: Και το γεγονός ότι δεν τις έλειψαν οι από πίσω παίκτες. Και το γεγονός ότι
2: αυτό
1: κέρδισε
2: είναι
1: πολλά παιχνίδια.
2: Άλλη μια παράμετρος.
1: Κέρδισε πολλά μάτς 1-0.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν δεχόταν εύκολα γκολ.
2: Κρίνονται οι παίκτες της β' ζώνης του ΠΑΟΚ. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Καμαρά, ο Ντεσπότοφ, ο Πέλκας.
1: Με ποιους όμως να συγκριθούν? Γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε ο Ελίασον.
2: Δεν έπαιξαν, Γιάννη, όλοι μαζί αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν έπαιξαν όλοι.
2: Κρίθηκαν γιατί έπρεπε να μπουν αυτοί όλοι μαζί με τη Θέλτα να παίξουν. Έπρεπε να μπουν όλοι μαζί. Γιατί όταν έμπαιναν ένας, δύο, τρεις μέχρι το Φεβρουάριο, μια χαρά ήταν και ο Πέλκας. Μια χαρά ήταν. Και όλη αυτή τη δεύτερη γραμμή. Όταν χρειάστηκε να μπουν και οι 8-10 μαζί, κάτι το οποίο δεν είναι λογικό στο ποδόσφαιρο και δεν είναι συνηθισμένο, και εκείνοι σιγά σιγά κατέρευσαν. Γι' αυτό λέω ότι η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, ειδικά στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ πολύ σύνθετη.
0: Να, και την κάνει. Πρέπει να γίνει και διαχωρισμός. Δηλαδή, στην κουβέντα τώρα που ξεκινήσατε και κάνατε, το πήγατε από τις δύο βραδιές και τις στιγμές στα παιχνίδια που θα άλλαζαν την χρονιά του ΠΑΟΚ όσον αφορά.
2: Ρωτάω, τον δεν ξέρω.
0: Ναι, άμα, αυτό λες. Άμα έχει κερδίσει τον τελικό και άμα έχει πάρει την δεύτερη θέση, που θα άλλαζαν το αποτέλεσμα της χρονιάς, και αυτό έχει να κάνει και με το αγωνιστικό. Δηλαδή εδώ πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ και να πει: ωραία, έχω τους ποδοσφαιριστές που έχω, το ρόστερ που έχω, με όλα τα δεδομένα, με τους δανεικούς, με αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια, με και τους αξιολογώ και φτιάχνω το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Θεωρώ ότι το ελλιπές μου ρόστερ μου στέρισε τους στόχους, ή οι βραδιές αυτές και το τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά στον τελικό με τον Όφη και στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Θέλω στοιχεία σε πνευματικό επίπεδο για το ότι κατέρευσε η ομάδα σε κάποια σημεία. Στο χαρακτήρα της, σε αθλητικό επίπεδο, σε ποιοτικό επίπεδο, αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα κομμάτι είναι και το διοικητικά τι κάνω. Γιατί εκεί, ας πούμε, αυτά που λες ότι αυτά που έχουν προαναγγελθεί και που λες ότι δρομολογήθηκαν από τον ΠΑΟΚ ήδη από την πορεία και απλά ανακοινώθηκαν μετά το χαμένο τελικό και αφορούν το διοικητικό κομμάτι, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να το αξιολογήσει άσχετα με τη φετινή χρονιά. Γιατί δεν είναι μόνο φέτος υποστελεχωμένος, ούτε μόνο φέτος έχει προβλήματα για το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένος, ούτε αν είχε φέτος άλλο ένα, δύο, τρία στελέχη ήταν σίγουρο θα πάρει το πρωτάθλημα με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το ρόστερ, με όλα όσα έγιναν μέσα στη χρονιά. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι το τι κάνει αγωνιστικά και το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και ένα κομμάτι είναι το τι γίνεται διοικητικά και πώς αυτό θέλει να το βελτιώσει, άσχετα με την επιτυχία ή την αποτυχία της μιας χρονιάς, και περισσότερο με το πώς θα δημιουργήσει τον οργανισμό και το σύνολο που θα δουλεύει χρονιά με χρονιά για τους συγκεκριμένους και ίδιους στόχους ή και μεγαλύτερους στόχους ανάλογα τι θα πετυχαίνει κάθε χρόνο και να μεγαλώνει και το σύλλογο. Αλλά αυτό δεν πάει με μια βραδιά. Το 24 βάζει την κεφαλιά μας Σαριφάρ, τι θα λέγαμε? Δεν θα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα για μια φάση, όχι για μια βραδιά?
2: Είναι καλή ερώτηση. Είναι καλή ερώτηση. Θα ήταν αποτυχημένη χρονιά? Απαντήστε σε αυτό. Σε σχέση και με τις κρίσεις για τις επόμενες, για την επόμενη. Αν έβαζε την κεφαλιά μας Σαριφάρτ, ήταν αποτυχημένος ο ΠΑΟΚ? Πάμε στο διάλειμμα λίγο μετά τις 4 για να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, μάμα μία! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα, Football Factory, και συνεχίζουμε στον Flash παρέα με την Ιντερβέτεν, το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Στοιχηματικά το ενδιαφέρον σήμερα στα παιχνίδια της Premier League και φυσικά στο Bournemouth Manchester City. Με το διπλό στο 1.63, τον άσο στο 4.70 και το χ στο 4.40. Στο Chelsea Tottenham, που είναι λίγο αργότερα, 9.30 City, 10 και 4 η Chelsea, 1.95 ο άσος, 3.75 το διπλό, 3.65 η ισοπαλία. Και για τη City που βεβαίως το αναφέραμε χθες και επιβεβαιώθηκε το βράδυ, μάλλον οριστικοποιήθηκε από το βράδυ και μετά, κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Γκουαρδιόλα θα αποτελέσει παρελθόν με το τέλος σεζόν.
1: Ωραία. 10 λεπτά μετά τις 4. Ειδησογραφικά είπαμε για τον Άρη, απόφαση για τον προπονητή. Η πρώτη ομάδα που παίρνει μια απόφαση σημαντική για την επόμενη μέρα και τον προπονητή. Ο Παναθηναϊκός που δείχνει να έχει αποφασίσει για τον πρώτο του στόχο, τον Νέστρουπ. Τον Νέστρουπ, Δανός, 38 χρονών, ο πρώην προπονητής της Κοπεχάγης. Με τον Κοτσόλη να ψάχνει και τον, πες το να, τον τεχνικό διευθυντή, τον Μπαλντίνι, πώς λέγεται. Έχει και ο Παναθηναϊκός αρκετούς. Θα δούμε αν θα οριστικοποιηθεί και αν θα είναι αυτή η τελική επιλογή του Παναθηναϊκού. Τον Ολυμπιακό ίσως και να παίζει ρόλο η δεύτερη θέση και η προοπτική Champions League. Να μην ανοίγει προς το παρόν θέμα προπονητή. Και τον ΠΑΟΚ να είναι στη φάση της αξιολόγησης. Ακόμα αξιολόγηση και το ποιος θα κάνει αξιολόγηση. Μια και επίκειται αλλαγές και στη δομή του αγωνιστικού, πέρα από την εταιρεία που και εκεί θα έχει, όπως έχει προαναγγελθεί, προσθήκες στελεχών. Βλέπουμε ενδιαφέρον μηνύματα από
2: Πριν πας, ένα δευτερόλεπτο.
1: Γι' αυτό θα έλεγα, ναι.
2: Για να συμπληρώσω, μάλλον για να κλείσω αυτό που λέγαμε για τους επιθετικούς πριν. Τα γκολ που είπα, οι επιθετικοί της ΑΕΚ τα πέτυχαν σε 5.879 λεπτά συμμετοχής και οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ σε 4.129 λεπτά συμμετοχής. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί παίζαν συγχρόνως δύο επιθετικοί στην ΑΕΚ πολύ περισσότερα παιχνίδια. 1.750 λεπτά συμμετοχής περισσότερα. Οι τρεις επιθετικοί πέτυχαν ένα γκολ παραπάνω. Τώρα θα πεις για τη χρησιμότητα που έχει ο Βάργκας στο παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί είδα και εγώ μερικά μηνύματα. Για πάμε να τα δούμε και αυτά.
1: Τα μηνύματα.
2: Ναι,
1: όχι, θέλω να πω για μηνύματα για παίχτες του ΠΑΟΚ που είναι εδώ ή δεν είναι εδώ. Αυτό βλέπουμε okay. Με ένα ενδιαφέρον. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα ξέρει που είναι οι παίχτες του, αν είναι εδώ, αν παρέμειναν ή όχι. Μετά την απόφαση της Κυριακής είναι και αυτή μια παράμετρος. Λοιπόν, το αρνητικό της χρονιάς είναι ότι τους δύο τελικούς τους έχασες χωρίς να είσαι αποδεκατισμένος. Εάν καεί το φαΐ και γίνει κάρβουνο στο φούρνο, θεωρείται επιτυχημένη η μαγειρική? Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο καθένας έχει άποψη για το ποδόσφαιρο και τη συγχαίει με όλα τα υπόλοιπα, κατάλαβες? Αυτό επιβεβαιώνει ο φίλος, όπως και το αν πεθάνει ο ασθενής.
0: Ποδοσφαιρικά πάντως, ένα αντίστοιχο παράδειγμα που μου έχει έρθει σε μήνυμα εκτός του Viber, γι' αυτό το αναφέρω, λέει ότι αν η Arsenal χάσει τελικό Champions League και το πρωτάθλημα, θα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη χρονιά. Ότι όλα κρίνονται με το αποτέλεσμα. Ο φίλος θεωρεί ότι θα είναι αποτυχημένη γιατί όλα κρίνονται με το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Άρα θα πρέπει και
2: επειδή,
1: να...
2: Και επειδή βλέπω και κάτι για κερδισμένες μονομαχίες και τα λοιπά, να σκεφτούμε, δεν ξέρω ποιες είναι, θα τις βρω αν χρειαστεί, το να συγκρίνουμε κερδισμένες μονομαχίες ενός επιθετικού με δύο στόπερ, με το να συγκρίνουμε κερδισμένες μονομαχίες δύο επιθετικών με δύο στόπερ, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο. Γιατί παίζει ένα συναντίον ενός σου κάθε επιθετικό σε αυτή την περίπτωση, ενώ ο Γερεμέγεφ ή ο Γιακουμάκης ή ο Μύθου έπαιζαν ένα συναντίον δύο. Ας το δούμε και αυτό συζητούμενο. Ας μην πιάσουμε το στατιστικό κομμάτι. Μην προσπαθείτε να επιχειρηματολογήσετε χωρίς βάση στα επιχειρήματά σας. Με χαρά να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε να έχει βάση. Μην μου λέτε για τις κερδισμένες μονομαχίες του Βάργα. Όταν παίζει με δύο επιθετικούς η ΑΕΚ και παίζει ένα συναντίον ενός παντού. Ενώ ο Γερεμέγεφ ένας με δύο παντού. Αλλά και αυτό θα ψάξω να το βρω. Συνεχίστε.
1: Παίζει ρόλο στην αξιολόγηση το πώς χάνει το πρωτάθλημα. Να χάνω το πρωτάθλημα του 21 στη μία φάση, σαφώς δεν θα μπορούσε να πει ότι ήταν αποτυχημένη, γιατί έκανε ουσιαστικό πρωταθλητισμό. Τις υπόλοιπες όμως 4 χρονιές που χάσαμε με 8, 10, 15, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε πρωταθλητισμό. Λοιπόν. Και άλλα μηνύματα που δεν έχουν καμία αξία. Ο Γερεμέγεφ έχει μονοψήφιο αριθμό επαφών με την μπάλα εντός του ήδη του αγώνα, πολύ λιγότερος επιδραστικός. Η έκτος 20, ό,τι και να λέμε, κουράζει. Τώρα, κατά τα άλλα, για την σημερινή πραγματικότητα του ΠΑΟΚ, δύο μέρες αφού τελείωσε η σεζόν με αυτό το σοκαριστικό τρόπο, η μία απόφαση, συγγνώμη, η άλλη απόφαση με το πρόστιμο και την απαγόρευση, που κανείς δεν ξέρει αν τηρείται ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα. Σε μια περίοδο που είχαν πάρθει κάποιες αποφάσεις για τις αλλαγές στη δομή και της ΠΑΕΣ και του αγωνιστικού, υπήρχε ένα πλάνο και για την ποδοσφαιρική ομάδα. Μάλλον όλα είναι υπό επανεξέταση, όλα είναι ανοιχτά. Ο προπονητής φυσικά έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο από τη δική του πλευρά. Το λέγαμε και χθες, δεν είχε κάποιο λόγο να μην το τηρήσει το συμβόλαιο. Φυσικά θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη για να αποφασίσουν πώς θα πορευθούν. Από τον ιδιοκτήτη περιμένουν όλοι και αυτή την κουβέντα με τον προπονητή, αλλά και τις υπόλοιπες αποφάσεις, το OK. Τώρα το τι θα αλλάξει την ΠΑΕ, εντάξει. Νομίζω ότι οι ανακοινώσεις μικρή σημασία έχουν. Η πράξη θα δείξει. Πάρα πολλά στελέχη έχουν έρθει, έχουν φύγει και επί Σαββίδη. Η ανακοίνωση δεν θα πει τίποτα. Η λειτουργία, η χημεία θα δείξει στην πορεία. Και το αγωνιστικό που είναι το κυρίαρχο, πέρα από τα γήπεδα, γιατί κάθε είδηση, κάθε γεγονός για τα γήπεδα θα έχει τεράστια αξία από εδώ και πέρα. Για το αγωνιστικό, το ποιος θα αποφασίσει τελικά πώς θα αξιολογηθούν οι παίχτες, τα συμβόλαια που τελειώνουν, οι καινούργιες προστίκες, ποιο είναι το σωστό, τι πήγε καλά φέτος, τι δεν πήγε, πώς τράβωσαν όλα, πώς τα έχασε όλα στο φινάλε. Ο Λουτσέσκου μιλάει για τους δύο χαμένους τελικούς, έτσι το βλέπει και εκείνος, σχολιάζοντας ότι πέρασε τη χειρότερη περίοδο της ζωής του και με τα προσωπικά του αλλά και με αυτούς τους δύο χαμένους τελικούς. Αυτή την αξιολόγηση περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι σε μία μέρα, αν θα είναι σε δύο μέρες. Θα φανεί ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν. Το δρόμο των πολλών αλλαγών. Ή μια άλλη ποδοσφαιρική λογική που σχετίζεται και με τα προκριματικά και με τον ίδιο προπονητή. Από μια ομάδα που, ναι, σαφώς σε βάζει σε σκέψεις για το πόσο έχει καεί σωματικά και πνευματικά και το πόσο μπορεί να ξαναμπεί στο γήπεδο να παίξει για τον ΠΑΟΚ. Είναι σοβαρά τα ερωτήματα. Ακόμα και για αυτό το ζήτημα της τιμωρίας με την παραμονή εδώ και το τι έχει συμβεί. Έχει πολλά σοβαρά. Έχει πολλά σοβαρά θέματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια είδηση. Τις περιμένουμε. Τις αποφάσεις και τις ειδήσεις.
0: Έχει σημασία ή ξέρεις ποια θα είναι και η... Όχι το χρονικό, το πότε θα ξεκινήσουμε. Η σειρά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε για διοικητικές αλλαγές και μετά για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ανάποδα, ταυτόχρονα.
1: Πώς, αν...
0: Πρώτα θα δούμε, λέω, τις αλλαγές και τις προσθήκες στο διοικητικό κομμάτι, το σχεδιασμό της νέας σεζόν, ταυτόχρονα αυτά τα δύο.
1: Αυτές μικρή σημασία έχουν. Τώρα, σήμερα, η ανακοίνωση μικρή σημασία θα έχει. Θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Για την ομάδα έχουν σημασία οι αλλαγές και ποιος θα τις αποφασίσει. Και από εκεί πέρα ποιος θα τις υλοποιήσει. Ένα πλάνο υπήρχε, το είχαμε αναφέρει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί. Μετά και τις τελευταίες ημέρες. Ναι.
2: Του ρόστερ το πλάνο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό που είχε στο μυαλό. Α, αυτό για το ρόστερ μιλάς. Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Σαφώς και χρειάζεται επαναξιολόγηση. Και εγώ έχω κάποια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτά που είχα πριν από ένα μήνα, ενάμιση.
1: Mm-hmm.
2: Αναθεωρώ. Δηλαδή, λέγαν και αρκετοί φίλοι και εδώ στο δικό μας ακροατήριο για τη θέση του αριστερού μπακ. Εγώ δεν αμφισβητούσα τον Μπάμπα. Τώρα τον αμφισβητώ.
0: Άρα έπαιξε ρόλο το αποτέλεσμα.
2: Βεβαίως. Δεν θα παίξει η εικόνα. Και η εικόνα του. Όχι μόνο το αποτέλεσμα. Και η αμυντική του εικόνα κατά βάση. Είμαι προβληματισμένος. Εκεί, σε αυτή τη θέση. Πολύ.
1: Δεν βγήκε καθόλου, ε.
2: Τι εννοείς. Ούτε επιθετικά δούλεψε όπως δούλευε.
1: Όχι, δεν βγήκε, δεν βγήκε. Δεν αντικαταστάθηκε.
2: Δεν αντικαταστάθηκε. Είπαμε ότι ο Τέιλορ δεν βγήκε. Όσο με επιλογή ο Τέιλορ δεν βοήθησε σε αυτό. Δεν τον εμπιστεύτηκε και ο προπονητής. Όχι, δεν τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής. Όποτε έμπαινε, δεν έδειξε κάτι. Ή όλες οι μπάλες πίσω. Κάποια στιγμή λες και εγώ να μπω να παίξω. Δεν θα κάνω λιγότερα από αυτόν. Δεν είδες κάτι σε σχέση με αυτό που είχες δει όταν τον έβλεπες στη Celtic. Ούτε το 30% ούτε το 20%. Mm-hmm. Η ευθύνη και δική του βεβαίως. Και για να μην αφήσω τους φίλους εκεί στον αέρα που ρωτάνε για τις μονομαχίες κτλ. Mm-hmm. Αν θέλετε μπορώ να το ανεβάσω βέβαια και στο chat. Η κατηγορία μία συγκεκριμένη, μονομαχίες, με ένα άλλο στυλ παιχνιδιού βέβαια η ΑΕΚ. Λοιπόν, η κατηγορία είναι αναπαιχνίδι, successful dribbles, δηλαδή επιτυχημένες τρίπλες, 35,3% Βάργα, 55% Γερεμέγεφ. Φαίνεται και πού λειτουργεί ο καθένας περισσότερο. Και βέβαια έχει να κάνει και με το τι ζητάει ο κάθε προπονητής από τον κάθε παίκτη. Μονομαχίες στο έδαφος, 36,8% επιτυχία κερδισμένες. Ο Βάργα, 43,5% ο Γερεμέγεφ. Εναέρες μονομαχίες, 59%, 60% κερδισμένες ο Βάργα, 31% ο Γερεμέγεφ. Χαμένες κατοχές, 10,8 αναπαιχνίδι ο Βάργα, 5,7 αναπαιχνίδι ο Γερεμέγεφ. Φάουλ 0,9, 1, γος φάουλ 1, μισό. Αν κάποιος θέλει ή κάτι άλλο να ρωτήσουν οι φίλοι, πολύ ευχαρίστως, ανεβάζω κιόλας. Κάνω share και το στατιστικό, τη σύγκριση μεταξύ τους. Όποιος θέλει μπορεί να δει και τα υπόλοιπα στοιχεία και να συζητήσουμε. Μην συζητάμε τώρα στον αέρα τι προσφέρει στο παιχνίδι ο Βάργα και τι προσφέρει στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ. Εσείς για να μας πείσετε ότι ο Βάργα προσφέρει περισσότερα, παίρνει τις μονομαχίες στον αέρα. Μα αφού έτσι παίζει η ΑΕΚ. Τι να κάνουμε, να τον πάρουμε εμείς, να βάλουμε τον Γερεμέγεφ. Α, και εσύ θα παίζεις όπως παίζει η ΑΕΚ για να συγκριθείς με τον Βάργα. Αφού βγαίνει σε όλες τις κατηγορίες καλύτερος, στις περισσότερες.
0: Το κομμάτι των στατιστικών το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λέει και ο Αργύρης το μήνυμα που στέλνει. Το σωστό είναι να χρησιμοποιούνται πάντα με προσοχή. Ούτε υπέρ του ενός κατά του άλλου, ούτε ως ότι αυτά είναι που δείχνουν την απόλυτη πραγματικότητα.
2: Α, και τι είναι αυτό που δείχνει την απόλυτη πραγματικότητα? Να πεταχτώ εγώ και να πω ότι ο Βάργα είναι καλύτερος γιατί κόστησε 4 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου. η πραγματικότητα μέσα από τα στατιστικά θα φανεί με τη σωστή ερμηνεία τους όμως. Όχι ακριβώς, απλά με το να διαβάσω στατιστικά. Και με τις παραμέτρους που ανέφερες και με τα, το στυλ παιχνιδιού του. Τι ζητάει προπονητής από τον κάθε
2: παίχτη. Βεβαίως.
0: Αυτό με αυτή την έννοια. Δεν διαβάζεις απλά πίνακες και λες Βάργκα... ορίστε η πραγματικότητα.
2: Όχι βέβαια. Δεν θα πάω να πω ότι ο Βάργκα. Εγώ απάντησα σε αυτό που είπαν οι φίλοι. Για τις μονομαχίες. Εναέρειες βεβαίως. 60%. 6 εναέρειες μονομαχίες έχει σε κάθε παιχνίδι ο Βάργκα. Μία έχει ο Γερεμέγεφ. Δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι πηδάει μόνο στον Βάργκα. Ότι τόσες φορές πηγαίνουν οι μπάλες εκεί. Στον αέρα. Στον ΠΑΟΚ δεν πηγαίνουν τόσες φορές οι μπάλες στον αέρα. Δεν πηγαίνουν τόσες φορές. Πηγαίνουν λιγότερες. Έχει λοιπόν τόσες φορές σεντράρουν ή τη ΣΑΕΚ. Το γεγονός ότι είναι στις εναέρειες μονομαχίες κερδίζει, δείχνει, όχι κερδίζει, έχει περισσότερες, δείχνει κάτι για το στυλ παιχνιδιού του. Για το στυλ του δικού του παιχνιδιού. Αλλά το να, ούτε θα βγω να πω ότι ο Βάργκα δεν είναι καλός παίκτης ή δεν βοήθησε την ΑΕΚ. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ το ότι είναι ο Βάργκα τόσο καλύτερος παίκτης του Γερεμέγεφ. Τι κάνει μες στο παιχνίδι, τι κάνει, κάνει press, κάνει pressing. Το pressing της ΑΕΚ το έσπαγε ευκολότερα από κάθε άλλο pressing ο ΠΑΟΚ. Το φετινό. Με Βάργκα και Γιώβιτς. Ή Βάργκα και Ζήνη. Γιατί δεν είναι ο παίκτης που θα πρεσάρει. Είναι άλλο το στυλ που θέλει ο Νίκολιτς και άλλο το στυλ που θέλει ο Λουτσέσκου. Και άλλο το στυλ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν θα τον... Επειδή ο ένας κόστησε, πλήρωσε κτλ. Και ο άλλος δεν κόστησε, ήρθε ελεύθερος. Δεν θα τον βάλουμε ντε και καλά να είναι καλύτερος εκείνος. Πώς είναι καλύτερος, γιατί κόστησε περισσότερο. Να τα βάλουμε κάτω, να τα δούμε. Τα δεδομένα. Γκολ περισσότερα ο ένας. Σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής. Γκολ περισσότερα. Στατιστικά 10 χαμένες κατοχές. 11, 10,8 χαμένες κατοχές ο Βάργκα. 5,7 χαμένες κατοχές ο Γερεμέγεφ. Γιατί να είναι απαραίτητα καλύτερος ο Βάργκα δηλαδή. Από πού, να πείτε μου με επιχειρήματα, εγώ να συζητήσουμε. Δεν θέλω να επιβάλλω την άποψή μου επειδή έτσι λέω εγώ. Και σέβομαι, ξαναλέω, τον ποδοσφαιριστή Βάργκα και ό,τι πρόσφερε. Όχι να μηδενίσουμε τα πάντα όμως, από την άλλη πλευρά, όπως κάνουμε πάντα, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Συνεχίστε.
1: Μου στέλνει ο Βασίλης ο Μανδράου ένα θέμα που κάναμε στο ΠΑΟΚ 24 με τα παιχνίδια που έχασε κάθε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ φέτος από τραυματισμό. Θα τα αναφέρουμε και αυτά. Τώρα που τελείωσε η σεζόν και σε μια τόσο δύσκολη χρονιά και από αυτή την άποψη. Να μην πω, εντάξει, ο Παυλένκα 9 παιχνίδια έχασε με τραυματισμό. Οι δύο τραυματισμοί από τα χτυπήματα στα πλευρά. 17 έχασε ο Λόβρεν. Κακή χρονιά. Τα 5 του Κένι μου φαίνονται λίγα, 5 ο Μιχαηλίδης, 12 ο Καμαρά. Έχασε 12 παιχνίδια φέτος ο Καμαρά, στο τελείωμα κι αυτός. 8 παιχνίδια ο Μεϊτέ, 20 μάτς έχασε ο Πέλκας, κακή χρονιά για τον Πέλκα. 15 ο Κωνσταντέλιας, του Κωνσταντέλια φαίνονται πολλά σε μένα, αλλά είναι 15. 11 ο Γιακουμάκης, 14 ο Ιβανούσετς, 21 ο Ντεσπότοφ. 21 μάτς έχασε ο Ντεσπότοφ. Και όπως έχει γίνει όλη η ανάλυση στον ΠΑΟΚ, για το πώς το ένα έφερε το άλλο και κάποια στιγμή το ρόστερ κατέρευσε, ξεκινάει με τον Ιβανούσετς που παθαίνει εκείνο το athlete's foot, πώς λέγεται, που τον άφησε για πάρα πολύ καιρό έξω. Γίνεται τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια και εκείνη την κατάσταση με τη Λιόν που αποβλήθηκε, που έρχεται με τον Πανσεραϊκό, παίζει, παθαίνει τη ζημιά. Μένει ο ΠΑΟΚ μόνο με τον Πέλκα. Δυστυχώς ο Πέλκας παίζει συνέχεια. Είναι εκείνο το δεκαήμερο που ο ΠΑΟΚ έχει δύο μάτς κυπέλου και ντέρμπι μαζί. Πάει και ο Πέλκας, χάνονται 3 δεκάρια, πρέπει να παίξει στο 10, πρέπει να παίξουν στο 10 άλλοι ποδοσφαιριστές άλλων θέσεων, και ο Τάισον κάποιες στιγμές, αλλά και αρκετά χαφ. Παίζουν χαφ στο 10, επιβαρύνεται ο Μεϊτέ ακόμη περισσότερο, που παραμένει εκεί στη δική του θέση. Ταυτόχρονα με αυτά βεβαίως έχουμε και τα απίστευτα ατυχήματα με τον Γκέιν, τον Γιακουμάκη και τον Ζίφκοβιτς, γιατί αυτά δεν είναι διαχείριση, ούτε είναι χρησιμοποίηση, είναι ατυχίες τεράστιες. Και το πόσο Κένι χτύπησε στη φτέρνα και έμεινε πολύ καιρό έξω, ο Γιακουμάκης με το διάστημα από την μπάλα και ο Ζίφκοβιτς με το δικό του στη
2: δεν
1: γάμπα.
2: Είναι δεν είναι ατυχία εκείνη.
1: Τι να πεις ότι είναι ποδοσφαιρικό θέμα, είναι διαχείριση?
2: Όχι, δεν είναι διαχείριση, εννοείται.
1: Στο κομμάτι ατυχίας το πας. Και από όλα αυτά προκύπτει και η διαχείριση και η κατάρρευση και των βασικών και όσων κλήθηκαν να τους αναπληρώσουν. Τώρα ο Καμαρά να έχει χάσει. Ο Καμαρά, πώς είπαμε, ο Ντεσπότοφ 21 παιχνίδια και ο Καμαρά 10, και ο Καμαρά 12.
0: Σκέψου ότι ο Καμαρά σε συμμετοχές αγώνων στον ΠΑΟΚ είναι 2, 4, 5 σε ισοβαθμία έκτος. Με 42 από τα 55 παιχνίδια τα οποία έχει παίξει. Είπες 12.
1: Ναι.
0: 42 είναι οι συμμετοχές συνολικά. 13 είναι τα μάτς που έχει λείψει. 50 έχει ο Σντόεφ, ο Τάισον 48, 47 Μπάμπα, 44 Ζίφκοβιτς Κένι και 42 και Τζιόρα Μιχαηλίδης Καμαρά. Με Μεϊτέ Κωνσταντέλια 41 και 40 αντίστοιχα να κλείνουν την πρώτη δεκάδα.
1: Και είπαμε αυτοί οι παίχτες δεύτερης γραμμής όπως είναι ο Καμαρά, ο Ντεσπότοφ, ο Πέλκας, ο Τέιλορ, όσοι δεν είχαν τον πολύ πολύ βασικό ρόλο. Μέχρι το Φεβρουάριο που έπαιζαν ένας, δύο, δύο, τρεις, τρεις, όποτε χρειαζόταν, ο ΠΑΟΚ είχε τη λειτουργία που είχε. Όταν χρειάστηκε να παίξουν όλοι μαζί, δεν κέρδιζαν και δεν κέρδιζαν γιατί το Φεβρουάριο ο ΠΑΟΚ είχε και φοβερό πρόγραμμα. Με Θέλτα, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με Άρη, όλα εκείνα τα συνεχόμενα. Και συνολικά τους πήρα από κάτω. Στην πορεία. Λοιπόν, αυτά ρεπορταζιακά περιμένουμε.
2: Πριν το διάλειμμα, να απαντήσω στον Κώστα ότι δεν έβγαλα ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Γερμαϊφ είναι καλύτερος. Είπα ότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι είναι χειρότερος ο Γερμαϊφ. Και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι επιτυχημένοι και οι δυο. Σε αυτό θα συμφωνήσω βεβαίως. Και στην ερώτηση ποιον θα έπαιρνες από τους δύο, εγώ δεν θα έπαιρνα κανέναν. Εγώ, με το δικό μου σκεπτικό και το δικό μου στυλ παιχνιδιού, αν έπρεπε να πάρω έναν, αν ήμουν ο Νίκολιτς θα έπαιρνα τον Βάργα, αν ήμουν ο Λουτσέσκου θα έπαιρνα τον Γερεμέγεφ. Αλλά εγώ δεν θα έπαιρνα κανέναν από τους δύο. Εγώ, όπως εγώ φαντάζομαι τον επιθετικό. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
1: Διάλειμμα. Διάλειμμα τελευταίο 4:30, πάμε στις 5 με ό,τι άλλο έχουμε, κυρίως διεθνώς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και τοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί, τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα, μόνο 4,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317 00 6775 και στο arealestate.gr.

0: 8 στο πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο μας ημίωρο στο Football Factory. Φλάς ακούτε, παρέα με την πίτσα Ράφαελ, τη μαγική αυτή πίτσα Ράφαελ και τα τέσσερα καταστήματα της Επολίχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Το γευστικότατο μενού της, ό,τι και αν διαλέξετε από τον κατάλογο, είναι φοβερό, φτιαγμένο με ολοφρεσκά υλικά. Ίντερ Βέτεν για το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο με την Ίντερ Βέτεν που μας δίνει σήμερα και τα παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος όπου κρίνονται πλέον τα πάντα και ειδικά αν η City δεν κερδίσει σήμερα δεν θα χρειαστεί και η τελευταία αγωνιστική για να κρυθούν
1: γιατί
0: τα,
1: να μην κερδίσει.
0: Τα πάντα.
1: Α, πάει μέχρι τέλους.
0: Γιατί μπορεί να μην κερδίσει. Δηλαδή τι θα πει να πάει μέχρι τέλους.
1: Να έχει αγωνία μέχρι το τέλος για να το χαρούμε και εμείς απ' έξω.
0: Σου λέει Μπόρνμουθ, εγώ γιατί να μην έχω αγωνία μέχρι το τέλος άμα θα βγω Champions League.
1: Σε σχέση με ποιον?
0: Με τη Liverpool.
1: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει.
0: 59-55 είναι η βαθμολογία με παιχνίδι λιγότερο για την Μπόρνμουθ. Κερδίζει και πάει 59-58 και μένει μια αγωνιστική.
1: Κάτι γιατί κάτι διάβαζα.
2: Και από Μπόρνμουθ ρε. Η City σήμερα παίζει με την Bournemouth.
0: Ναι.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι που είναι, ναι, το σημερινό. Έλα ρε.
0: Ναι.
2: Πώς νόμιζα εγώ ότι Brighton,
1: ήταν... Η Brighton δεν φτάνει τη Liverpool.
0: Η Brighton δεν φτάνει τη Liverpool, όχι.
1: Επιδέχασα τη Leeds.
0: Ναι. Δεν τη φτάνει.
1: Να, άρα η Brighton της Bournemouth παίζεται ακόμα.
0: Bournemouth, φίλε, κάνει άσο σήμερα και τρέχει τελευταία αγωνιστική να προλάβει Champions League, σου λέω. Και τελειώνει και το, ναι, πρωτάθλημα από το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Η Bournemouth, η οποία, προσοχή παρακαλώ, έχει να χάσει στο πρωτάθλημα από τις 3 Ιανουαρίου και το 2-3 εντός έδρας από την Arsenal. Είχε ένα καταστροφικό δίμηνο εκεί. Από αρχές Νοεμβρίου μέχρι αρχές Γενάρη δεν κέρδισε κανέναν και έκτοτε δεν έχει χάσει από κανέναν. Έχοντας 2, 4, 6, 8 ισοπαλίες και 8 νίκες από όλη τη ισορροπία.
1: Bournemouth City. Η Bournemouth έχει 4 νίκες τα τελευταία 5 και η City έχει το ίδιο. Και αυτή

0: τρεις νίκες τα τελευταία πέντε εκτός από το 3-3 με την Everton. Και οι δύο έχουν στόχο. Καλά θα πάει.
1: Να σας πω. Χθες, εγώ δεν το βλέπα το μάτς γιατί έπαιζα μπάλα. Αλλά έφτασα σπίτι στα τελευταίο τέταρτο. Τι, δεν έγραψε κάποια στιγμή ο Σταύρος.
0: Πολύ άγχος.
1: Ναι, ότι τα έχουν κάνει πάνω τους δηλαδή.
0: Ναι, έπαιζαν με την τελευταία ομάδα, αλλά ναι. Δεν. Το άγχος, άγχος.
1: Λέ, πραγματικά, πώς μπορεί να σε καταβάλει αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να σε καταβάλει, να σε
0: διαλύσει. Άμα όλη μόνο τη μέρα, κάθε μέρα το θέμα σου είναι αυτό και φτάνει η ώρα για να το πετύχεις.
1: Ναι, η σκέψη του να μην στραβώσει, να μην σου στραβώσει.
0: Ε. Ναι.
1: Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να...
0: Μετά από τόσα έλεγα... χρόνια.
1: Ναι, παίζεις με τον τελευταίο, τον υποβιβασμένο, θα μου πεις αδιάφορους, εντάξει, δεν έχει... Εκείνος δεν έχει τίποτα να χάσει. Και στην Αγγλία, okay, έχουμε δει τουλάχιστον ότι όλα τα χρόνια αυτά τα μάτς παίζονται. Κανένας δεν είναι αδιάφορος. Αλλά πραγματικά κάθομαι και. Δηλαδή μπήκα στο σπίτι τα τελευταία 10 λεπτά, συν τις καθυστερήσεις που ήταν 7-8, πόσο ήταν, κράτησε 10 και μισό. Ναι. Ένα 20 λεπτό. Αυτό ήταν ακριβώς. Όλοι τους στον μπάγκο, ένας χαμός εκεί, ο Χάιντσε. Καλά για τον Αρτέτα, εντάξει, okay. Αλλά είναι ωραίο. Βέβαια και εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρουν τελευταία αγωνιστική να το.
2: Η εικόνα πάντως, ρε παιδιά, του να κερδίζει ένα 0 η Άρσεναλ στο 90 και να είναι πίσω από το κέντρο και να έχει δώσει την μπάλα στην Μπέρνλι που είναι υποβιβασμένη.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
2: Είναι φοβερό. Δηλαδή, λες τώρα, δες μεγέθη ομάδων μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πόσο πιο βαριά γίνεται η μπάλα για αυτό που διακυβεύεται για την Άρσεναλ να φτάνει να παίζει αμυντικά στο φινάλε. Για να διατηρήσει το 1-0 με την Μπέρλι που έχει υποβιβαστεί. Δηλαδή, και που την είχαν την μπάλα στα πόδια, δεν ήξερα τι να την κάνουν τα παιδιά. Γυρνούσαν γύρω-γύρω και προσπαθούσαν κάρα γέμισμα. Μπάσκε.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα λίγο διαφορετικό αυτό με το Bournemouth City, γιατί και η Bournemouth έχει μεγάλο στόχο. Όπως και για το Chelsea Tottenham, όπου η Tottenham από ό,τι είδα θέλει ένα πόντο για να εξασφαλιστεί. Να μην έχει άγχος σε σχέση με τη West Ham, τελευταία αγωνιστική, ενώ η Chelsea τι διεκδικεί, προσπαθεί μπας και πλησιάσει 8η ή 7η θέση.
1: Έχει ένα βιντεάκι η Nova, η Chelsea, η οποία έχει 1, 2, 3, 4, στα τελευταία 5 παιχνίδια της, έχει 4 ήττες και 1 ισοπαλία με τη τέτοια και έχασε και το... Και έχασε και προχθές από την τέτοια, από την City. Έχει ένα βιντεάκι η Nova, το πρόμο βίντεο που κάνουν για τα παιχνίδια, το Chelsea Tottenham, και δείχνει μόνο μανούρες. Μόνο τάκλιν δυνατά, φασαρίες, βροξίματα, αντεκλήσεις και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι το πρόμο βίντεο της Nova για αυτό το μάτς το απόψινο, το βραδινό. Αυτό είναι το πρόμο.
2: 13 νίκες, 13 ήττες, 10 ισοπαλίες η Chelsea στη σεζόν.
1: Ναι.
2: Στην Premier. Η Tottenham έχει 9 νίκες σε 36 αγωνιστικές Premier League, 16 ήττες.
1: Ναι. Με αυτά και με αυτά δεν πιάσαμε το θέμα που ήθελα να πιάσουμε, αλλά το κάνουμε αύριο, γιατί τώρα θα χάσει την ουσία του, γιατί θα έχει και κουβέντα το ποιος ξερίζωσε το σύστημα, αν θέλει να το πιάσουμε αύριο. Το οποίο έχει αρκετή κουβέντα, αν το διαβάσατε. Και καλύτερα να έχουμε
0: τι μας κάνει σοφότερους σε κάτι.
1: Όχι. Εμάς,
0: εδώ έπρεπε οι ίδιοι οι αεξίδες που έδωσαν μια μάχη τα προηγούμενα χρόνια να αντιδράσουν.
1: Όχι, όχι. Εμάς δεν θα μας κάνει σοφότερους. Θα κάνει πολλούς όμως να αντιληφθούν την πραγματικότητα που ίσως δεν την αντιλαμβάνονται ποια είναι. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ναι, ας τα αφήσουμε για αύριο. Ας κρατήσουμε το ενδιαφέρον.
0: Και εδώ πάλι έρχεται το αποτέλεσμα να κρύψει όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αισθάνονται καλά για αυτά που είδαν την Κυριακή? Να καπελώνεται έτσι ποδοσφαιρική ομάδα?
1: Ποδοσφαιρική ομάδα, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, όλοι. Όλοι. Έγραψε ένας φίλος μου, αχ πρέπει να το βρω και να σας το διαβάσω. Ένας φίλος μου αέξης, ηρωνευόμενος από την Κρήτη, ηρωνευόμενος και λίγο την κατάσταση αυτή, έγραψε ένα ωραίο... Ένα πολύ ωραίο, σύνδεσε όλα τα γεγονότα και έγραψε ένα ωραίο κειμενάκι. Μόλις το βρω θα σας το διαβάσω.
0: Να μας το διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Να μας διαβάσει. Αλλά όταν το αποτέλεσμα είναι ok, όλα τα υπόλοιπα κρίνονται διαφορετικά σε σχέση και με αυτό που λέγαμε. Τώρα για το σύστημα που κέρδισε η ΑΕΚ. Εντάξει. Το σύστημα και η ΑΕΚ και όλοι οι υπόλοιποι το κέρδισαν το 16. Από εκεί μετά ο Ηλιόπουλος μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει. Άλλο από τα διεθνή, γιατί σιγά σιγά θα έχει ειδήσεις, τέλος ο κορδόν από τη Σεβίλη. Διευθυντής ποδοσφαίρου,
1: Ναι, διευθυντής ποδοσφαίρου. Ναι.
0: Ο Αλμέιδα σε ποια ομάδα πήγε?
2: Στη Μοντερέι. Μοντερέι. Στο Μεξικό.
1: Λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου.
0: Ναι.
1: Με ένα εισιτήριο, λέει, προχθές είδαμε ποδοσφαιρικό ντέρμπι, πολιτική ομιλία, παρουσίαση δίσκου, άσκηση Παρμενίωνα, επίδειξη WRC. Μόνο λέει στην ΑΕΚ αυτά.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις δει τη φωτογραφία που κυκλοφορεί από τότε και λέει στην επόμενη φιέστα και έχει μέσα ένα πλοίο, τη Σίτζετς. Να μπει με αυτό μες στο γήπεδο.
1: Παρουσίαση δίσκου, ρε φίλε. Παρουσία, το είχα ξεχάσει αυτό. Μου είχε διαφύγει ότι είχε και αυτό. Και παρουσίαση δίσκου, ναι. Πράγματι. Λοιπόν.
0: Πετυχημένος.
1: Εντάξει.
0: Και όπως λένε και άλλοι αξίδες, δίνουμε συνεχώς περιεχόμενο στα social. Συνεχώς. Ακατάπαυστα. Ποιος είναι ο Ράστοντερ που εξετάζει ο Παναθηναϊκός? Το Sky Sports.
2: Κοίτα εδώ τους μπαγάσες τι κάνανε. Ανέβηκε άρθρο που λέει έκτο μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Πορτογαλίας. Και είναι πολύ εύκολο να το διαβάσεις εκτός μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Πορτογαλίας.
1: Εκτός.
2: Ναι, και να το δώσει το κλικ. Το δώσαμε το κλικ εδώ. Πάρτε κι εσείς ένα.
1: Είδατε το βιντεάκι το
2: με τον Νεϊμάρ.
1: Με την ανακοίνωση του ονόματος του Νεϊμάρ. Την υπάρχει σωτηρία για τη Βραζιλία, βέβαια. Έτσι.
2: Γιατί ρε φίλε το λες αυτό? Εντάξει. Γιατί? Είναι ένας παίκτης ο οποίος με το στυλ παιχνιδιού του έκανε. Δηλαδή, μην το ισοπεδώνουμε και αυτό. Με το στυλ παιχνιδιού του έκανε πραγματικά αρκετό κόσμο. Τη γενιά που μεγάλωνε και έπαιζε αυτός ποδόσφαιρο στην Μπαρτσελόνα, στην Παρή, να αγαπήσει αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου, την τρίπλα, το φαντεζί, το βραζιλιάνικο στυλ. Ο κόσμος στην Βραζιλία το θεωρούσε όλα τα χρόνια ως τον ηγέτη της ομάδας, που πραγματικά και το 14 δηλαδή είναι πολύ άσχημος ο τρόπος που στο εντός έδρας Μουντιάλ χάνει το δικαίωμα να παίξει όσο μπορούσε να παίξει μέχρι το φινάλε αυτής της διοργάνωσης με τη χώρα του από τον τραυματισμό που δέχτηκε και από τον Ζουνίγκα, όπως το λέγανε τον Κολομβιανό. Και τώρα είναι μια τελευταία ευκαιρία να παίξει ένα Μουντιάλ, όπου πάλι λογικά θα βρεθούν στα γήπεδα αρκετοί Βραζιλιάνοι, επειδή είναι και κοντά τους σχετικά.
1: Είναι κατάντια για τη Βραζιλία να πανηγυρίζει με τέτοιο τρόπο την παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή. Είναι κατάντια για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Άποψή σου, άποψή μου,
2: Ναι,
1: 14 είπες, 26 έχουμε. Είναι κατάντια
2: τώρα είναι να
1: πανηγυρίζει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Η βραζιλιάνικη, πώς να το πω, κουλτούρα ποδοσφαιρική, να πανηγυρίζει γιατί ο Νεϊμάρ θα είναι στο Μουντιάλ. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν παίκτες. Δεν υπάρχουν παίκτες.
2: Ότι η Βραζιλία έχει μείνει πίσω είναι γεγονός, δεδομένο. Και γενικά
1: είναι και κακομαθημένοι περισσότεροι από αυτούς, πλέον. Είναι κακομαθημένοι περισσότεροι από αυτούς, γιατί τα λεφτά, είπαμε, έρχονται πάρα πολύ νωρίς. Η δυνατότητα διαχείρισης αυτής της κατάστασης δεν υφίσταται. Το επίπεδο μόρφωσης είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ δύσκολο διαχειριστούν όλο αυτό. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που έχει. Είναι και λίγο ως DNA τζόγκα μπονίτο. Δεν θα δώσω τα πάντα, ας πούμε, και την ψυχή μου.
2: Ναι.
1: Να παίξω, να το ευχαριστηθώ, να αυτού και τα λοιπά. Οκ, όλα καλά. Όχι όλοι. Έτσι, όχι όλοι βέβαια. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 80% των παικτών. Πλέον οι υπόλοιποι εξελίσσονται διαφορετικά. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Τι να το κάνω μόνο το ταλέντο. Τι να το κάνω. Το ταλέντο πλέον είναι κάποια άλλη εποχή. Εδώ θέλουμε σοβαρότητα, επαγγελματισμό, καλή νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα ποδοσφαιρική ή, αν μη τι άλλο, να προσεγγίσω και λίγο διαφορετικά. Όχι, να διατηρήσω την κουλτούρα μου, αλλά να προσεγγίσω και λίγο διαφορετικά την πραγματικότητα. Γι' αυτό έχει μείνει πίσω η Βραζιλία και είναι απογοητευτική. Βλέπεις ότι οι ποδοσφαιριστές της, ποιος είναι τώρα ο καλύτερος, ποιος είναι, ο Ραφίνια και ο Βινίσιους.
2: Εντάξει, αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν έχει
1: βλέπω
2: να κάνει
1: τον Έντρικ, με τον βλέπω τον Έντρικ. Βλέπω τον Έντρικ. Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με την Νέιμαρ.
2: Εσύ λες ότι είναι άλλη μια τέτοια, άλλο ένα δείγμα κατάντιας.
1: Όχι, σαφώς,
2: όχι ότι ο Νέιμαρ δηλαδή από μόνο του είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα που θα είναι στην αποστολή για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Okay.
1: Πρόβλημα να είναι. Πρόβλημα ήταν για τον εαυτό του και για αυτούς που ήταν και συμπαίκτες του κτλ. Όταν ήταν κανονικός ποδοσφαιριστής. Ήταν πρόβλημα γιατί η συμπεριφορά του ήταν τέτοια που δεν ήταν κανονικός ποδοσφαιριστής. Μετά την Μπαρτσέ. Ξαναλέω, μετά την Μπάρτσα όλα αυτά, όχι μέχρι την Μπάρτσα. Δηλαδή η απόφασή του. Το λέω καμιά φορά και μην μου λένε λες και είσαι Μπάρτσα. Ναι, ρε, πόσο έπαιξε στην Παρή. Μα στην Παρή έφτασε, έπαιξε με το ταλέντο του μέχρι ένα σημείο.
2: Νούμερα έχει λίγο επειδή... καλύτερα στην Παρή. Οκ, okay, γαλλικό πρωτάθλημα. Λίγο καλύτερα νούμερα σε γκολ assist σε λιγότερες εμφανίσεις. Καμιά δεκαπενταριά μάτς λιγότερα από ό,τι έπαιξε στην Βαρσελόνα, έπαιξε στην Παρή Ζερμέν. Εγώ αμφισβητώ το πόσο επαγγελματίας ήταν, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και από την περίοδο του που ήταν στην Μπαρσελόνα. Απλά ενδεχομένως μέχρι εκεί να έφτανε και το ταλέντο του. Δηλαδή το ταλέντο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τόσο ξεχωριστές περιπτώσεις, γιατί ήτανε του Νέιμαρ μια τέτοια, να έφτασε να παίξει σε αυτό το επίπεδο ακόμα και χωρίς να κάνει 100% επαγγελματική και ποδοσφαιρική ζωή, αλλά επειδή ακριβώς δεν έκανε αυτή τη ζωή, να μην μπορούσε να έχει μετά τη διάρκεια να παίξει σε αυτό το επίπεδο για τόσα πολλά χρόνια και ουσιαστικά να τελειώσει και την καριέρα του σε αυτό το επίπεδο, γιατί έφυγε νωρίτερα για να επιστρέψει στη Βραζιλία.
0: Λοιπόν, βλέπουμε παντού εξελίξεις διεθνώς, στο μπάσκετ.
2: Ο Ράστοντερ που ρώτησες πάντως για τον Παναθηναϊκό είναι πρωταθλητής Βελγίου με την Τούν φέτος.
0: Όχι Βελγίου.
2: Ελβετίας, sorry. Ναι. Με επιθετικός, κεντρικός επιθετικός, 24χρονος, το 1 γεννηθεί, στον Οκτώβριο γίνεται 25, 1,91 ύψος, με ρίζες, από ό,τι κατάλαβα, ναι, από τα Σκόπια, 37 παιχνίδια φέτος, 15 γκολ, 6 ασίστ. Mm-hmm. Σε 2,782 λεπτά.
0: Περιμένοντας και το Final Four Παρασκευής και Κυριακής, περίπου 8 με 10.000 Ολυμπιακοί, 3-4.000 Τούρκοι και οι Ισπανοί και οι δύο μαζί, Βαλένθια και Ρεάλ, 1.500, κάπου τόσο θα είναι.
1: Και οι λιγότεροι του Παναθηναϊκού πήραν εισιτήρια, τα κάνουν, θα πάνε.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ή θα τα πουλήσουν. Και πώς ελέγχεις την κατάσταση και αν είσαι αστυνομία μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε.
0: Μέχρι χθες δήλωναν οι κάτοχοι αυτό. Δήλωναν οι κάτοχοι ποια ομάδα υποστηρίζουν. Γι' αυτό βγήκαν οι αριθμοί.
1: Ναι, για να μπουν και στις ανάλογες θέσεις, χώρους κτλ. Έτσι. Mm-hmm.
0: Και λιγότεροι από όλους γύρω στους 500 ή τη Ρεάλ.
1: Θα λειτουργεί και το glass floor, πώς το λένε, θα λειτουργεί.
0: Γιατί όχι.
1: Λέω, πώς το έχουν κλειστεί τώρα, παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει.
2: Φαντάζεσαι και τους ηλεκτρονικούς πίνακες, ξέρω εγώ. Εκτός μπρίζας.
1: Όχι, ρε.
0: Το νερό κρύο.
1: Το νερό κρύο. Και άλλα πολλά. Αυτά ποτέ είναι τώρα, Παρασκευή και Κυριακή.
0: Παρασκευή, Κυριακή. Τώρα Παρασκευή είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, που είναι το πιο ενδιαφέρον. Ναι. Και το δεύτερο το Ρεάλ Βαλένθια. Και νομίζω ότι καταργήθηκε και το τρίτο και το μάτς για την τρίτη θέση. Δεν έχει νόημα.
1: Δεν έχει κανένα νόημα, δεν.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχει κανένα. Ποιος είναι φαβόρη? Άρα κάτσε, μέχρι την Παρασκευή έχουμε ακόμα, τα πούμε τότε.
0: Φαβορεί αυτή τη στιγμή στις στοιχηματικές,
1: Έλατε, όχι, σε σένα Ολυμπιακός. Εσένα θα ρωτούσα.
0: Ξέρω εγώ, νικητής του πρώτου ζευγαριού μάλλον είναι φαβορί.
1: Πώς το κάνεις αυτό και ξανά κάνω το λίγο.
0: Ναι, δεν γίνεται ξανά. Μάλλον ο νικητής του πρώτου ζευγαριού.
2: Φαβορεί Ολυμπιακός στην Ιντερβέντεν 2-20 για κατάκτηση. Mm-hmm. 4,5 Ρεάλ, 4,75 Φενέρ, 5 Βαλένθια.
0: Ναι. Και στα παιχνίδια, τα δύο.
2: 1,50 Ολυμπιακός, 1,85 Βαλένθια. Α, όχι, το Βαλένθια Ρεάλ είναι 1,85 και οι δύο.
0: Σώπα ρε.
2: Ναι.
0: 1,85.
2: Mm-hmm.
1: Τι 1,85 ρε. Απόλυτη ισορροπία δηλαδή.
2: 1,85 μήπως... Βαλένθια, 1,85 Ρεάλ.
0: Ναι, θα, δεν, εντάξει, οκ. Okay. Δείχνει το ότι δεν μπορούν να εκτιμήσουν φαβορί αυτή τη στιγμή. Αλλά και το Ολυμπιακός Φενέρ δεν νομίζω ότι είναι τόσο, τόσο πολύ. Φενέρ, πολύ σκληρή ομάδα, πάρα πολύ καλή άμυνα.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Ο Ολυμπιακός πάει εκεί χωρίς προβλήματα φέτος και με πολύ κόσμο. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, Βίκτορας Δέδες, κορυφαία εντεκάδα στη Νορβηγία, στη Β' Νορβηγία, 23 ετών, αριστερός μπακ, Στρομγκότσετ. Βίκτορας Δέδες.
1: Πρώτη φορά τον ακούω.
0: Ναι, ένας ακόμα, Έλληνας. Από μικρές ειδήσεις, ο Ρέλβας κάνει δηλώσεις. Αύριο μπορούμε να βγάλουμε καλύτερη δεκάδα πρωταθλήματος. Το επιχείρησα χθες μόνος μου με τον Ανέστη, θα μας πει και ο Γιάννης, και να πάμε και πιο πολύ απολογιστικά στο πρωτάθλημα, εκτός αν έχουμε ειδήσεις πολύ πολύ σημαντικές από τους μεγάλους, όπως είχαμε σήμερα στον Άρη με την τελική απόφαση.
2: Έτσι όπως κινείται το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό, πόσο...
0: Στόχος τους είναι μέχρι την Παρασκευή να τελειώνει ο Μπενίδηθ και να έχουν...
2: Πόσος καιρός να περάσει ακόμα, ναι. Και αυτό είναι έτσι... Θέμα συζήτησης και οπτικής βασικά, εντάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός σε προηγούμενη περίπτωση που τελείωνε τη χρονιά με έναν προπονητή, ο Βιτόρια ήτανε, για τον οποίο δεν ήταν τόσο σίγουροι στον Παναθηναϊκό ότι πρέπει να τον κρατήσουν και τον κράτησαν, πήγανε γρήγορα σε αλλαγή προπονητή με το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Τώρα που πάλι το κλίμα ήταν παρόμοιο με τον Μπενίτεθ, πήγανε σε αλλαγή, μπορεί και για να γλιτώσουν αυτό το οποίο συνέβη με τον Βιτόρια.
0: Δύσκολη απόφαση, κρίσιμη απόφαση, η πιο κρίσιμη από όλες. Ο προπονητής. Θα δούμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, 6 ώρα ΠΑΟΚ 21 στούντιο στο YouTube, στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24, με ό,τι παοξίδικο έχουμε. Και το βράδυ τα αγγλικά παιχνίδια. Εδώ θα είμαστε φυσικά αύριο και πάλι στις 3 ραδιοφωνικά με Football Factory. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλό απόγευμα.
1: Yes.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. 107 χρόνια μνήμης, 107 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έχει θεσπιστεί ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του Πόντου. Ήταν 19 Μαΐου του 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ, και σε καμία περίπτωση Ατατούρκ για μας τους Έλληνες, αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα, ξεκινώντας την σκληρότερη φάση της συστηματικής εξόντωσης 353.000 τουλάχιστον Ελλήνων του Πόντου μέσω σφαγών, εξοριών, ταγμάτων εργασίας. Λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες. Λίγο πολύ η Θεσσαλονίκη, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πόλη η οποία είναι συνυφασμένη με το ποντιακό στοιχείο, όπως και με το μικρασιάτικο στοιχείο. Επομένως, λίγο πολύ έχουμε ακούσει ιστορίες από παππούδες, από γιαγιάδες, από συγγενείς, από φίλους. Μέρα μνήμης, μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε με τίποτα η σημερινή. Δυστυχώς, κάπως αργά το θεσπίστηκε το επίσημα το ψήφισμα στη Βουλή των Ελλήνων, το 1994 μόλις. Μέρα μνήμης η σημερινή. Φυσικά, έχουμε μεγάλες εκδηλώσεις στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, από την Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Θα ξεκινήσουν και θα καταλήξουν φυσικά με μέτωπο πορείας και προς το τουρκικό προξενείο που βρίσκεται στην Οδό Αγίου Δημητρίου. Οι Τούρκοι ακόμα και σήμερα δεν αναγνωρίζουν την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θεωρούν ότι οι ίδιοι δηλώνουν, μάλλον και επισήμως, όχι απλά θεωρούν, ότι δεν υπήρξε γενοκτονία ποτέ, δεν τελέστηκε ποτέ, και ότι όλες αυτές οι χιλιάδες των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, έχασαν τη ζωή τους λόγω ακραίων συνθήκων. Νομίζω ότι τα σχόλια είναι περιττά. Να σας πω ότι χθες υπήρξε μια μαγική εκδήλωση στον Δήμο Καλαμαριάς. 10 λίρες για 353.000 ψυχές. 10 λίρες έπαιξαν μουσική, έπαιξαν ποντιακή μουσική σε μια πολύ συγκλονιστική εκδήλωση μνήμης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στις 9 η ώρα στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, σε μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Σήμερα στις 7.30 έχουμε την καθιερωμένη λαμπαδιδρομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Καλαμαριάς, κατεξοχήν ποντιακή περιοχή, η περιοχή της Καλαμαριάς. Ενώ φυσικά θα έχουμε την κεντρική εκδήλωση, η οποία θα ξεκινήσει από τις 6.30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, από την Πανποντιακή Ομοσπονδία. Ο Σάββας Καλεντερίδης θα είναι ο βασικός ομιλητής της εκδήλωσης αυτής, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί πορεία προς το τουρκικό προξενείο, όπως σας προανέφερα. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η μέρα και η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά, και θα πάμε έτσι να αποτίσουμε έναν φόρο τιμής στον ποντιακό ελληνισμό, για να μεταφερθούμε μέχρι ένα κατεξοχήν ποντιακό χωριό της πόλης μας, ένα ποντιακό χωριό του Δήμου Θερμαϊκού. Να πάμε μέχρι το μεσημέρι για να μιλήσουμε, να θυμηθούμε ιστορίες. Το μεσημέρι, το οποίο ως επιτοπλίστων αποτελείται από πόντιους, από ανθρώπους οι οποίοι είναι οι απόγονοι των ποντίων που ξεριζώθηκαν. Πάμε λοιπόν να αποτίσουμε έναν φόρο τιμής μουσικό στον ποντιακό ελληνισμό, και όταν θα επιστρέψουμε στην παρέα μας θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας μεσημερίου, ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος, για να μιλήσουμε για τον ποντιακό ελληνισμό, τη μνήμη του οποίου τιμάμε σήμερα.

0: Ημέρα μνήμης η σημερινή, ημέρα μνήμης της 353.000 τουλάχιστον ψυχές των Ελλήνων του Πόντου που σφαγιάστηκαν και όπως σας υποσχέθηκα λίγο πριν, θα πάμε σε ένα από τα χωριά του ευρύτερου πολυοδομικού συγκροτήματος της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης που χτυπά πολύ έντονα η καρδιά του Πόντου γιατί η πλειοψηφία του πληθυσμού του προέρχεται από απογόνους προσφύγων του Πόντου που ξεριζώθηκαν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που αγαπά πάρα πολύ τον τόπο του, που προάγει και παράγει ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο εκεί στο μεσημέρι, στον Δήμο Θερμαϊκού, και έχω την χαρά και την τιμή να είναι και ένα αγαπημένο μου δικό μου πρόσωπο, ένα αγαπημένο συγγενικό πρόσωπο. Ωστόσο, προάγει ένα πραγματικά σημαντικό έργο. Έχει δημιουργήσει, έχει δώσει νέα πνοή στην πλατεία του χωριού του, στο μεσημέρι, αλλά η σημερινή αφορμή της συζήτησης δεν είναι μόνο το υπέροχο έργο που κάνει, αλλά το να αποτίσουμε μαζί έναν φόρο τιμής στις 353.000 ψυχές των Ελλήνων του Πόντου που σφαγιάστηκαν τόσο άδικα από τον Μουσταφά Κεμάλ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Μεσημερίου, ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλωσορίσατε στον αέρα της πόλης και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Σας καλωσορίζω εσάς και τους ακροατές σας και να είστε καλά που μου πήρατε τηλέφωνο να μιλήσουμε για τις 19 του μήνα που είναι η μέρα μνήμη για τον ποντιακό πληθυσμό. Να πω λοιπόν περιληπτικά ότι είναι μια μέρα που στο χωριό μας τιμάμε αυτή τη μέρα. Δυστυχώς φέτος έχω μια διαφορά μιας μέρας που γιορτάζει η εκκλησία του χωριού μας, η παλιά η εκκλησία που κάνανε οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, Κωνσταντίνου και Ελένης. Και αντί να γίνουν σήμερα κάποιες εκδηλώσεις, θα γίνουν αύριο στην εκκλησία, αύριο το απόγευμα.
0: Να πούμε βέβαια, κύριε Σιδηρόπουλε, ότι η εκκλησία αυτή έχει φτιαχτεί από τους Έλληνες του Πόντου. Τη φτιάξαν οι Έλληνες του Πόντου, οι πρόσφυγες.
1: Αυτοί που γυρίσανε τότε που φύγανε εκείνα τα χρόνια, με το που εγκαταστάθηκαν εδώ, ήταν η πρώτη εκκλησία που κάνανε για το χωριό μας, που είναι λίγο έξω από το χωριό.
0: Τι σημαίνει για εσάς η μέρα αυτή, και θα πάμε και στις όμορφες εκδηλώσεις που έχετε αύριο, που είναι διπλή η μνήμη, και η μνήμη της εορτής του Κωνσταντίνου και Ελένη και φυσικά η μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά τι σημαίνει για εσάς η μέρα αυτή, η 19η του Μάη?
1: Είναι μια μέρα που κάθε χρόνο την τιμούμε αυτή τη μέρα, είναι η μέρα που σκεφτόμαστε αυτά που γίναν το 22 τότε, το κυνήγι που φάγανε οι δικοί μας ανθρώποι, δηλαδή οι παππούδες μας, οι παταράδες μας. Και δεν την ξεχνάμε ποτέ, έτσι.
0: Ξέρετε, στο μεσημέρι υπήρξαν και εν ζωή μέχρι πριν από λίγα χρόνια άνθρωποι που ζήσανε, που βίωσαν την αγριότητα του Μουσταφά Κεμάλ. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας έτσι κάποια ιστορία από κάποιον γέροντα, κάποια γερόντισσα που σας είναι πιο έντονα χαραγμένη στο μυαλό?
1: Πριν από την Κυριακή που μας πέρασε, ένα παλικάρι από το χωριό μας παρουσίασε, έγινε ένα ντοκιμαντέρ, κατέβηκε όλο το χωριό σχεδόν κάτω στο σχολείο εκεί πέρα, σε μια αίθουσα που έχουμε εκεί πέρα, και παρουσιάστηκαν αυτά τα γεγονότα. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι γλιτώσανε και ήρθανε, είχαμε γύρω στα 4-5 άτομα, ήταν συγκεκριμένα από το χωριό μας. Μιλήσαν αυτά και θυμηθήκαμε, δηλαδή δάκρυσε όλο το χωριό, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που γλιτώσαν από τα γεγονότα και ήρθαν εδώ πέρα. Ήταν την Κυριακή που μας πέρασε, έγινε αυτή η παρουσίαση. Αυτά τα κάνουμε τακτικά να θυμάνται και οι καινούργοι τι περάσαν οι παλιοί και να μην τα ξεχνάμε.
0: Να μην ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντική η λέξη αυτή. Έχετε λοιπόν πολύ όμορφες εκδηλώσεις στο χωριό σας, στο μεσημέρι, που ανήκει στον Δήμο Θερμαϊκού. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για το τι θα πραγματοποιηθεί αύριο, που γιορτάζει και η εκκλησία του χωριού, που να πούμε για μία ακόμα φορά ότι είναι η εκκλησία που έφτιαξαν με το που ήρθαν εδώ οι Έλληνες του Πόντου.
1: Αύριο λοιπόν το απόγευμα, παραμονή, θα γίνει η περιφορά της εικόνας φυσικά, και μετά την περιφορά της εικόνας θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στο χώρο της εκκλησίας. Θα χορέψουν τα παιδάκια του Συλλόγου του Πολιτιστικού, ποντιακούς χορούς. Και έχουμε κάποιες εκδηλώσεις διάφορες, δηλαδή κάποια 2-3 σωματεία που έχουμε που ασχολούνται με την υγεία των. Θα γίνουν τέλος πάντων κάμποσα πράγματα. Θα δει ο κόσμος αρκετά πράγματα αύριο εκεί πέρα.
0: Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η αφορμή για να επισκεφτεί το χωριό σας και να επισκεφτεί γενικότερα και το Δήμο Θερμαϊκού, όπου νομίζω ότι είναι από τους ομορφότερους δήμους που έχουμε στο ευρύτερο πολυοδομικό συγκρότημα της πόλης μας. Βρέχετε από θάλασσα, έχετε γύρω-γύρω θάλασσα, έχετε πολύ έντονο στο χωριό σας το ποντιακό στοιχείο, όπως λέγαμε και λίγο πριν. Κάνετε και πολύ όμορφες δράσεις, έχετε κάνει μια πολύ όμορφη ανάπλαση στην πλατεία του χωριού. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος λοιπόν που θα προσκαλούσατε τον κόσμο που μας ακούει αύριο στο μεσημέρι?
1: Ο κυριότερος λόγος είναι κάποιοι που πιστεύω όλοι επισκεφθήκαν το χωριό μας, γιατί είναι και πέρασμα για τον ποταμό, για την παραλία της Επανομής, που πάνε χιλιάδες άτομα Θεσσαλονικής. Να έρθουν από κοντά, να μας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουμε σαν ανθρώπους, να μιλήσουμε, να δουν τα πεπρωμένα του χωριού, το τι κάνουμε για το χωριό. Καλά είναι λοιπόν να μας επισκεφθούν.
0: Ναι, νομίζω κάνετε πολύ όμορφα πράγματα και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το πούμε τώρα. Τότε τηρείτε και άλλα ποντιακά έθιμα, όπως για παράδειγμα τις αυγομαχίες που γίνονται στο χωριό σας και απονέμονται και τρόπαια. Ένα έθιμο που επίσης μας έρχεται από την περιοχή του Πόντου.
1: Την Πέμπτη κατά τις 12 εδώ στο κάποιο καφενείο του χωριού που έχουμε εδώ θα γίνουν αυγομαχίες. Κάνουμε κάθε χρόνο. Κάποιοι οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν ποτέ, καλά είναι να μας επισκεφτούν, να δουν και τις αυγομαχίες. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε πολλά πράγματα για το χωριό μας. Αυτά.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε. Ραντεβού λοιπόν στο μεσημέρι.
1: Ναι. Καλά είναι να έρθει ο κόσμος εδώ πέρα, να δει τι κάνουμε εδώ πέρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου πήρες τηλέφωνο, είπαμε μερικά πράγματα για το χωριό. Και περιμένουμε τον κόσμο να μας έρθει.
0: Θα είμαστε εκεί, ιδίως αύριο που γιορτάζει το χωριό και θα γίνουν και εκδηλώσεις για τη μέρα μνήμη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν.
0: Θα είμαστε εκεί, γεια σας.
1: Να είστε καλά μας.
0: Έτσι λοιπόν, γιατί τιμούμε την ημέρα αυτή, Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης, ακούτε φυσικά από κάτω, δεν θα μπορούσαν να λείπουν σήμερα από τις μουσικές μας επιλογές. Να αφήσουμε λίγο να μιλήσει η λύρα, η ποντιακή, και επανερχόμαστε με την καλή συνάδελφο τη Δήμητρα Καρβουνίδου για να δούμε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα στην πόλη μας, που είναι αφιερωμένες στις 353.000 ψυχές των Ελλήνων του Πόντου που σφαγιάστηκαν από τον Μουσταφά Κεμάλ.

0: Η μέρα μνήμης η σημερινή και δεν θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα να τιμήσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο τους 353.000 Έλληνες και Ελληνίδες του Πόντου που σφαγιάστηκαν από τον Μουσταφά Κεμάλ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια αγαπημένη φίλη, μια εξαιρετική συνάδελφο και ποντία φυσικά. Για να σας ενημερώσουμε για όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην πόλη μας και να σας δώσουμε έτσι λίγο και το κλίμα. Δήμητρα Καρβουνίδου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δήμητρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι και σήμερα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια ερώτηση. Αν και είσαι εξαιρετική δημοσιογράφος και πάντα εκμεύεις εξαιρετικές απαντήσεις, τέτοιες εξαιρετικές ερωτήσεις. Τι σημαίνει για σένα η μέρα αυτή, όχι ως δημοσιογράφος, ως Δήμητρα Καρβουνίδου, ως ποντία τέταρτης γενιάς?
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί εγώ θυμάμαι την γιαγιά μου, Πόντι, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά οι γονείς της, οι παππούδες της ήρθανε από τον Πόντο. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά με τον αδερφό μου να μας λέει παραμύθια και την παρακαλούσαμε να μας πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου, όσο από τα συνηθισμένα. Και τη θυμάμαι να λέει ιστοριούλες, έτσι με ωραία λογάκια βέβαια, όχι να τρομάξουν δύο μικρά παιδιά. Και την έβλεπα να κλαίει. Ναι, και λέμε, γιατί κλαίς ρε γιαγιά? Εντάξει, μια ιστορία μας λες, με την αφέλεια και το θράσος που είχα εγώ μικρή. Αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα το λόγο που έκλαιγε. Κατάλαβα ότι δεν ήταν μια απλή ιστορία που έβγαζε από το μυαλό της, αλλά όλα αυτά που της έλεγαν μεγαλώνοντας, που είχαν ζήσει οι γονείς της, οι παππούδες της. Οπότε λίγο αργότερα κατάλαβα ακριβώς το τι πέρασε η οικογένειά μου, άμα θέλει.
0: Η οικογένειά σου,
1: έστω
0: φυσικά
1: και μακρινή, ναι.
0: Φυσικά. Οι δικοί μας άνθρωποι, και νομίζω ότι όλο αυτό ακριβώς έτσι μας έχει περάσει στο DNA. Οι δικοί μου πρόγονοι, αν και είδου μικρασιάτες, μικρασιατικής καταγωγής από την Προύσα, νομίζω ότι είναι η οικογένειά μας.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια.
0: Η οικογένειά είναι μας, εντάξει, αυτό που έζησε η οικογένειά μας.
1: Ακριβώς. Ήτανε, εγώ δεν τους πρόλαβα ζωντανούς, ούτε τους παππούδες της μαμάς μου, αλλά ήταν στην ουσία οι γονείς της γιαγιάς μου, οπότε ήταν άμεσο όλο αυτό. Ο παππούς μου συγχωρέθηκε βέβαια πολύ νωρίς, αλλά ήρθε πολύ μικρός, ήταν 2 χρονών όταν έγιναν όλα αυτά. Οπότε τα έζησε, δεν ξέρω τι θυμότανε. Αλλά τα έχει ζήσει και ο παππούς μου.
0: Βέβαια, ακόμα και σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι καταγράφονται στην μνήμη. Έτσι κι αλλιώς είναι καταγεγραμμένα στην ψυχή και στην καρδιά.
1: Σκληρά πράγματα σίγουρα θα καταγράφονται. Και ώρες περπατήματος και ανθρώπους που δεν ξαναβλέπεις ποτέ, που μπορεί να τους σκοτώνουν μπροστά στα μάτια σου.
0: Από τις ιστορίες που έχεις ακούσει, που σου έχουν μεταφέρει, θα ήθελα έτσι να μοιραστείς και εσύ μία μαζί μας από τις πιο συγκλονιστικές από αυτές που σε έχουν συγκλονίσει.
1: Κοίτα, αυτό που θυμάμαι να μου λέει η γιαγιά μου είναι ότι περπατούσαν για ατελείωτες ώρες στα βουνά, τα χιονισμένα βουνά, γιατί είναι μεν Μάιος, αλλά τότε είχε κρύο, να πηγαίνουν από την Ρωσία για να φτάσουν στην Ελλάδα περπατώντας το περισσότερο διάστημα. Yeah. Άνθρωποι να σφαγιάζονται από τους Τούρκους που ήταν κρυμμένοι στα βουνά, ακριβώς για να μην μπορέσει κάποιος Έλληνας να διαφύγει. Οι συγγενείς, ας πούμε, ο αδερφός της προγιαγιάς μου σφαγιάστηκε μπροστά στα μάτια τους από Τούρκους. Το χιόνι να είναι βαμμένο να έχει γίνει κόκκινο, που σημαίνει ότι είχε πλημμυρίσει από το αίμα ανθρώπων. Ήταν όλα αυτά τα δύσκολα. Και φυσικά οι δυσκολίες μετά στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν με ανοιχτές σε αγκάλιση οι Έλληνες που βρίσκονταν εδώ.
0: Αυτό δυστυχώς ισχύει. Δυστυχώς ακουγόταν λέξεις όπως τουρκόσπορη.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να το θυμόμαστε ότι υπήρξε αυτή η σκληρότητα των Ελλήνων που διέμεναν στον ελλαδικό χώρο απέναντι στους Έλληνες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, που ήρθαν πρόσφυγες και κυνηγημένοι από τον Μουσταφά Κεμάλ και φυσικά...
1: Και για πολλά χρόνια ακόμα, δηλαδή παρόλο που εμένα η γιαγιά μου γεννήθηκε το 1929 σε ένα χωριό της Φλόρινας, όταν ήρθε εδώ υπήρχε αυτό το ότι είστε τουρκόσποροι όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: το χωριό δεν το είχαν τόσο γιατί είχε γίνει, ήταν τουρκικό χωριό με έναν Τούρκ, είχε γίνει ανταλλαγή με τους στρατιώτες ακόμα, οπότε ήταν πιο ομαλά τα πράγματα. Υπήρχε. Αλλά στις μεγάλες πόλεις ήταν το δύσκολο.
0: Υπήρχε. Και δυστυχώς η Τουρκία ακόμα και σήμερα όχι μόνο δεν αναγνωρίζει επισήμως, όχι ούτε επισήμως, ούτε επίσημα φυσικά, την σφαγή, την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά πολλές φορές είναι και προκλητική η συμπεριφορά της.
1: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι ούτε τον Αρμενίων αναγνωρίζει,
0: όχι,
1: ούτε την μικρασιατική καταστροφή.
0: Όχι, εκεί έγινε μια συγκέντρωση,
1: ναι,
0: ένας
1: ναι.
0: Συνωστισμός.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Φυσικά το λέμε με πολύ πικρό black humor, έτσι,
1: ναι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Και ηρωνία.
0: Και ηρωνία αρκετή.
1: Δεν τραπώ να πω.
0: Αρκετή. Ναι. Εσύ έλειπες βέβαια και από εκείνη την εκδρομή που κάναμε στην SEM, για ευχάριστους λόγους, αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα γάμο εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, είχαμε γάμο.
0: Οπότε δεν έζησες αυτό που ζήσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, την σύλληψη ουσιαστικά του αγαπητού συναδέρφου του Νίκου του Ασλανίδη από τις τουρκικές αρχές, όταν πήγαμε ως Ένωση Συντακτών να συναντήσουμε τον Πατριάρχη, και αυτό έγινε γιατί οι Τούρκοι τον θεώρησαν επικίνδυνο για τα υπέροχα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο εξαιρετικός αυτός συνάδελφος που έχουμε, για τον Τοπάλ Οσμάν μεταξύ άλλων, έναν εκ των χειροτέρων σφαγιών των Ελλήνων του Πόντου, ο οποίος μάλιστα στο ντοκιμαντέρ του αγαπημένου συναδελφού του Νίκου υπήρχε και υπερηβόητη ορχήστρα, γιατί ο Τοπάλ Οσμάν ήταν τόσο πολεμοχαρής, ο οποίος είχε βάλει μια ορχήστρα να παίζει μουσική, γιατί ο ίδιος διασκέδαζε να σκοτώνει και να σφαγιάζει τους Έλληνες του Πόντου, ένας εξ αυτών των ανθρώπων που σκότωσε στο τέλος, τους υποχρέωνε φυσικά να το κάνουν. Μίλησε στην κάμερά του και αυτό το ντοκιμαντέρ θεωρήθηκε πρόκληση από την γειτονική μας χώρα.
1: Ναι. Ήταν φαντάζομαι φρικτά αυτά που ζήσατε και τρομακτικά. Γιατί το να συλλαμβάνεις γι' αυτό το λόγο 100 χρόνια μετά και παραπάνω έναν δημοσιογράφο που κάνει στην ουσία τη δουλειά του απλά.
0: Και εξαιρετικά τη δουλειά του την κάνει ο Νίκος.
1: Ναι. Ναι. Τον είχα καθηγητή να πω και ήταν εκεί από τους καλύτερους.
0: Είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος που έχουμε. Συνελήφθη, οι Τούρκοι τον οδηγούσαν στην ενδοχώρα και τελικά πετράπη τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση της πρεσβείας μας ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Το ζήσαμε αυτό το 2025. Το ζήσαμε αυτό, να συλλαμβάνεται ένας Έλληνας δημοσιογράφος απλά και μόνο γιατί έβγαλε την αλήθεια για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, αυτό καλό είναι να το γνωρίζουμε, καλό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η στάση της γειτονικής μας χώρας απέναντι στην γενοκτονία, την πεπραγμένη γενοκτονία.
1: Και δεν ήταν κάτι θυμμένο, δηλαδή ήταν τα αληθινά γεγονότα που έχουν γίνει και είναι και καταγεγραμμένα από βιβλία όχι μόνο Ελλήνων υποντίων, είναι υπό διεθνή συγγραφή όλα αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι τα βγάζουμε και οι Έλληνες στο μυαλό μας.
0: Όχι,
1: ούτε. Που οι Τούρκοι μόνο γι' αυτό δεν μας έχουν κατηγορεί.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, πραγματικά. Έχουμε εκδηλώσεις μνήμης σήμερα και έχεις όλο το ρεπορτάζ για τις εκδηλώσεις μνήμης, έτσι για να πούμε στον κόσμο που μας ακούει που μπορεί να πάει για να τιμήσει την μνήμη των Ελλήνων του Πόντου.
1: Βεβαίως, σε μία ώρα από τώρα στις 18:30 είναι η κεντρική εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην πλατεία Άγια Σοφίας, εκεί στο μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού που υπάρχει. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συγγραφέας ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατάσταση Στεφάνων από τους πολιτικούς, τους φορείς γενικά της πόλης και μετά θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο.
0: Με την επίδοση φυσικά του κλασικού ψηφίσματος,
1: ναι.
0: Που ζητάνε το αυτονόητο να αναγνωρίσουν, να πούν και ένα συγγνώμη, δείχνοντας ότι αφήνουν τα πράγματα στο παρελθόν.
1: Ναι. Να πω την άποψη μου, δεν νομίζω να έρθει αυτή η συγγνώμη. Ποτέ. Δηλαδή θα έχει έρθει τόσα χρόνια, ναι. Μετά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί υπήρχε μία εκδήλωση από το 50ο Δημοτικό Σχολείο στην πλατεία Αναργύρων, στην Άνω Πόλη, που έγινε σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα και οι μαθητές και μικροί και μεγάλοι όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση τίμησαν αυτήν την ημέρα.
0: Βέβαια, γιατί είναι και τα μικρά παιδιά τιμούν. Νομίζω ότι έχει περάσει τόσο πολύ στο DNA και στη μνήμη μας που μικρή μεγάλη τιμούμε τη μέρα αυτή.
1: Ναι, εννοείται. Δεν ξέρω αν τα νέα παιδιά έχουν τόσο άμεση επαφή, δηλαδή να είναι οι κοντινοί τους συγγενείς, αλλά σίγουρα έχουν ακούσει, έχουν δει κάτι.
0: Τιμούνε.
1: Τιμούνε και εγώ. Βέβαια να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι και στα βιβλία μας δεν γράφει αναλυτικά το τι έχει γίνει στα βιβλία της ιστορίας μας, που θα έπρεπε αν με ρωτάτε, γιατί είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι

0: δεν το είχατε κάνει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που συνδέσαμε.
0: Να προσθέσω και για μια ακόμα εκδήλωση στην Καλαμαριά, κατεξοχήν περιοχή Φιλικία Ποντίων. Υπάρχει στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί μια λάμπα διδρομία μνήμης, την οποία συνδιοργανώνουν η Αδελφότητα Κρομνέων της Καλαμαριάς και η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα
0: κάνουμε όμορφες
1: συζητήσεις. Ή στο επανειδήν, θα πω φυσικά.
0: Για κάτι ευχάριστο.
1: Για κάτι ευχάριστο. Και να πω την επόμενη εκδρομή που ετοιμάζει η Ένωση Συντακτών, που την έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Και θα έχουμε να σας δώσουμε και ωραίο υλικό, γιατί πάντα σε αυτές τις εκδρομές του Μορφωτικού μαθαίνουμε πράγματα. Πιστεύω δεν θα κινδυνεύσουμε, γιατί θα πάμε στην Αμιλιανή.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα είμαστε
1: ασφαλείς. Δήμητρα Καρβουνίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Flash 99,4. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να υποδεχτώ με κανένα άλλο τραγούδι την επόμενη κυρία που φιλοξενούμε εδώ στον αέρα της πόλης και είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό. Γιατί είναι μια Ελληνίδα πάρα πολύ όμορφη, μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα που μας κάνει και εμάς τις άλλες γυναίκες όμορφες. Είναι επιχειρηματίας, είναι πολύ πετυχημένη σχεδιάστρια μόδας, διότι πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα μας έντυνε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα λοιπόν πάει ένα βήμα παραπάνω. Τι κάνει? Τώρα λοιπόν φροντίζει και για την εμφάνισή μας, διότι ήταν είναι μάλλον μια πάρα πολύ πετυχημένη fashion designer. Έχει το δικό της υπέροχο brand, το Cacao Fashion. Είναι μια γυναίκα η οποία μέσα από τα social έχει χτίσει πολύ στενή προσωπική επαφή με το κοινό της. Οι γυναίκες την λατρεύουμε γιατί στέλνει μηνύματα ενδυνάμωσης για όλες εμάς. Και εδώ και περίπου ένα χρόνο, νομίζω ούτε καν συμπληρωμένο ένα χρόνο, μαζί με τον σύζυγό της, είναι η συνιδρύτρια και η συνιδιοκτήτρια μιας premium σειράς καλλιτικών που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και η οποία, ξέρετε, μας βάζει σε μια διαδικασία να μάθουμε και να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα για μας, γιατί είναι μια πολύ πολύ εξελιγμένη premium σειρά. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για το πώς πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και για προηγμένα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζαμε, όπως τα εξωσώματα. Χρησιμοποιούσε επιτοπλίστων φυσικά συστατικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάθαμε περισσότερα για την ιασυναμίδη, το τι κάνει η ουρία, τι κάνει η λεκυθίνη. Και ξέρετε, το πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα σε ένα μόλις χρόνο η κυρία αυτή κατάφερε και έχει λάβει 2 νίκες στα διάσημα βραβεία, στα Prix de Porte και στα Aesthetics Awards. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μικρό θαύμα για μια εταιρεία η οποία μετράει μόλις έναν χρόνο ζωής. Αναφέρομαι φυσικά στην Amoa Skin που είχε και ένα εξαιρετικό event εδώ στην έκθεση ομορφιάς της Θεσσαλονίκης και αναφέρομαι στην κυρία Λε Τελεβίζου, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Λέτα, καλώς όρισες στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα σας. Τι όμορφα λόγια είναι αυτά που ακούω.
0: Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Και να πούμε ότι είσαι συνιδρύτρια της εταιρείας μαζί με τον σύζυγό σου, τον Δανίλη Δανιλίδη, και είσαι και μανούλα, έχεις ένα υπέροχο κοριτσάκι που το γνώρισα στο event το υπέροχο που κάνατε και...
1: Και ένα μεγαλύτερο γιο που δεν ήταν εκεί, δεν μπόρεσε να έρθει για... λόγω των εξετάσεων τώρα. Έχω και μεγαλύτερο γιο από τη μικρούλα που είδες, 17 χρονών σχεδόν ο γιος μου.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό. Πώς καταφέρνεις και τα συνδυάζεις? Μανούλα, fashion designer.
1: Αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα και θέλω να κάνω τα πάντα. Και ενδυματολογικά και τώρα με το cosmetic που μετράμε πολύ λίγο καιρό, η αλήθεια είναι ένα χρόνο, είναι σε ισχύ η εταιρεία. Έχουμε πάρει ήδη 9 βραβεία.
0: Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και θέλω να σε ρωτήσω πώς το κατάφερες σε μια εταιρεία η οποία είναι ευρέφος όσον αφορά στην ηλικία της να λάβει 9 τόσο σημαντικές διακρίσεις.
1: Εγώ θα σου πω ότι μιλάμε για τίμια προϊόντα, εκεί θα στοχεύσω και θα πω. Μιλάμε για αληθινά προϊόντα που πραγματικά τα έχουμε δώσει όλα σε αυτές τις φόρμουλες. Και όταν κατεβήκανε σε αυτούς τους διαγωνισμούς και οι ειδικοί έκαναν όλη αυτή την ανάλυση των προϊόντων, τα στέψανε με χρυσά βραβεία και έχουμε και άλλη μια απονομή τώρα στις 9 έκτου, τα εξωσώματα και την κρέμα λεμού, δύο από τις καινούργιες μας φόρμουλες.
0: Εξαιρετικά. Και θα σε ρωτήσω και για τα εξωσώματα, γιατί έχω απορίες προς αυτό. Αλλά πες μου, συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Όταν τα προϊόντα είναι αληθινά, είναι σωστά, είναι τίμια, βασικά, Σοφία μου, να σου πω ότι ο κόσμος πλέον είναι γνώστης. Δεν είναι όπως παλιά που μπορεί να έδινες μια κρέμα ή ένα ρούχο και ο κόσμος να μην γνώριζε. Τώρα, λόγω των social και γενικά, ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενημερωμένος. Ξέρει δηλαδή να ξεχωρίζει και ο ίδιος το καλό προϊόν, το δεύτερο προϊόν κτλ. Κτλ. Οπότε... για μένα είναι πολύ σημαντικό σε μια κοινωνία η οποία πλέον γνωρίζει τα πάντα και η διάκριση και το πώς μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και ειδικά βασικά η Θεσσαλονίκη, η οποία γνώριζε τόσο πολύ την Amoa Skin. Ερχόντουσαν δηλαδή και μου λέγανε θέλω αυτό το προϊόν, θέλω την αντιλιακή με το μετάξι, θέλω τα εξωσώματα. Ήταν όλοι τόσο ενημερωμένοι Τι αγκαλιά ήταν αυτή, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Ήταν και μια πολύ όμορφη γιορτή αυτή που κάνατε, να το πούμε και αυτό την Κυριακή, μια πολύ όμορφη γιορτή που έγινε,
1: ναι,
0: που ήμασταν και εμείς εκεί με μουσική, με πάρα πολύ όμορφα δωράκια από την εταιρεία, τα οποία τα έχω λατρέψει τα προϊόντα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και τα λάτρευα. Γνώρισα και προϊόντα που δεν γνώριζα.
1: Πες μου πώς σου φάνηκε αυτό το luxury άρωμα, γιατί εμείς ένα άρωμα έχουμε βγάλει, το οποίο είναι ένα απίστευτο καινούργιο άρωμα, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, ότι ως Σταυρίνα λατρεύω τα αρώματα και είμαι δύσκολη. Το λάτρεψα,
1: ναι,
0: το λάτρεψα, ναι, και πρέπει να σου πω ότι το φόρεσα και μπαίνει μέσα ο σύζυγός μου και λέει τι τέλειο άρωμα είναι αυτό.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να το βάλει και ο σύζυγος, γιατί είναι unisex, έτσι.
0: Είναι όμως τόσο ιδιαίτερο, τόσο σαγηνευτικό ταυτόχρονα, τόσο μυστηριακό. Είναι μοναδικό. Το μυστικό του ποιο είναι, τώρα έτσι να εκμεύσω λίγο.
1: Το μυστικό στο άρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μυστικό είναι αρχικά το έχει φτιαχτεί στο εξωτερικό από κορυφαίο αρωματοποιό, ο οποίος φτιάχνει κορυφαία αρώματα. Εκεί έχει γίνει ο σχεδιασμός του, η παραγωγή του στην Ελλάδα, αλλά ο σχεδιασμός του έχει γίνει στο εξωτερικό. Να πούμε ότι είναι λίγο ξυλώδες, φρουτώδες και λίγο λουλουδάτο, αλλά ουσιαστικά τίποτα, σου έρχονται αισθήσεις και αυτό το έχουμε ονομάσει sensu.
0: Ακριβώς. Είναι σαγηνευτικό χωρίς να είναι βαρύ, γιατί συνήθως τα σαγηνευτικά αρώματα,
1: ναι,
0: είναι βαριά.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: ναι,
0: δροσερό, όμως ταυτόχρονα είναι και ιδιαίτερο, γιατί πολλές φορές τα δροσερά αρώματα είναι αυτά τα οποία δεν είναι τόσο ιδιαίτερα, δεν σου μένουν χαραγμένα στη μνήμη. Και εγώ θα πω το εξής, ότι σου μένει χαραγμένο στη μνήμη.
1: Τέλεια. Και αυτό, εγώ αυτό έλεγα, ότι είναι ένα άρωμα που αφήνει την υπογραφή και την ταυτότητα όπου περνάς.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Το έχουν λατρέψει σαν άρωμα γενικώς από την πρώτη μέρα που βγήκε. Έχει και συνδυασμό με κρέμα σώματος, με πολύ ωραία έτσι μπάτερ και έλαια μέσα, στις ίδιες νότες. Και συνδυαστικά και τα δύο, ναι, είναι ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα.
0: Το προσυπογράφω και ως Ταυρή, να ξέρεις, Ταύρη με τα αρώματα είμαστε πολύ δύσκολοι.
1: Και εγώ. Και εγώ ως Ιχθύς είμαι πολύ περίεργη με τα αρώματα.
0: Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω, για αυτά τα εξωσώματα.
1: Λοιπόν, τα εξωσώματα είναι μια premium κρέμα ημέρας, η οποία έχει τρία φυτικά εξωσώματα. Εδώ ερχόμαστε και ενισχύουμε την κυταρική υγεία. Ουσιαστικά είναι μικρά συστατικά, μικροί αγγελιοφόροι, έτσι τους λέμε, που ενώ τα κύτταρά μας όσο μεγαλώνουν, έχουμε τα κύτταρά μας κανονικά, αλλά τι γίνεται, αρχίζουν και πέφτουν, σταματάει η επικοινωνία μεταξύ τους. Γενικώς εκεί έρχεται και η γύρανση από τα κύτταρά μας ουσιαστικά, που σταματάνε να δουλεύουν όσο θα έπρεπε. Αυτή η κρέμα λοιπόν κάνει αυτή τη διαδικασία. Παίρνει τα κύτταρά μας, τα ανανεώνει, τα φτάνει ψηλά στο Θεό που λέω εγώ και βλέπουμε με την πρώτη εφαρμογή, δηλαδή δεύτερη, τρίτη εφαρμογή, αλλαγή στο δέρμα μας. Εγώ το έκανα και πράκτης την ώρα που ερχόντουσαν στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη τώρα και με το που βλέπαν την υφή και το νιώθανε και στο πρόσωπό τους και στο δέρμα τους, μου λέγανε τι κρέμα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και όποιος άσχετος να είσαι στο κοσμέτικ, καταλαβαίνεις ότι η κρέμα είναι μαγική. Πήρε χρυσό η συγκεκριμένη κρέμα. Η απονομή της κρέμας στα βραβεία θα τα πάρουμε στις 9 έκτου που θα το ανεβάσουμε και στα social. Και βραβεύτηκε ως πρώτη κρέμα.
0: Εντάξει, εγώ έβλεπα και την διαφορά και στις κυρίες. Πραγματικά δηλαδή αμέσως φωτίζεται το πρόσωπο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Ναι, είναι με την πρώτη εφαρμογή το καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Χρησιμοποιείται όμως και ως βάση πολλά φυτικά προϊόντα, προϊόντα που μας δίνει η μαμά φύση, η μάνα γη.
1: Βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Σε όλα τα προϊόντα μας. Γενικά οι φόρμουλες μας είναι πολύ ενισχυμένες. Δεν είναι ότι σε μία κρέμα, ας πούμε, έχουμε πανθενόλη, νιασιναμίδη, ουρία, ξυλιτόλη. Εμείς σε όλες μας τις κρέμες έχουμε όλα αυτά τα συστατικά συνδυαστικά. Έχουμε και σεντέλα ασιάτικα στις περισσότερες κρέμες μας, που είναι ένα ασιατικό φυτό. Έχουμε και χρυσό, μετάξι, έχουμε ρετινόλη στις περισσότερες μας κρέμες. Γενικώς οι κρέμες μας είναι μπουσταρισμένες, δηλαδή όσο εκεί που δεν πρέπει, όσο εκεί που δεν πάει.
0: Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και λέει τα πάντα το ότι μία εταιρεία η οποία μετρά ένα χρόνο ζωής, σχεδόν ένα χρόνο ζωής, έχει καταφέρει να αποσπάσει βραβεία, 9 βραβεία όπως προανέφερες.
1: Ναι, 9 βραβεία.
0: Αυτό το οποίο πιστεύεις ότι κάνει τη διαφορά είναι η αγάπη, είναι οι ιδιαίτερες φόρμουλες, είναι ο σεβασμός απέναντι στη γυναίκα, είναι όλα μαζί.
1: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Νομίζω ότι είναι όλα μαζί, είναι ο συνδυασμός. Χρειάζονται όλα αυτά. Και νομίζω γι' αυτό και η Amoskin μέσα σε ένα χρόνο έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Και πλέον θα ξεκινήσουμε και εξαγωγές στο εξωτερικό. Δηλαδή έχει γίνει τόσο γνωστή και τόσο αρεστή στον κόσμο. Ωστόσο εγώ είχα ένα κοινό που με ακολουθούσε. Γιατί όπως
0: προείπες,
1: και με ρούχα. Ναι, λοιπόν, οπότε ένα μεγάλο κοινό με το που δοκίμασε αυτά τα προϊόντα, δηλαδή τα σχόλια από στόμα σε στόμα και μετά με τα social και τις διαφημίσεις και αυτά, μόλις πάρεις αυτά τα προϊόντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ξαναπάρεις. Όπως έχω πει για την Amoskin, όταν θα ξεκινήσεις να την βάλεις στο δέρμα σου, την παντρεύεσαι. Έτσι λέω εγώ. Ή δεν ξεκινάς ή το παντρεύτηκες το προϊόν.
0: Τώρα περίμενε, μου λες την παντρεύτηκες και είσαι συνιδιοκτήτρια και συνιδρύτρια με το έτερο σου ήμιση, με τον σύζυγό σου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και ποιο είναι το πιο ευχάριστο πράγμα στη συνεργασία από το να είσαι συνιδρυτής με το άλλο σου μισό, με το σύζυγό σου?
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι μαγικό. Βασικά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εγώ είμαι πιο πολύ έτσι στο να μιλάω για τα προϊόντα, στο έξω κομμάτι, στα social, στην τηλεόραση. Εκείνος είναι η δύναμη πίσω από όλο αυτό. Και οπότε αυτά τα δύο νομίζω συνδυαστικά έχουν κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια πιο ήρεμη δύναμη εκείνος. Εγώ είμαι πιο πολύ εκεί που φαίνομαι περισσότερο. Αλλά χωρίς εκείνον νομίζω δεν θα γινόταν όλο αυτό. Είναι ο συνδυασμός.
0: Είναι ο συνδυασμός, όπως είναι ο μαγικός συνδυασμός των συστατικών. Αν σου ζητούσα, Λέτα μου, να μου αποκαλύψεις ένα δικό σου μυστικό ομορφιάς.
1: Δικό μου μυστικό ομορφιάς... Ναι, ναι. Το πώς εφαρμόζω αυτά τα προϊόντα, ας πούμε.
0: Ό,τι θέλεις να μοιραστείς. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς μοιράζεσαι πολύ όμορφα πράγματα στα social, πάντα, και στέλνεις και μήνυμα ενδυνάμωσης στις γυναίκες.
1: Εγώ θα πω ότι αρχικά ο συνδυασμός. Θεωρώ ότι μια γυναίκα πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάει τον εαυτό της. Δηλαδή, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου για να αγαπάς και τους γύρω σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου. Και για να αγαπάς τον εαυτό σου, πρέπει να κάνεις πράγματα γι' αυτό, να νιώθεις εσύ καλά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε όλες οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουμε πρώτα εμάς και μετά τους υπόλοιπους, ακόμα και αυτό είναι τα παιδιά μας. Έτσι.
0: Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό.
1: Ναι. Αυτό λέω και στις πελάτησές μου και τους το λέω καθημερινά. Προσέχετε εσάς. Ντυθείτε. Αυτό που σας αρέσει τέλος πάντων να κάνετε για εσάς. Να ντυθείτε, να προσέχετε το δέρμα σας, το πρόσωπό σας, το σώμα σας. Να κάνετε πράγματα για εσάς. Γυμναστική, χορό. Το οτιδήποτε είναι αυτό. Και όλα θα έρθουν μετά από αυτό, γιατί όταν είσαι καλά με σένα, είσαι καλά με όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι είναι αυτό. Και προσυπογράφοντας αυτό που λες, ας μην ξεχνάμε ότι όταν ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο και μας λένε τις οδηγίες σε περίπτωση ανάγκης, μας λένε πρώτα βάζετε τη μάσκα εσείς για να είστε εσείς καλά και μετά βοηθάτε τα αδύναμα μέλη που είναι δίπλα σας.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς.
0: Άρα αυτό και γίνεται πάνω... και στη ζωή.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και τώρα πάνω στα ρούχα ή πάνω στα καλλυντικά, εγώ στο καλλυντικό κομμάτι, στο κοσμέτικο κομμάτι, αυτό που λέω στους πελάτησές μου είναι να κάνουν ένα layering των κρεμών. Δηλαδή, να μην παίρνουν ένα προϊόν και μία κρέμα, αυτή θα φοράω για όλη μου τη ζωή. Να κάνουν ένα συνδυασμό των κρεμών, δηλαδή να παίρνουν διάφορες κρέμες, να αλλάζουν τις κρέμες τους ή συνδυαστικά μέσα στη βδομάδα ή μία τη μία, μία την άλλη, να υπάρχει ένα layering και οπότε να παίρνουμε τα συστατικά από όλα τα προϊόντα, από όλες τις φόρμουλες, ένα κομμάτι πάνω σε αυτό. Και δεύτερον, αν πάμε στο ρούχο, να αλλάζουμε στυλ, να τολμάμε, κάπως έτσι.
0: Γιατί είσαι και εξαιρετική σχεδιάστρια μόδας, πραγματικά εξαιρετική designer. Το κάκαο είναι από τα πιο αγαπημένα πραγματικά brands. Και αν σου ζητούσα τρία αγαπημένα συστατικά...
1: Τρία αγαπημένα. Είναι το Μετάξι, το οποίο το έχω σε μια μοναδική αντιλιακή μου κρέμα που είναι και ένα viral προϊόν, το οποίο το Μετάξι λειτουργεί στην επιδερμίδα σε ένα βελούδο, οπότε μετά κάνεις και φοβερό make-up. Είναι η Grand Active Retinol που έχει η δυνατή μου σειρά, η οποία είναι ένα συστατικό το οποίο είναι full αντιγυρατικό, ενυδατικό, και πραγματικά κάνει την απόλυτη σύσφυξη και βλέπουμε πολύ διαφορά στο δέρμα μας, ειδικά αν στοχεύουμε στην αντιγύρανση. Και μετά θα πω και για την πανθενόλη, η οποία και για τα εξωσώματα βέβαια. Είναι αρκετά τα συστατικά που αγαπώ. Να σου πω, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Είναι πάνω από 3-4.
0: Γι' αυτό και θα συνδυάζεται πάντα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, Λέτα μου. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μέσα σε ένα χρόνο, 9 βραβεία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι λοιπόν τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, τι ονειρεύεσαι για τα επόμενα 5 χρόνια?
1: Ονειρεύομαι, εφόσον με έχει ο Θεός καλά, να βγάζω κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, γιατί έτσι πάμε στην Αμοασκήν, και καινούργια προϊόντα. Να βλέπω αυτή την αγάπη του κόσμου όταν τα δοκιμάζει και να μου λέει και να με παίρνει τηλέφωνο και προσωπικά και να μου λέει, Λέτα μου, σε ευχαριστώ, και τα μηνύματα τα οποία τα ανεβάζω και στα social κάθε μέρα, και να μου δείχνει την αγάπη του, και η Αμοασκήν να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, στο εξωτερικό και όπου μπορεί να φτάσει.
0: Θέλουμε να έχουμε ελληνικές εταιρείες που να φτάνουν ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε επίπεδο. Και γυναίκες οι οποίες να στέλνουν ένα μήνυμα ενδυνάμωσης. Ξέρω ότι πάντα στέλνεις μηνύματα ενδυνάμωσης στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε με ένα δυνατό μήνυμα. Τέτοιο.
1: Να κλείσουμε με ένα δυνατό μήνυμα. Θα πω πάλι αυτό που είπα πριν. Αγαπάτε τον εαυτό σας. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αυτό είναι το μυστικό. Να νιώθετε καλά εσείς. Θα νιώθουν καλά και γύρω σας, θα κάνετε μια υπέροχη ζωή, θα έχετε μια υπέροχη ζωή, δεν θα σας προβληματίζει τίποτα. Αγαπήστε εσάς. Αυτό εγώ έχω να πω και αυτό το λέω καθημερινά σε όλες τις πελάτες.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ. Λέτε Λεβίζου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να φτάσει η Αμοασκήν ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέλουμε πάρα πολύ αυτό, το θέλουμε να συμβαίνει αυτό σε ελληνικές εταιρείες.
1: Το εύχομαι και εγώ. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, να ξέρετε. Να γνωρίζετε ότι στο εξωτερικό προτιμούν ελληνικά προϊόντα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εγώ έχω τεράστια προσέγγιση από Αμερική, από Αυστραλία, από Ευρώπη. Και καταλαβαίνω ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ δυνατή χώρα. Πολύ δυνατή, και ας είμαστε και τόσο μικροί.
0: Ας το πιστέψουμε αυτό, γιατί τότε θα κάνουμε θαύματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λέντα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ, Σοφία μου, να είστε καλά. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη. Μας προσεγγίσανε, μας αγαπήσανε. Τι να πω, έφυγα με τα καλύτερα συναισθήματα από εσάς.
0: Σας περιμένουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται καλά, εννοείται αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάμε εμάς, όπως είπε η Λέτα Λεβίζου, να αγαπάμε εμείς, να μας φροντίζουμε, γιατί μόνο τότε μπορούμε να αγαπήσουμε πραγματικά και τους άλλους. Βέβαια, δεν αγαπάμε καθόλου την είδηση η οποία διαβάζουμε. Τα λέγαμε λίγο πριν και με τη Δήμητρα Καρβουνίδου. Η Τουρκία δυστυχώς προκαλεί ξανά, ανείται την γενοκτονία των Ποντίνων και μιλά για ελληνικές φρικαλαιότητες. Αυτό είναι σημερινή είδηση, πρέπει να σας πω, δεν είναι κάτι παλαιό. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενοχλήθηκε από τις αναρτήσεις της κυβέρνησης της χώρας μας για την ημέρα μνήμης και εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της χώρας μας, φτάνοντας μέχρι την μικρασιατική καταστροφή. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Είναι ιδιαίτερα προκλητική η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας, η οποία επιχειρεί να πείσει για αυτό το οποίο είναι αδιανόητο. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε το αν υπήρξε γενοκτονία, αν σφαγιάστηκαν οι Έλληνες του Πόντου, αν έχασαν τη ζωή τους 353.000 Έλληνες τουλάχιστον. Η γειτονική μας χώρα, ωστόσο, ενοχλήθηκε από τις αναρτήσεις. Η Τουρκία, τα έλεγαμε και λίγο πριν με τη Δήμητρα Καρβουνίδου, δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία. Εξέδωσε ανακοίνωση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προκαλεί με νομικά βάσιμες κατηγορίες και τις διδάσκει και στα σχολεία. Η ανακοίνωση ξεκινά με αναφορά στην 19η Μαΐου του 1919, ημερομηνία κατά την οποία υπενθυμίζουμε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα. Η Τουρκία χαρακτηρίζει ως την αρχή του τουρκικού εθνικού αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις. Δεν σχολιάζω άλλο, δεν περιγράφω άλλο, δεν νομίζω ότι τα λόγια και τα σχόλια είναι απλά περιτά. Και ξέρετε, αυτό το οποίο με στεναχωρεί περισσότερο δεν είναι το παραλήρημα της γειτονικής μας χώρας και το γεγονός ότι υποστηρίζουν ότι εμείς ως Ελλάδα διαστρεβλώνουμε τα γεγονότα. Μάλιστα, έχει και συνέχεια. Λέει ότι εσείς φάξατε τους Τούρκους στην Τριπολιτσά. Κάνουν λόγο για πολλά πολλά. Δηλαδή, δεν ξέρω πού να σταθώ και τι να πρωτοσχολιάσω από την ανακοίνωση αυτή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μας κάνει και σύσταση ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία προς όφελός τους, αναφέρονται στην σφαγή της Τριπολιτσάς, στη μάχη της Τριπολιτσάς είναι, για να μην μπερδευόμαστε, για τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν οι Έλληνες κατά των Τούρκων. Υπενθυμίζουμε ότι ήμασταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι και αγωνιστήκαμε για την ελευθερία μας. Δεν ξέρω τι να σχολιάσω από όλο αυτό. Θα πω μόνο ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι 107 χρόνια μετά η Τουρκία δεν έχει την διάθεση να ζητήσει μια συγγνώμη. Γιατί ξέρετε, μπορεί ένα έθνος, μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει και ένα φρικτό λάθος. Αλλά ένα λάθος που δεν διορθώνεται. Μια γενοκτονία δεν διορθώνεται, δεν γυρίζουν πίσω οι ανθρώπινες ζωές. Αλλά τουλάχιστον μια συγγνώμη δείχνει ότι υπάρχει η διάθεση να μην ξανακάνει τέτοιες ενέργειες, να μην ξαναπροβεί σε τέτοιες πράξεις. Το γεγονός ότι η γειτονική μας χώρα, ακόμα και τώρα, εκδίδει αυτή την, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και μας κουνάει το δάκτυλο και μας λέει ότι κάνουμε προπαγάνδα και ότι διαστρεβλώνουμε τα γεγονότα και ότι εμείς φάξαμε τους Τούρκους, εμένα αυτό με φοβίζει, με στεναχωρεί, γιατί δείχνει ότι δεν έχει αναγνωρίσει καν το λάθος της, δεν έχει αναγνωρίσει καν ότι σφαγιάστηκαν 353.000, τουλάχιστον θα πω εγώ, νομίζω ότι το νούμερο είναι μεγαλύτερο, ψυχές των Ελλήνων του Πόντου. Τα λόγια και τα σχόλια λοιπόν είναι περιττά. Κάπου εδώ κοιτώντας και το ρολόι, έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Σας υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης για την γενεοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στην Καλαμαριά στις 7.30 θα γίνει η λαμπαδιδρομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο του Δήμου της Καλαμαριάς επί της ουσίας. Από εκεί και πέρα, η κεντρική εκδήλωση είναι στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, στο σημείο που υπάρχει το μνημείο αυτό που είναι προς τιμήν των ανθρώπων αυτών που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Στη συνέχεια θα υπάρξει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις στις 6.30. Όπως σας προανέφερα, στην πλατεία Αγίας Σοφίας θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, θα κατατεθούν στεφάνια, θα υπάρξει χαιρετισμός, θα υπάρξει η ομιλία του συγγραφέα του κυρίου Σάβα Καλεντερίδη και θα ακολουθήσει η πορεία ειρήνης, η πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο, όπου θα επιδοθεί το σχετικό ψήφισμα. Τι να αναφέρουμε τώρα, να αναφέρουμε και πάλι τα όσα λένε στην ανακοίνωσή τους οι Τούρκοι, η επίσημη πλευρά της Τουρκίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τα λόγια και τα σχόλια κάπου εδώ είναι περιττά. Μέρα μνήμης η σημερινή λοιπόν, μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί ένας λαός αλίμονο αν ξεχάσει την ιστορία του και αλίμονο αν ξεχάσουμε τους Έλληνες του Πόντου που σφαγιάστηκαν, που ξεκίνησε η σφαγή τους σαν σήμερα από τον Μουσταφά Κεμάλ. Αυτά λοιπόν να σας πω για σήμερα. Να σας πω ότι πάρτε καλό κακό και μια ομπρέλα. Τα βλέπετε τα σύννεφα τα οποία βρίσκονται στον ουρανό της πόλης. Θέλω να σας πω ότι ενδεχομένως να έχουμε βροχούλες αύριο, διότι η Έμι μέχρι πριν από λίγο έκανε λόγο για ασθενή βροχή, η οποία θα ξεκινήσει κάπου εκεί στις 9. Αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου, φτάσαμε κιόλας παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Κέλσιος θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς, 17 η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας, ενώ την Πέμπτη, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει και η μαμά μου εκείνη τη μέρα και η νηψιά μου, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο αναμένονται κάποιες βροχούλες που θα συνεχιστούν και το Σάββατο, θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, δεν πειράζει. Η πόρα δεν μας πτωεί. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά και να θυμάστε ένα πράγμα. Να χαμογελάτε στη ζωή, να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να της χαμογελάτε πλατιά. Και θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Φίλες, φίλοι, Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας. Φλάς 99,4. Φωνή της Υπαίθρου, Τρίτη και Πέμπτη, με τον Γιώργο Δίμπαλα και την υποστήριξη, την ψυχική και όχι μόνο την τεχνική του Δημήτρη Σχιζοδήμου. Ξεκινάμε ένα ταξίδι. Σήμερα κάπως ιδιαίτερο, θα έλεγα, είναι και μια ημέρα θλίψης, ενθύμησης, μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 107 χρόνια από την αποφράδα ημέρα της 19ης Μαΐου 1919, όπου ο σφαγέας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ξεκληρίζει τον ποντιακό ελληνισμό σε όλη την πατρίδα μας. Γίνονται εκδηλώσεις μνήμης, θύμησης, πόνου, θλίψης και φυσικά ενθύμησης, ότι δεν έχει να κάνει μόνο απλά με τη γενοκτονία των ποντίων έτσι στενά, αλλά είναι μια γενοκτονία σε βάρος γενικότερα του ελληνισμού. Θα έχουμε κοντά μας μέγιστους ανθρώπους για τη μέρα αυτή, όπου θα αναφερθούν, όπως ο καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Σάββας ο Μαυρίδης, και μέλος του Ποντιακού Συλλόγου Καλυθέας Σικαιών. Θα έχουμε κοντά μας τον δημοσιογράφο, τον Φωκίον τον Φουντουκίδη, εκδότη του περιοδικού Πόντος, διοργανωτής προσκυνηματικών ταξιδιών για πολλά χρόνια σε αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου και φυσικά ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος, όπου ανακάλυψε, δημοσιοποίησε τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου πριν πολλά χρόνια. Και φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, για αυτή του την πράξη στα χρόνια εκείνα το απογορεύτηκε πλέον η είσοδος, ο ερχομός στην Τουρκία. Όμως τα θέματα του πρωτογενή τομέα καίνε, δεν λύνονται για τους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, ψαράδες, τους ανθρώπους της φύσης. Θα σας ονοματίζω πάντοτε έτσι για να καταλαβαίνει και ο αστός πολίτης της οποιαδήποτε πόλης της πατρίδας μας, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα επαγγέλματα, αυτοί οι τομείς γενικότερα της παραγωγής είναι οι στυλοβάτες του έθνους μας, είναι ο πρώτος και ο βασικός πυλώνας, διότι χωρίς τροφή δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Να ξεκινήσουμε με ένα ποντιακό μυρολόι και μετά να έρθουμε σε κοντά μαζί με τον τηλεφωνικά τον Απόστολο τον Κογκόπουλο, έναν θα έλεγα λαμπρό επιστήμονα, γεωπόνο, συντονιστή ανάπτυξης βιολογικών και του αγροδιατροφικού τομέα στο παράρτημα της Βόρειας Ελλάδος, του κορυφαίου φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Ελλάς, όπου θα μας μιλήσει για το μέγιστο πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε από το πουθενά με τον ερχομό του καινούργιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίου Σχοινά. Stop τα βιολογικά προγράμματα, που σημαίνει καταστροφή για όλους αυτούς, κοντά φυσικά στους αγνούς και ηθικούς, πάντοτε παρησυφρύνουν οι επιτίδιοι, οι άνθρωποι δηλαδή του στυλ Φραπέ και του στυλ Χασάπι, όπου κοιτούν τις περιπτώσεις αυτές και με συγκάλυψη και του πολιτικού συστήματος να μπορούν να καταχράζονται χιλιάδες ευρώ από επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα όσον αφορά τη μελισσοκομεία, την κτηνοτροφία και όχι μόνο. Όμως σήμερα, είπαμε, είναι η μέρα πένθους. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ποντιακό μυρολόι από τον Αλέξη τον Παρχαρίδη. Είναι συγκινητικότατο για το κάθε Έλληνα που έχει μέσα του και στο ελάχιστο, θα έλεγα, ένα αίσθημα αγνού πατριωτισμού.
1: Να βάει εμένα το μάτια μου Doelepne.

0: Αγαπητέ μου Απόστολε, Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Η εισαγωγή μας έγινε με ένα μυρολόι του Πόντου. Σήμερα είναι η μέρα θλιβερή, θλίψης, ενθύμησης των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδας μας στον Πόντο. Είναι η γενοκτονία των Ποντίων, όπου όλοι μας πρέπει να ενθυμούμαστε ότι αυτός ο ελληνισμός που προσπαθεί χρόνια να σταθεροποιηθεί σε μια βάση αρμονίας, ηρεμίας και ισορροπίας περνά μέσα από αίμα, όχι απλά κύματα. Όμως η καθημερινότητα, τρέχει και να έρθουμε λίγο στο αντικείμενο το δικό σου. Είσαι ένας από τους κορυφαίους.
1: Καλησπέρα καταρχήν κύριε Γιώργο. Χρόνια πολλά και από μένα.
0: Χρόνια πολλά. Και
1: να πω και εγώ ότι όντως ναι, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και τη γενοκτονία των Ποντίων, έτσι, και την σημαντική αυτή θυσία, αλλά και να είμαστε, εγώ μείοντας Πόντιος, αλλά παρόλα αυτά σέβομαι και
0: είμαστε Έλληνες.
1: Θυμώ φυσικά ακριβώς.
0: Είμαστε Έλληνες. Εγώ είμαι κατά το ίμιση Πόντιος.
1: Πολύ απλά την γενοκτονία.
0: Έτσι,
1: πρέπει όλοι να θυμόμαστε.
0: Ό,τι έχει να κάνει με τον πόνο και τον θάνατο των συμπατριωτών μας Ελλήνων, όπου και αν βρίσκονται. Τώρα, έχουμε και θλίψεις όμως από τον πρωτογενή τομέα. Και αυτές οι θλίψεις, στεναχώριες, έχουν να κάνουν με το κομμάτι όπου είναι η εξειδίκευσή σου ως επιστήμονας γεωπόνος, συντονιστής ανάπτυξης βιολογικών και ακροδιατροφικού τομέα στο παράδειγμα Βορείας Ελλάδος, του κορυφαίου φορέα πιστοποίησης της Αούστρια, της Τιούβα Ίστρια Ελλάς. Τι γίνεται με τα βιολογικά προγράμματα? Εν μία νυχτή ο κύριος Σχοινάς, με το που ήρθε, τα σταματάμε. Τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι τουλάχιστον για εμάς που είμαστε στο χώρο δεν πέσαμε φυσικά από τα σύννεφα, ήταν κάτι που αναμέναμε. Το τελευταίο πρόγραμμα όσον αφορά την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, το τελευταίο πρόγραμμα ενώ που έτρεξε μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ που διανύουμε, δηλαδή την ΚΑΠ από το 2023 μέχρι το 2027, είχε διάφορα προβλήματα από την αρχή, ενώ το ανέμενε πάρα πολύ κόσμος. Παρ' όλα αυτά η εξέλιξή του δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε και που θα περιμέναμε, έτσι. Να πούμε ότι μιλάμε για την παρέμβαση και συγκεκριμένα για την παρέμβαση P3702.1 συγκεκριμένα, που είναι η μετατροπή στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Από την παρέμβαση αυτή έτρεξε τελικά μόνο τη δράση 1 που αφορά τη βιολογική γεωργία και τη μετατροπή σε αυτήν, ενώ δεν έτρεξε η δράση 2 που αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία και δεν έτρεξε και παρέμβαση P3, συγγνώμη, Παύλα 71.6 που αφορά την μετατροπή στη βιολογική μελισσοκομεία. Επί της ουσίας βγήκε έξω από το πρόγραμμα το ζωικό κομμάτι, θα λέγαμε, κτηνοτροφία και μελισσοκομεία.
0: Το σκεπτικό.
1: Να κάνω μια μικρή αναδρομή, αν μου επιτρέπετε, έτσι, για να.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πολύ
0: φυσικά.
1: Σύντομα και όχι με πολλές λεπτομέρειες για να μας καταλάβουν.
0: Έτσι ακριβώς, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Να πούμε ότι όταν προκηρύσσετε ένα πρόγραμμα, πρώτα γίνεται η προκήρυξη, γίνονται κάποιες αιτήσεις και αυτοί που είναι δικαιούχοι βάσει μιας προειοδότησης που η ίδια η προκήρυξη, η πρόσκληση ορίζει, πρέπει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να συνάψουν συμβάσεις με φορείς πιστοποίησης όπως είμαστε και εμείς, όπως είναι η Φώστρια Ελλάς. Συγκεκριμένα είναι 15 μέρες. Αυτό βέβαια στη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έγινε. Γιατί? Γιατί είχαμε στις 13 του 24 την πρόσκληση για την παρέμβαση που επί της ουσίας καλούσε γεωργούς και κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να συνάψουν συμβάσεις με φορείς πιστοποίησης, χωρίς όμως να έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα και μάλιστα για το πρόγραμμα. Και συγκεκριμένα, αν δεν είχαν αυτή τη σύμβαση, δεν θα μπορούσαν μελλοντικά να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα. Οπότε ήρθαμε μετά στο 2025, δηλαδή στις 13/5/25, ένα χρόνο περίπου μετά που βγήκε η υποβολή των αιτήσεων. Ένα χρόνο μετά κανείς δεν ήξερε τι γίνεται στην ουσία με όλο αυτό το μέτρο και αυτή την παρέμβαση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάνε όλα αυτά τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άρχισε το Υπουργείο να ψάχνει, να διερευνά ζώα, μελίσια, τα πάντα, ό,τι μπορούσε. Και μετά από τους ελέγχους που έκανε, αποφάσισε να μην προχωρήσει την βιολογική την παρέμβαση της μελισσοκομείας και τη δράση της κτηνοτροφίας στην ουσία. Σε βάση τα δικά του ευρήματα. Να πούμε ότι υπήρχε η πρόθεση, ο προηγούμενος υπουργός είχε την πρόθεση το Σεπτέμβριο να καταργήσει και το πρόγραμμα της φυτικής παραγωγής, της βιολογικής διαρροής. Όμως δεν μπορούσε, γιατί είχαν πάει στους υποψήφιους, στους βιοκαλλιτές, είχε πάει η έγκριση για το πρόγραμμα και ο ίδιος το είχε υπογράψει. Οπότε δεν μπορούσε πλέον να κάνει πίσω. Όμως, επειδή αυτό δεν είχε γίνει στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία, και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, για μένα όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται πάντα από πριν. Γιατί πολύ απλά για να ξέρουν και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται, που πάνε και που βαδίζουν. Τώρα είμαστε στο 2026 και επί της ουσίας θα ήμασταν στο τρίτο έτος και της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας. Είμαστε ήδη στις γεωργίες.
0: Από τους 35...
1: Να πούμε εδώ ότι τα αποτελέσματα, ενώ βγήκαν από πέρσι, οι πληρωμές τόσο για το 2025 όσο και το 2024 έγιναν στα τέλη του προηγούμενου έτους.
0: Από τους 35.000 φτάσαμε στους 119.000 βιοκαλλιεργητές, βιοπαραγωγούς. Αυτό τρόμαξε την Ευρώπη ή φοβήθηκαν οι δικοί μας διοικούντες?
1: Να πω εδώ ότι ευρωπαϊκός στόχος και άρα και της Ελλάδας, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να μέχρι το 2030 η βιολογική γεωργία να φτάσει στο ποσοστό του 25%. Τα προγράμματα του ΠΑΑ, όπως είναι και αυτή η παρέμβαση, αυτό το σκοπό έχουν. Όπως και τα οικολογικά σχήματα με τη διατήρηση στη βιολογική γεωργία, όπως και τα προηγούμενα μέτρα, στις προηγούμενες ΚΑΠ, να το πω και σωστά, αυτό το σκοπό έχουν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πολιτικής του κάθε κράτους μέλους, για το που βαδίζει η δική του γεωργία και το τι η γεωργία θέλει. Τα ποσά που αναφέρατε, η διαφορά είναι τεράστια θα έλεγα, αλλά έχει να κάνει και με άλλα προβλήματα διαχειριστικά, όπως είναι ο τρόπος που καταμετρούνται αυτά τα αφημί, γιατί υπήρχαν αφημί τα οποία μπορεί να ήταν καλλιεργητές οι οποίοι είχαν πεθάνει και δεν είχαν αφαιρεθεί, ή από τη διαχείριση από κάποιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση είναι πάντα αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη διαχείριση που κάνει ακόμα και σε αυτό στον τομέα, στο να έχει ακριβή νούμερα, γιατί αυτό τα αποστέλει και τα δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τώρα, σε αυτή την περίοδο που έχουν δημιουργηθεί αυτά τα θέματα, βγαίνουν κάποιοι, εμείς θα πούμε τώρα, έντιμοι, αγωνιστές, δίκαια βιοκαλλιεργητές, βγαίνουν εκτός προγραμμάτων.
1: Αυτά που δικαιούνται να λαμβάνουν και που μπορεί να είναι δικαιούχοι είτε ενός προγράμματος είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Η απόφαση αυτή του Υπουργείου.
1: Η
0: απόφαση του Υπουργείου. Σε εσάς πώς μεταφέρεται από αυτούς τους αγωνιστές καθημερινό και της παραγωγής, από τους ηθικούς θα έλεγα βιοκαλλιεργητές, πώς την εισπράττουν, πώς την μεταφέρουν σε εσάς? Και με αυτό αν μπορούμε να κλείσουμε.
1: Μπράβο, την κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Να πούμε ότι υπήρχε μεγάλη αναμονή. Πολλοί δεν περίμεναν ότι πάντα κάτι θα γίνει, ότι θα πάνε ένα χρόνο πίσω, ότι θα μπουν σε κάποιο άλλο σχήμα. Τελικά αυτό δεν θα συμβεί και είναι λογικό να υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση. Πολλοί περίμεναν αυτές τις ενισχύσεις, αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια, αλλά δυστυχώς δεν θα έρθουν. Όσον αφορά εμάς, επειδή πολλοί με δική τους πρωτοβουλία θέλουν να συνεχίσουν αναμένοντας την συνέχιση αυτή της παρέμβασης και αυτών των προγραμμάτων, μας δίνεται πλέον, ας πούμε, δυνατότητα να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση εμείς και το τοπίο.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί πιστεύω ότι μέσα στους βιοκαλλιεργητές Υπάρχουν νέοι παραγωγοί, νέα παιδιά, και είναι πολύ κρίμα και άδικο να απογοητευθούν και να ουσιαστικά αποσυρθούν από τον πρωτογενή τομέα, διότι κάποιοι επιτίδη με την κάλυψη, θα έλεγα, πολιτικών προσώπων να κερδοσκοπούν και με τη συμπεριφορά τους όλοι να οδηγούν τα νέα παιδιά στην απαξίωση και στον ξενιτεμό. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Ποια είναι δηλαδή τα απόνερα όλης αυτής της κατάστασης?
1: Ναι, σίγουρα αυτές οι αποφάσεις δρούν ανασταλτικά την ανάπτυξη που θα μπορούσαν να είχαν δώσει.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία.
0: Είναι χαρά μας και τιμή μας, γιατί είστε ένας φορέας κορυφαίος, ευρωπαϊκός, θα έλεγα, πρωταγωνιστής, από τους κυριότερους και σημαντικότερους παθήτων μας, γιατί δεν είναι μόνο η TUELAS Αύστρια, δεν είναι μόνο στον τομέα του πρωτογενή, είναι γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιστοποίησεις που χρειάζεται η κάθε παραγωγή, η μεταποίηση, ο κάθε τομέας, το κάθε, θα έλεγα, αντικείμενο, προϊόν, υπηρεσία που θέλει να έχει μια πραγματική ευρωπαϊκή εικόνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγαπητέ Απόστολε. Δημήτρη, πριν πάμε στο διάλειμμα, να ακούσουμε, έτσι θα έλεγα, από τον θρύλο, τον Στέλιο του Καζατζίδη, τον ύμνο του ποντιακού ελληνισμού, αλλά γενικότερα της πατρίδας μας, πατρίδα Μαραέβο.

0: Αγαπητέ μου
1: Σάβα, θα έλεγα Ρίζαμ, με θύμισε το τραγούδι αυτό όταν ήσουν στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως.
1: Και το πατρίδα μαρέβωσε ως αν καταραμένος στα ξένα, είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Πόσες φορές δάκρυσες μέσα από την πράξη όταν ήσουν, θα έλεγα, κυνηγημένος, ξενιτεμένος,
2: τέλος πάντων,
1: να μην πω άλλες θλιβερές λέξεις. Επειδή εσύ έκανες το εξωτερικό και εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας στα ξένα.
2: Η πραγματικότητα είναι, όπως ακριβώς την περιγράψατε προηγούμενα με τον φίλο Γεωπόνο. Δηλαδή, το κράτος μας είναι εναντίον του έθνους μας. Το ελληνικό κράτος μισεί το ελληνικό έθνος και το κατατρέχει. Αυτό ισχύει στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων, αλλά αυτό ισχύει και στην περίπτωση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Από την εποχή που διεπράχθη αυτό το έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, μεταξύ πολλών άλλων, μέχρι και σήμερα. Θα μου πείτε γιατί. Ίσως σοκάρω λίγο τους ακροατές μας και σένα Γιώργο, αλλά την περίοδο της εκτέλεσης του ελληνισμού της Ανατολής, η Βόρειο Ελλάδα από το 1912 είναι ελληνική. Σε αυτήν ζουν μισό εκατομμύριο Τούρκοι, οι οποίοι ανταλλάχθηκαν με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης. Αυτοί λοιπόν οι Τούρκοι πολίτες του ελληνικού κράτους από το 1912 έως το 1923 που έγινε η ανταλλαγή, αυτοί λοιπόν δεν θύχθηκαν καθόλου. Δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν ενδιαφέρθηκε τότε να ενημερώσει τον Κεμάλ, κοίταξε, εδώ ζουν μισό εκατομμύριο Έλληνες, Τούρκοι, μην πειράζετε τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, γιατί και εμείς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους συμπατριώτες σας. Αντίθετα, το ελληνικό τότε κράτος τους χρησιμοποίησε, τους καλοπήρε για να ψηφίσουν το κόμμα το αντιβενιζελικό, το βασιλικό δηλαδή, τις εκλογές του 22-23. Αυτά συνέβησαν γιατί θα πρέπει, για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να κάνουμε και συγκρίσεις. Δηλαδή, οι μεν Τούρκοι εξαφάνισαν τους Έλληνες της Μικράς Ασίας όσο μπορούσαν, με το σκεπτικό ότι όσο μελλοντικά πιο αδύνατη θα είναι η Ελλάδα, τόσο πιο εύκολη θα είναι λία για την Τουρκία στο μέλλον. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Κεμάλ. Και στην Ελλάδα σκεφτόμουν πώς θα κερδίσουν τις εκλογές έστω και με ψήφους των Τούρκων. Σήμερα λοιπόν οι ποντιακές οργανώσεις και πολλά άτομα, αξιόλογα άτομα, προσπαθούν να να πετύχουν μία απόφαση ξένων φορέων, ξένων κρατών ή ενώσεως κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Η ελληνική πολιτεία, δεν άκουσα ποτέ έναν υπουργό εξωτερικών ή έναν πρωθυπουργό σε μία συνάντηση με ξένους παράγοντες να θέσει το θέμα. Δηλαδή αδιαφορεί παγερά. Αυτό που κάνει είναι να παρίστανται διάφοροι φορείς εξουσίας και να χειροκροτούν τους πόντιους που χορεύουν. Είναι ίσως πολύ σκληρά αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα.

0: κράτος μας δυστυχώς είναι ανθεληνικό. Και σε αυτόν τον ανθεληνισμό καταπάσεται, υπάγεται και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Λέω με πολύ πίκρα, γιατί εγώ ήμουν ομιλητής το 1993 στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Τότε το θέμα της γενοκτονίας ήταν στα Σπάργανα. Και δείσαμε τη μετάβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς την δεύτερη εκλογή, επανεκλογή μάλλον, τρίτη επανεκλογή του Παπανδρέου. Όταν λοιπόν ήταν ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν αναγνώριση της γενοκτονίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν το έκανε. Όταν άλλαξε λοιπόν η κυβέρνηση, τότε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούσαν από τον ΠΑΣΟΚ την αναγνώριση της γενοκτονίας. Δηλαδή τα πράγματα γίνονται τελείως ψηφοθυρικά.
1: Να κάνουμε μία παύση, ολιγόλεπτη, ναι, για τις απαραίτητες πληροφορίες και διαφημίσεις. Επανερχόμαστε συντομότατα, γιατί ως καθηγητής επί πολλά χρόνια με περγαμηνές, όχι μόνο θα έλεγα στον ποντιακό ελληνισμό, αλλά και στον παραγωγικό, θα ήθελαμε να ακούσουμε την άποψή σου, τι σημαίνει αυτή η αποφράδα ημέρα που, όπως λες, γιορτάζεται περισσότερο με ένα πανηγυρικό τρόπο, πώς την κατανοούν, πώς τη ζουν οι φοιτητές στα παιδιά τους, οποίους επί χρόνια πολλά τους μυείς στα μυστικά της ιστορίας της πατρίδας μας, αλλά και της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας. Επανερχόμαστε συντομότατα.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Αγαπητέ μου Σάβα, κύριε καθηγητά μου, τα νέα παιδιά, γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, όταν ήταν η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, φωνάζαν οι δημοκράτες, οι βουλευτές, γιατί είναι η γενοκτονία η οποία πρέπει να αναγνωριστεί και ευρωπαϊκά. Το ίδιο.

0: για τον τύπο των κρατών μας. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος, το τουρκικό κράτος, τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, διότι ανήκει πράγματι στον εκεί λοιπόν βρήκανε ολαίους οι οποίοι ήταν πολύ δεκτικοί και ήταν ήδη μοιημένοι, θα έλεγα, στο θέμα της γενοκτονίας και δραστήριοι, δηλαδή ενεργοί. Αυτό που εγώ προσπάθησα να περάσω στους νέους ανθρώπους είναι ότι η οικονομία σήμερα, πατριωτισμός, βασικά σημαίνει οικονομία. Εκτός από ελάχιστες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η οποία είναι ένα σοβινιστικό κράτος, δηλαδή ένα κράτος το οποίο καταδιώκει τους Κούρδους και εκτός Τουρκίας, της Συρίας, το Ιράκ, ίσως και στην Περσία, και θέλει να διατηρήσει την εδαφική του ακεραιότητα, από την άλλη πλευρά προβάλλει, δηλαδή, την γαλάζια πατρίδα, δηλαδή την επέκταση στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι συμπεριφέρονται, αυτό προσπάθησα να κάνω κατανοητό στους φοιτητές μου, διαφορετικά για τα δικά τους συμφέροντα σε σχέση με τα συμφέροντα των γειτονικών χωρών. Είναι δηλαδή σαν τον Καραγκιόζη με τον Χατζιαβάτη που μου κάνουν, λέει, ίση ημερασία και λέει ένα εγώ, ένα εγώ, ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εγώ, ένα εγώ, ένα εγώ, ένα εσύ. Γιατί αυτήν την φιλοσοφία που προσπαθούσα να περάσω, με τη σύγκριση να αντιληφθούν ότι εδώ έχουμε ένα κράτος φασιστικό, εννοώ την Τουρκία, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κράτος αδιάφορο για τα εθνικά συμφέροντα, είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε είναι θέματα της εδαφικής ακεραιότητας. Και είδα ότι τα παιδιά είχαν ενδιαφέρον. Δηλαδή, αποκόμισαν κάποια πράγματα και όταν τους συναντώ σήμερα, μου το αναφέρουν και μου το υπενθυμίζουν.
1: Το μήνυμα, συγγνώμη, ναι, τελείωσε.
0: Όχι, ολοκλήρωσε εσύ.
1: Το μήνυμα της ημέρας αυτής για τον απανταχού ελληνισμό, δύσκολη καιρή, γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η Ελλάδα πάντοτε είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Πάντοτε είναι, θα λέγαμε, με το όπλο παραπόδας. Ποιο μπορεί να είναι? Εφησυχασμός, θα λέγαμε αμνησία στα ιστορικά γεγονότα, στην ιστορία της πατρίδας μας. Και όπως είπες, μερικοί που χρειάζονται η μουσική μας, το θέατρό μας, του ποντιακού ελληνισμού, είναι η ταυτότητά μας, η πολιτιστική του έθνους μας, όπως και οι άλλες εθνωτικές ομάδες της πατρίδας μας, ό,τι προάγουν μέσα από τον πολιτισμό. Μπορεί να είναι η αρχή ενός νέου ξεκινήματος πλέον του ελληνικού έθνους, του ελληνισμού γενικότερα, ή θα είναι πλέον το τελειωτικό κτύπημα, θα είναι δηλαδή η απαξίωση του ελληνικού, θα έλεγα, πολιτισμού. Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι. Η απάντηση είναι λίγο δύσκολη, διότι όπως είπες Γιώργο, γίνονται πολλές ανακατατάξεις. Και σημαντικό και αποφασιστικό είναι το γεγονός των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Δηλαδή, όταν έχει κανείς σύμμαχο το Ισραήλ, και αυτό θα πρέπει το μήνυμα να το περάσουμε, θα πρέπει, όπως έγινε και άλλες φορές στην ιστορία, να γίνει ένα σύμφωνο μη επιθέσεως, ούτως ώστε όποιος επιτεθεί σε μία από τις δύο χώρες να έχει την προποντινά υποστήριξη της άλλης.
1: Ναι, αλλά αυτό είμαστε στο ΝΑΤΟ. Είμαστε στην ΕΟΚ. Οι ΕΟΚ και τον ΝΑΤΟ παρεμβαίνουν, όπως έλεγε και το σύνθημα το παλιό, το ίδιο συνδικάτο. Παρεμβαίνουν παντού. Πανταχού παρών σε όλο τον πλανήτη. Εμείς τι κάνουμε τότε, δηλαδή μέσα στο ΝΑΤΟ. Αγοράζουμε όπλα, έχουμε και ραφάλ, έχουμε αεροπλάνα, έχουμε τον Κίμωνα.

0: και ας κάνει βόλτες εκεί στο, πώς το λένε, στην Μεσόγειο. Θα επανέλθουμε πάνω στα θέματα αυτά τα γεωπολιτικά. Όμως, το μήνυμα, με αυτό να κλείσουμε, το μήνυμα της γενοκτονίας σήμερα, της μέρας θλίψης, της μέρας των 353 ποντίων αγωνιστών που ζητούν δικαίωση. Ποιο μπορεί να είναι?
1: Το μήνυμα είναι ότι σήμερα πλέον θα πρέπει, εκτός από τη μνήμη, να αναπτύξουμε και την οικονομία μας, ούτως ώστε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Διότι το βασικό, η βασική προϋπόθεση της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος, που είναι το σημερινό ζήτημα, οι Τούρκοι ψήφισαν ένα νόμο, σύμφωνα με τον οποίο, το ξέρει σίγουρα,
0: ακριβώς έτσι, ναι.
1: Η γαλάζια πατρίδα είναι νόμος του τουρκικού κράτους. Άρα λοιπόν τα θέματα είναι καυτά. Αυτό που μας ίσως εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό ασφάλεια και ηρεμία είναι η οικονομική ανάπτυξη με την παράλληλη κοινωνική προστασία. Δηλαδή να μην αποβαίνει εις βάρος του επίπεδου ζωής των Ελλήνων η οικονομία κάποιων εκλεκτών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, ούτως ώστε οι Έλληνες να αισθάνονται ότι έχουν κάτι να προστατεύσουν και να το διεκδικούν. Γιατί, όπως είπε ο Καζαντίδης, στην Ελλάδα ξένος, αισθάνονται ξένοι, και δεν κρύβω ότι και τα παιδιά μου βρίσκονται στο εξωτερικό.
0: Έχουμε παραδείγματα, ο καθένας πολύ στενά δικά του, όπου έχεις πλέον μια ιστορία πονεμένη και το έχεις πάει στον καθένα σε πρώτο ενικό, για όλους μας, τα Ελληνόπουλα να μην αισθάνονται πραγματικά, θα έλεγα, ότι η μητέρα πατρίδα τα αγκαλιάζει, τα αγαπάει, τα στηρίζει και θέλει να προοδεύσει μέσα από αυτά. Με όλη μου την καρδιά σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Θα σε έχουμε ξανά κοντά μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γύρω, γιατί η φωνή της Υπαίθρου έχει να κάνει με την παραγωγή, το πρωτογενή τομέα, και εσύ ως ειδικός σε θέματα κατανάλωσης αλλά και προβολής των ελληνικών προϊόντων θα μας φωτίσεις σε πολλά ζητήματα που δεν ακούγονται και τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τιμή μου και χαρά μου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δημήτρη, πριν πάμε στον εκλεκτό το συνάδελφο το Φωκίο να το Φουντουκίβη, έναν εξαίρετο δημοσιογράφο και εκδότη του περιοδικού Πόντος, αλλά και διοργανωτή προσκυνηματικών ταξιδιών σαλισμών της πατρίδας του Πόντου, να ακούσουμε ακόμα ένα ποντιακό, θα έλεγα, τραγούδι. Μυρολόι, Εκάιν και το Τσαμπασίν, από τον Κώστα Αγέρη.

0: Αγαπητέ φίλε Φωκίων, Ρίζαμ.
1: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Ανέστη. Να έχουμε κατά νου πάντοτε τις αξίες του ελληνισμού, όπως αυτές εκφράζονται ιστορικά, εκατοντάδες χρόνια, μέσα από το ομόεθνο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε εκείνα τα χρόνια της σκλαβιάς της τουρκοκρατίας, με τα λίγα κολυβογράμματα των ιερέων, εκεί των, θα έλεγα, κρυπτοχριστιανών και των κρυπτοελλήνων, κρατήθηκε όρθιος ο ελληνισμός. Όμως, τώρα πώς να σε παρουσιάσω. Δημοσιογράφος, ακτιβιστής. Τα χρόνια τα δύσκολα, εκεί τότε στην, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν στην τηλεόραση, την ιστορική Αργό του Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και στην ΕΡΤΡΙΑ, έκανες ένα παράτολμο ταξίδι, αποστολή, και ήσουν ο πρώτος ο οποίος βρήκες κρυπτοχριστιανούς πόντιους στον Πόντο, και φυσικά κυνηγήθηκες και από το τουρκικό κράτος, όπως ήταν αναμενόμενο ότι κάνανε και τα πριν 500 χρόνια, κάνουν και σήμερα. Δεν αλλάξαν σε τίποτε. Εκδότης του περιοδικού Πόντος, αλλά και ο διοργανωτής προσκυνηματικών ταξιδιών σε αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Και θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο σε αυτά τα ταξίδια, τα προσκυνηματικά σε αλυσμόνητες πατρίδες, διότι ο κάθε τόπος στην περιοχή δηλαδή του Πόντου Μικράς Ασίας είναι μια πατρίδα ξεχωριστή, ελληνική μεν αλλά ξεχωριστή. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κοντά σου, που ταξιδεύετε και θέλουν να δουν τις πατρογονικές αιστείες, πώς νιώθουν?
1: Ακριβώς Γιώργο, όπως τα είπες, είναι μοναδικό και ξεχωριστό ταξίδι αυτό που γίνεται στον Πόντο. Διαφέρει από άλλες εκδρομές, δεν είναι μια εκδρομή, είναι ένα προσκυνηματικό ταξίδι, μια επιστροφή στην ιστορία, ένα βάπτισμα στη μνήμη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άλλοι άνθρωποι όταν ξεκινάνε από το ταξίδι και είναι άλλοι άνθρωποι όταν επιστρέφουν. Επειδή το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, τους κάνω και κάποιες συνεντεύξεις πριν ξεκινήσουμε, τι αισθάνονται, τι θέλουν να δουν, όλα αυτά, και μιλάνε βέβαια σαν άνθρωποι φυσιολογικοί. Όταν επιστρέφουν όμως, και διαφορετικά άτομα. Είναι τα άτομα τα οποία βρήκαν την ταυτότητά τους. Εδώ στον ελλαδικό χώρο είμαστε άνθρωποι με αυτοί που κατάγονται από την περιοχή του Πόντου και τους αλυσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας, με μισή ταυτότητα προσφυγική θα λέγαμε. Όταν πηγαίνουν εκεί και βλέπουν τα αυτά για χώματα, τα μέρη που έζησαν οι προγονείς μας, το μεγαλείο, αισθάνονται το μεγαλείο αυτού του ελληνικού πολιτισμού εκεί που για 3.000 χρόνια άφησε, αλλά βλέπουν και τους σημερινούς πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν εξισλαμιστεί πριν από χρόνια και σήμερα επανέρχονται και πάλι στην ιδέα του ελληνισμού και στη μνήμη τους, αισθάνονται πολύ πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή έρχονται με ολοκληρωμένη ταυτότητα ποντίου, Έλληνα, απόγονου προσφύγου, πρόσφυγα.
0: Όλο αυτό εδώ είναι μεταλαμπαδευτικό και προς τους νέους ανθρώπους. Εσύ έχεις μεγαλώσει ως θα έλεγα δημοσιογράφος, ακτιβιστής με τα ιδανικά του ελληνισμού, αλλά και γενικότερα και ειδικότερα του ποντιακού ελληνισμού. Σε αυτά τα ταξίδια είναι νέα παιδιά, έρχονται δηλαδή νέοι άνθρωποι και η επιστροφή τους τους γεμίζει με θλίψη, με πόνο, με υπερηφάνεια?
1: Ναι, έρχονται και νέοι άνθρωποι, βέβαια περισσότερο είναι ηλικιωμένοι, είναι λίγοι νέοι. Αλλά χαίρομαι όταν βλέπεις ότι πολλοί από αυτοί είναι οικογένειες. Είναι οι γονείς, οι παππούδες, τα εγγόνια και πηγαίνουν να τους δείξουν τη συνέχεια της ιστορίας. Κάθε παρέα, κάθε συμμετοχή σε αυτές τις εκδρομές είναι από ανθρώπους που έχουν μια μοναδική ιστορία ο καθένας. Έχουν μια ιστορική μνήμη, θυμούνται κάποια πράγματα από τις διηγήσεις, λίγα ή πολλά, κάποια ονόματα, ψάχνουμε, εμείς τους βοηθάμε βέβαια με τις γνώσεις που έχουμε για εκείνη την περιοχή και την ιστορία, και τις περισσότερες φορές βρίσκουμε ίχνη, έστω μια πέτρα, ένα στον αθεμέλιο, έστω ένα ρέμα, ένα ποτάμι, κάτι που θυμούνται από μια διήγηση που είχαν τον παππού και τη γιαγιά. Αυτό είναι συγκλονιστικό για αυτό, συγκλονιστική στιγμή, εκεί τη στιγμή κλαίνε, είναι κάτι, δεν μπορείς να το περιγράψεις, βρίσκονται σε μια άλλη

0: διάσταση και είναι κάτι που τους σημαδεύει πλέον για όλη τους τη ζωή. Είναι κάτι που δεν θα τους πήγει ποτέ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουν αυτό το ταξίδι, όσοι έχουν μνήμες ιστορικές και καταγωγή από εκεί, διότι θα γυρίσουν διαφορετικοί άνθρωποι. Τώρα είμαστε μισοί Έλληνες πόντι. Θα επιστρέψουμε από εκεί ολοκληρωμένοι με την υπόλοιπη μισή μας ταυτότητα.
1: Ξέρεις, αυτό είναι, θα έλεγα έτσι, στενάχωρο που λες είμαστε μισή πόντι. Γιατί είμαστε μισή πόντι? Είναι, εγώ θυμάμαι τον παππού μου, τον πόντιο, τον αείμνηστο, τον Χρήστο, τον Αντωνιάδη, που με έλεγε πάντοτε «Γιουρίκαν πουλόπομ, πατρίδα μου, η πατρίδα μου, ντόλα λέωσε». Και δηλαδή συγκινούμουν και παιδί μικρό και έλεγα «Παππού, πες μου ιστορίες». Αυτές οι ιστορίες, είσαι δημοσιογράφος σχεδόν 50 χρόνια, μεταδίδονται στα νέα παιδιά, εκπαιδεύονται, παύλα, σχολιά. Εσύ είσαι και εκδότης ενός ιστορικού περιοδικού, ο Πόντος, με μεγάλη θα έλεγα ανταπόκριση πλέον σε κοινωνίες οι οποίες έχουν αστική κουλτούρα, όχι εκείνη δηλαδή των προσφύγων, των πρώτων χρόνων του ερχομού του ποντιακού ελληνισμού, εδώ θα λέγαμε στη μητέρα πατρίδα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να, όταν λέμε κάτι στα παιδιά για την καταγωγή, για την ιστορική μνήμη, για το μεγαλείο του ελληνισμού εκεί, να νιώθουμε ότι μάλλον αδιαφορούν, δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, αλλά δεν είναι έτσι. Εκεί τη στιγμή μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά μετά από χρόνια, μετά από καιρούς, τα παιδιά αυτά όταν μεγαλώνουν, όπως συνέβη και με εμάς, ψάχνουν έστω και την τελευταία λέξη που θυμούνται που τους είπε ο παππούς ή η γιαγιά. Αυτό το ζω σχεδόν καθημερινά, γιατί κάθε μέρα μου τηλεφωνούν άνθρωποι για συμμετοχή σε εκδρομές στον Πόντο και τους λέω από πού κατάγεστε, πού θα πάμε, τι θα βρούμε εκεί, είναι κάτι δικό σας. Και λέει, κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος στη ζωή μας. Ποιο ήταν αυτό? Μας λέγανε και δεν κάτσαμε, δεν καταγράψαμε, δεν έχουμε στοιχεία, έχουμε πολύ λίγα πράγματα. Και με αυτά τα λίγα, βέβαια, τις περισσότερες φορές βρίσκουμε κάτι. Οπότε τα αισθήματα, για να επανέλθω στο ερώτημα νωρίτερα, που έχουμε εκεί, είναι χαρμολύπη. Δηλαδή έχουμε μεγάλη χαρά που επιστρέφουμε σε έναν τόπο που έζησαν οι προγονείς μας, όλα αυτά τα ανίποτα συναισθήματα, και απ' την άλλη η λύπη μας είναι μεγάλη, γιατί βλέπουμε εκεί την αλωτρίωση, την καταστροφή, αυτό που έκανε ο φανατισμός και η μυσαλλοδοξία, προσπάθησε να σβήσει έναν πολιτισμό τόσων χιλιάδων ετών εκεί, και αυτό πάρα πολύ σε στεναχωρεί, πάρα πολύ. Πραγματικά επιστρέφεις και στεναχωρημένος και χαρούμενος.
1: Το μήνυμα των, θα έλεγα, ημερών όλων ετούτων των ετών, από το Μάη του 19 Μάη, έως τούτο τον Μάη, το σημερινό του 2026, των 353 σφαγιαστέντων Ελλήνων του Πόντου, είναι η δικαίωση? Και με αυτό να κλείσουμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Η δικαίωση είναι η διεκδίκηση της ιστορικής μας μνήμης. Η δικαίωση αυτών των 353.000 ψυχών που χάθηκαν άδικα και έμειναν άταφα τα σώματά τους εκεί, χωρίς ένα κερί, χωρίς μια ψαλμωδία, χωρίς κάτι, η δικαίωσή τους είναι εμείς να μην το ξεχνάμε. Η ιστορική μνήμη, και να διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Πρέπει όλος ο κόσμος να μάθει αυτό το μεγάλο και ατιμόρυτο έγκλημα που έγινε, όχι για να εκδικηθούμε, αλλά για να μην ξαναγίνει και για να τιμωρηθούν οι δράστες. Οι δράστες είναι οι κεμαλικές δομές που έχει αυτό το φασιστικό κράτος που είναι δίπλα μας. Αυτές πρέπει να σπάσουν, να εκδημοκρατιστεί, και αυτό θα είναι μια νίκη. Μια μεγάλη νίκη που έχουμε πετύχει ήδη είναι ότι πολλά από τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, των απόγονοι των πονδύων εξισλαμισμένων, αυτοί αλλάξανε κάποιοι πληθυσμοί, θρησκεία πριν 300 χρόνια περίπου, κράτησαν όμως τη γλώσσα, και τώρα μετά από τόσα χρόνια, από τρεις αιώνες, επανέρχονται στον χριστιανισμό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών οι οποίοι έρχονται και βαφτίζονται στην Ελλάδα πάλι, βέβαια είναι λίγοι αυτοί, αλλά και κάποιοι που ζουν εκεί και δεν έχουν καταφέρει πρακτικά να το κάνουν, γνωρίζουν τι έχει συμβεί πλέον εκεί. Αυτή είναι η μεγάλη, είναι η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Είναι η νίκη της μνήμης επί της λύθης. Αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα.
1: Ξέρεις, με όλο αυτό που αναφέρεις, φίλε Φωκίωνα, με γυρίζεις τις θύμησες πίσω, και θα ήθελα κάποια ημέρα, στις ημέρες που γίνεται η εκπομπή

0: Γονίτης Υπαίθρου, να θυμηθούμε λίγο και την ακτιβιστική σου παρουσία τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, όταν πήγες στην Τουρκία και βρήκες τους κρυπτοχριστιανούς, τους πόντιους, τι σε λέγαν, γιατί η παγκοσμιοποίηση σήμερα, αυτό το οποίο σπέρνει, μεταδίδει, είναι η αμνησία. Είναι να ξεχάσουμε το χθες και να προχωράμε εμπορικά, επιχειρηματικά, όλοι μαζί. Που φυσικά το όλοι μαζί είναι μόνο για τους πολύ δυνατούς. Και ακόμα, διάβαζα τις δηλώσεις του Ερντογάν σήμερα, όπου έλεγε ότι να μην ξεχνάμε και την Τριπολιτσά. Το 1821 ο Κολοκοτρώνης κατέσφαξε τους Τούρκους.
1: Συγκρινιανόμια πράγματα, ούτε καν δέχεται κριτικές.
0: Αυτό έτσι ακριβώς και λες, μα τέτοιες αστιότητες και τέτοιες φασιστικές, θα έλεγα, νοοτροπίες και συμπεριφορές.
1: Και οι δράστες του εγκλήματος παραμένουν στη μόρτη, θα λέει τέτοιες βλακίες.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι. Αντί να σιωπούν, αλλά όμως δυστυχώς σιωπά. Και η ελληνική πολιτεία, τα έλεγε ο Σάββας προηγουμένως, ο Μαυρίδης, όταν ήταν κυβέρνηση, καθηγητής, ακριβώς έτσι, πολλών μας, όταν ήταν κυβέρνηση στο Πασόκ, φωνάζανε οι Νεοδημοκράτες. Γιατί δεν γίνεται. Όταν γινόταν η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, φωνάζανε οι Πασόκοι. Και φυσικά έρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί και με την κυρία Ρεπούση, τι είπαμε και στην περιοχή εκεί του εγκλήματος στη Σμύρνη, δεν πάθανε τίποτε, συνοστήθηκαν και πέσαν στα νερά. Άρα...
1: Χάρηκα που είχατε ο Σάββας Μαυρίδης, ο καθηγητής μας, μια πολύ σπουδαία και σημαντική προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού, συνέβαλε πάρα πολύ αυτό στα χρόνια εκείνα που δεν ήταν αναγνωρισμένη γενοκτονία. Τώρα είναι αναγνωρισμένη και σήμερα έχουμε εκατοντάδες εκδηλώσεις όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς έτσι. Δεν γινόταν.
1: Εκδηλώσεις και δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ο Σάββας Μαυρίδης συνέβαλε πάρα πολύ σημαντικά και με ένα του άρθρο. Ένα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε τότε στον τύπο της εποχής εκείνης, νομίζω το Βήμα, ξύπνησε συνειδήσεις και άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν προς την πλευρά της ανάκτησης της ιστορικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μας μεταδώσεις εκείνες τις μνήμες, εκείνες τις πραγματικά συγκινητικές στιγμές που έζησες πριν χρόνια με την έβρεση των κρυπτοχριστιανών του Πόντου στην Τουρκία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη μου, τους φίλους μας, τον Φωκίωνο τον Φουντουκίβηρη, τον Σάββατο Μαυρίδη, τον καθηγητή μας, τον Απόστολο τον Κογκόπουλο, τον γεωπόνο μας από την κορυφαία εταιρεία, την TU Austria Ελλάς, το φορέα δηλαδή πιστοποίησης, και όλους τους ακροατές μας, ραντεβού την Πέμπτη. Αν έχουμε λίγο χρόνο πριν έρθει ο Λάζαρος ο Λαζάρο, όπου θα σας κρατήσει συντροφιά, να ακούσουμε έτσι ξανά λίγο κάποιες στροφές από τον Καζατζίδη και το Πατρίδα Μαραέβωσε ο Σαν Καταραμένος.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη.

0: 92. Εύωσμο Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Μέρα μνήμης, 3η 19 Μαΐου.

Δεν υπήρξαν πολλές μέρες σαν τη σημερινή που να έχουμε να θυμόμαστε. Από τις χειρότερες σφαγές στον πλανήτη. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας.

Βεβαίως και θα μιλήσουμε αρκετά για την ποντιακή γενοκτονία σήμερα. Θα είναι μαζί μας ο Μπάμπης ο Αποστολίδης, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων, αρκετά δραστηριοποιημένος και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τον ποντιακό ελληνισμό. Ενώ θα μιλήσουμε και για την αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου. Θα γίνει τέτοιο πράγμα μετά από

30 χρόνια θα μας απαντήσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο Σπύρος Βούγιας. Βεβαίως σήμερα Τρίτη θα πάμε και εκτός Ελλάδας, θα πάμε και στην ελληνική ομογένεια. Στους 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε ένα ψηλόβροχο, το οποίο μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Μετεωρολόγοι είναι αυτοί, αντιλαμβάνεστε, κάνουν και λάθη. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτή η ανοιξιάτικη συννεφιά συντροφεύει τις ημέρες μας την τελευταία μια μισή εβδομάδα, εκτός βεβαίως από τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας εκεί γύρω στις 3 με 4 το μεσημέρι, ενδεχομένως και νωρίτερα, ανάλογα με τη μέρα και ανάλογα με τη διάθεση του καιρού. Ο Γιώργης Οπανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Σερολογόν Δογέρη, ραδιοσκηνοθέτης.

0: Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου. Μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η άλωση της Τραπεζούντας το 1361 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε ούτε το φρόνημα ούτε την ελληνική του συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική ανάκαμψη των ποντίων συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Ελλήνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1719 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες, θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά εκείνη εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νέους στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως, οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, εποφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους εκτοπίζουν μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας. Εκεί αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων. Κάτω από εξοντωτικές συνθήκες οι περισσότεροι πέθαναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολίες των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια.
1: Το παλάτι δίχως τρόνων.
0: Το 1819 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους, με την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην τελική λύση. Στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει την δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ άλλοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό στις 450.000. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 έφτασαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μακρογουλής καλοτερής Ανατολήν και Δύσιν και αρχινά να μυρολογάμε ανθρώπινων λαλίαν.
0: Ομολογουμένως με αρκετή καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 την αναγκήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.

0: Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.
1: Θα πάμε και θα καλησπερίσουμε τώρα τον διακεκριμένο δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, τον Μπάμπη τον Αποστολίδη, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος διεθνών σωματείων, ποντιακών διεθνών σωματείων, έντονα δραστηριοποιημένος. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ
2: καλησπέρα.
1: Πάρα πολύ που είσαστε
2: καλησπέρα
1: κοντά μας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο σας.
1: Λοιπόν, βλέπετε κάτι διαφορετικό φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με τα όσα υπόνονται και τα όσα γίνονται, αν γίνονται, με την ευκαιρία της επετείου?
2: Κοιτάξτε να σας πω.
1: Ελάτε.
2: Περίμενα πιο ηχηρές δηλώσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από όλους τους πολιτικούς ο μόνος που μίλησε και πάντα μιλούσε, ο οποίος μου κανόνιζε και διάφορα ραντεβού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους αρχηγούς του Λαϊκού Κόμματος, ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράς, κατά πάγια του τακτική. Πάλι έγινε και φέτος από τους νυν εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Εγώ πήγαινα και σε άλλα μέρη, και στην Αμερική και στην Αυστραλία, ως πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού, με τους πατριώτες εκεί και της Αυστραλίας και της Αμερικής και του Καναδά. Έχουμε πάρει καμιά σαρανταριά αναγνωρίσεις από state, από πολιτείες. Έμενε το θέμα να πάει και στα κοινοβούλια τα... ή στο Κογκρέσο, δεν έχει πάει ακόμη. Εγώ σε επίπεδο προσωπικό, έτσι όπως έτρεγα, και λίγο κουράστηκα, με κούρασαν και αυτές οι αψιμαχίες

0: εκτάξει των Ποντιακών Ομοσπονδιών, αλλά δεν είχα και καμιά στήριξη ουσιαστική.
1: Το ζήσαμε και αυτό. Βέβαια θα πρέπει να πω ότι αυτό το πράγμα το βλέπουμε μόνο σε Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, δηλαδή να είναι διασπασμένο.
0: Παντού, παντού το βλέπετε παντού. Και σε όλα τα σωματεία και των...
1: Σε τέτοια ένταση, σε τέτοιο επίπεδο είναι πιο χαλαρά σε άλλες πόλεις.
0: Δεν υπήρχε το ίδιο πάθος στα υπόλοιπα σωματεία, εννοώ των μικρασιωτών, των θρακιωτών, αν και ήμουνα από τους πρώτους που μίλησα και έβαλα το θέμα, όχι καθαρά στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά ευρύτερα στην αναγνώριση όλου του μικρασιατικού πολιτισμού.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και έχετε και απόλυτο δίκιο, κύριε Αποστολή.
0: Ναι. Διότι και εκείνο το οποίο ποτέ οι ψοφοδεείς κυβερνήσεις μας, ψοφοδεείς και δικιά μου είναι η ευθύνη, έτσι, αν θέλετε κόψτε την, δεν είναι δικιά σας, μην έχετε και κανένα βλέψιμο, δεν γύρισαν ποτέ μα ποτέ να καταδείξουν ορισμένα τρανταχτά γεγονότα ιστορικά. Ποια? Ότι η γενοκτονία των Ποντίων, που πρέπει επιτέλους να αναδειχθεί, είναι σχέδιο δύο Γερμανών στρατιωτικών, στρατηγών, οι οποίοι αφού γενοκτόνησαν λαούς στην Αφρική, ήρθαν και εφάρμοσαν το ίδιο σχέδιο, δίνοντάς του τις οδηγίες στον Μουσταφά Κεμάλ Πασά, τον
1: επωνομαζόμενο Γερμανό. Ήταν σύμβουλοι του Κεμάλ και δεν ήταν μόνο Γερμανοί οι σύμβουλοι του, δεν ήταν μόνο Γερμανοί αυτοί που τον συμβούλεψαν.
0: Αυτοί που εκπώνησαν το σχέδιο ήταν οι δύο Γερμανοί.
1: Αυτοί που εκπώνησαν το σχέδιο ήταν όντως, τουλάχιστον ναι. Αυτό έχει γίνει γνωστό, ήταν οι δύο Γερμανοί, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Λίμαν φον Μπράδερ και ακόμη ένα, δεν το θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι αν οι πολιτισμένοι, και αυτό σε εισαγωγικά, Ευρωπαϊκή Ένωση σταματούσε αυτή τη γενοκτονία τη δική μας, το πείραμα που κάνανε οι Γερμανοί στα κεφάλια μας, ενδεχομένως να μην είχαμε και ολοκαύτωμα. Γιατί το αυγό του φιδιού, δηλαδή τις γενοκτονίες των πληθυσμών και των εκκριζώσεων των πληθυσμών από τις πατρεγονικές συστίες, κοιτάξτε τι έγινε μέχρι και στην Θεσσαλονίκη, έτσι, με την ανθούσα Ισραηλιτική κοινότητα τότε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να μην είχαμε ούτε ολοκαύτωμα των Εβραίων. Αλλά τότε η Ευρώπη σιωπούσε. Έχει ανασύρει και ο Φωτιάδης, έχει ανασύρει και ο Τσιρκινίδης και ο Ενεπεκίδης τα αρχεία από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία απελευθερώθηκαν και είναι οι πρωτότυπες αναφορές των πρέσβεων, των Γάλλων και άλλων χωρών, το τι ακριβώς γινόταν στο Πόντο. Αλλά κανένας δεν μου μιλούσε. Κανένας δεν μιλούσε. Θέλανε την κεμαλική Τουρκία, η οποία θα αποσπάτω από τον φονταμενταλιστικό χαρακτήρα και θέλανε μια ιδίου τύπου δημοκρατία. Αυτή δηλαδή που το κεμαλικό κράτος μετά αποκατέστησε και θεωρείται ως δημοκρατία της Τουρκίας. Και όχι η Ισλαμική Δημοκρατία της Τουρκίας. Βλέπετε όμως ο λύκος δεν αλλάζει την τρίχα του. Οι ίδιοι είναι οι Τούρκοι. Αυτοί που γενοκτόνησαν τον ελληνισμό όλης της Μικράς Ασίας. Αυτοί που γενοκτόνησαν τους Ασσυρίους, τους Χαλδαίους, τους Ασσυροχαλδαίους. Και ήταν η πρώτη φορά που εγώ στις Βρυξέλλες είχα πάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν βγήκε το πρώτο υποστηρικτικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και τον εκπρόσωπο των Ασσυρίων. Θέλω να πω για τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι όταν επισκέφθηκα προς συνεργασία την αρμενική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, που ασχολιόταν αποκλειστικά με τη γενοκτονία, άλλο Αμερική, άλλο Ευρώπη, είδα ένα τεράστιο κτίριο τριόροφο, τετραόροφο, όπου είχε καμιά εικοσαριά υπαλλήλους της αρμενικής κυβέρνησης και προϊστάμενο επιβαθμό πρέσβεως.

0: ασχολούνταν με αυτό το ζήτημα.
1: Εμείς κύριε Ποσολίδη, καταρχήν πείτε μου σας παρακαλώ, ο ποντιακός ελληνισμός, εγώ θα ρωτήσω, δεν θα ρωτήσω η ελληνική κυβέρνηση. Αν θέλετε όμως απαντήστε και για την ελληνική κυβέρνηση. Τι διεκδικούμε αυτή τη στιγμή? Θέλουμε να καταδικάσουμε τον Κεμάλ, τους Νεότουρκους, την Τουρκία, τους δύο Γερμανούς αξιωματικούς, τον Στάλιν? Τι διεκδικούμε ακριβώς? Να το πούμε με απλά λόγια για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Την αναγνώριση της γενοκτονίας από όλο τον κόσμο και από τους Τούρκους.
1: Από τους
0: και
1: Τούρκους.
0: Όπως ο Σρέντερ, ο Γερμανός και ο Κολ σκύψανε στο Auschwitz, γονάτισαν και ζήτησαν συγγνώμη από τους Ισραηλίτες και από τους Εβραίους, ζητώντας συγγνώμη για τη γενοκτονία των προγόνων τους, των Ναζί, θέλουμε το ίδιο να κάνει και η Τουρκία. Η Τουρκία δεν το κάνει ποτέ.
1: Δεν πρόκειται να το κάνει.
0: Ας το κάνει όμως, ας το κάνουν όμως οι συγκροτημένοι ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί οργανισμοί σε επίπεδο κυβερνητικό.
1: Βεβαίως,
0: δεν κρύβω ότι η Σουηδία, η Αρμενία και κανένα δύο ακόμη χώρες κυβερνητικά έχουν αναγνωρίσει την τέτοια, τη γενοκτονία. Έτσι. Αλλά εγώ παρέδωσα τα σκύπτρα στους νεότερους και αγωνίζονται. Δεν λέω ότι έχουν παρατήσει όλη αυτή την ιστορία.
1: Καλά, προς Θεού, κανένας δεν έχει παρατήσει τίποτα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει? Καλύτερα, δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστοι οι πόντοι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν έστω έναν πρόγονο στην οικογένειά τους που να έπεσε θύμα της γενοκτονίας. Είναι ελάχιστες οι οικογένειες που δεν έχουν κανέναν.
0: Όταν θα έχουμε χρόνο, θα σου πω για τη δικιά μας την οικογενειακή την ιστορία και γιατί λέγομαι εγώ Χαράλαμπος και γιατί στην οικογένειά μου έχουμε 15 σοφίες. Μέχρι και τις γάτες μας τις λέμε σοφίες. Γιατί

0: έμεινε μέσα στο χιόνι, δεν μπόρεσαν να την περιμένουν οι άλλοι. Την πλάκωσε το χιόνι. Είχε το βυζανιάρικο το μωρό στο στήθος και το σκέπασε με την κάπα που είχε εκεί και το παιδί βίζαινε. Το πρωί ο Χαράλαμπος, ο παππούς μου, την βρήκε νεκρή. Το μικρό μου ζούσε από τη θερμοκρασία της Σοφίας και το γάλα που βίζαινε. Έκτοτε τις κόρες μας και τις μανάδες μας, εμένα, μάνα, αδερφή, κόρη, Σοφίες είναι όλες. Πρόσεξε, μάνα, αδερφή, κόρη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι, λέγονται Σοφίες και Χαραλάπηδες.
1: Είναι μια
0: λοιπόν, είναι μια μικρή, μια ελάχιστη ιστορία.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνετε που τη μοιράζεστε μαζί μας, κύριε Αποστολή.
0: Είναι μια ελάχιστη ιστορία από όσες κάθε οικογένεια ποντιακή μπορεί να διηγηθεί και μάλιστα τραγικότερες της δικής μου. Δεν υπάρχει ποντιακό σπίτι.
1: Ελάτε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Γιατί...
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που δίνετε χρόνο για να ακούγονται αυτά τα πράγματα, ο κόσμος να... Και επιτέλους ξυπνήσαμε όλοι, τουλάχιστον σε σοσιολογικό επίπεδο, και αγωνιζόμαστε όχι μόνο για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, αναγνωριζόμαστε για την αναγνώριση της σφαγής της γενοκτονίας όλων των Ελλήνων της Μικρασίας και της Θράκης εννοουμένης.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αυτά. Θερμά, κύριε Αποστολή.
0: Να είσαι γερός. Καλό να είσαι γερός.

0: Απίστερ.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Σπάσαμε την εκπομπή στα δύο σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Το πρώτο μέρος ήταν καθαρά αφιερωμένο στην ποντιακή γενοκτονία. Για να μην ξεχνάμε ποτέ, να βάλουμε και εμείς, προσπαθήσαμε να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι.

Άστο να μάθουν οι νεότεροι. Δεν θα πω να θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό είναι κλισέ. Διότι οι παλαιότεροι δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Και δεν πρόκειται να ξεχάσουν, διότι δεν υπάρχει οικογένεια Ποντιακή που να μην έχει έναν άνθρωπο ο οποίος χάθηκε. Στη διάρκεια αυτών των τριών δολοφονικών κυμάτων της Ποντιακής γενοκτονίας.

0: Πάμε λοιπόν, όπως προανήγγειλα, βεβαίως και μεταφερόμαστε στην ελληνική ομογένεια. Πάμε να πούμε καλησπέρα στον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Βέβαια, εκεί δεν, με την ευκαιρία εγώ να ρωτήσω, εκεί δεν, δεν κάνετε εκδηλώσεις ανήμερα της 19ης Μαΐου για την γενοκτονία των ποντίων, σωστά?
1: Όχι, καλησπέρα σας. Σε εκκλησία ή σε κάποιο σύλλογο που είπαν να γίνει με ομιλία, αλλά δεν, ναι, υπό αυτή την έννοια, αλλά όχι εκδηλώσεις όπως με την 25 Μαρτίου.
0: Ναι, καλά, προφανώς και δεν κάνουμε παρέλαση στην γενοκτονία των ποντίων, κύριε Παπαδόπουλε, μπερδευόμαστε κιόλας. Απλά εγώ ρώτησα εάν το κάνετε την ίδια ημέρα ή αν το κάνετε κάποιες ημέρες αργότερα. Αυτό ρώτησα.
1: Συνήθως την ίδια μέρα είχαμε βάλει Σαββατοκύριακο σε κάποιο σύλλογο, γίνεται μια ομιλία, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα όμως έτσι πιο δυνατό, συγκεκριμένο, που να ακούγεται περισσότερο.
0: Αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε σήμερα?
1: Να κάνουμε μία ανασκόπηση για το πού βρίσκεται η εσωτερική κατάσταση με τα Σκόπια. Τώρα αυτοί έχουν διαδηλώσεις και συγκρούσεις και προβλήματα με τους Αλβανούς. Έχει ξεκινήσει μία ολόκληρη διαδικασία, διότι οι Αλβανοί θέλουν, οι φοιτητές θέλουν να περάσουν τις εξετάσεις για το δίπλωμα της δικηγορικής στα αλβανικά.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό που έγινε πριν από μερικά χρόνια, το 2019, πέρασε κάποιος νόμος για τη γλώσσα, στο οποίο πράγματι οι Αλβανοί έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα αλβανικά σε πολλές περιπτώσεις, δεν θυμάμαι πλέον τις λεπτομέρειες, αλλά οπωσδήποτε λιγότερο από το σύνολο. Και τώρα προσπαθούν οι Αλβανοί να ξεπεράσουν απλώς το εντάξει, μπορώ να πάω στο Δημαρχείο και πρέπει να πάρω έντυπα στα αλβανικά ή να ρωτήσω κάποιον στα αλβανικά κάτι.
0: Να.
1: Και αρχίζουν και λένε ότι θέλουν να περνάνε και τις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο στα αλβανικά. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Να περάσουν τις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο στα αλβανικά, αλλά δεν είναι όμως μόνο φοιτητές Αλβανοί, βέβαια, είναι και Σλάβοι, όπως υπάρχουν κάποιοι ξένοι. Επομένως, θα πρέπει τώρα όλα τα κείμενα να είναι μεταφρασμένα και στα αλβανικά, και μετά θα αρχίσουν να λένε ότι πρέπει όποτε πηγαίνουμε στο δικαστήριο ή οπουδήποτε αλλού, βέβαια, θα θέλουν να μιλάνε μόνο αλβανικά. Σκέψου λοιπόν, δεν γίνεται ένα πρόβλημα στο οποίο κάποιος Σλάβος έχει ένα διαμέρισμα που μένει ένας Αλβανός.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλούνται οι Σκοπιανοί να το λύσουν, κύριε Παπαδόπουλε. Καλούνται να το λύσουν. Ξεκάθαρα είναι αυτό συμβαίνει. Εγώ δεν θα σας πω αν μου ακούγεται λογικό ή παράλογο το να θέλουν, ενώ είναι πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας, να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο στη γλώσσα καταγωγής τους. Δεν θα σας πω. Διότι δεν θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν η γνώμη μου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλούνται οι Σκοπιανοί να το λύσουν. Και ας το λύσουν. Αν μπορούν να το λύσουν. Γεγονός είναι πάντως ότι δεν έχουν καλό βιογραφικό στο να λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλλον να τα διαιωνίζουν. Ελάτε.
1: Ακριβώς. Θυμάστε όταν είχε γίνει εκείνος ο μήνυε φίλιος πόλεμος πριν πολλά πολλά χρόνια, βέβαια, στην οποία οι Αλβανοί είχαν τελικά ιτηθεί και τους βοήθησε η Αμερική, βέβαια, να επιβιώσουν από αυτόν τον πόλεμο. Τότε έγινε η συμφωνία της Αχρίδος, η οποία έλεγαν ότι σε όποιο μέρος είναι 20% του πληθυσμού οι Αλβανοί θα μπορούν να έχουν αλβανικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έκτοτε βέβαια προσπαθούν να το επεκτείνουν όλο και περισσότερο. Τώρα μπλέκουν και άλλα θέματα, μπλέκουν και το θέμα της Ευρώπης και βέβαια υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, στο οποίο ουσιαστικά στις Βρυξέλλες είναι αδύνατο να κυκλοφορήσεις, να κάνεις οτιδήποτε αν δεν ξέρεις. Τέλος, όλο το Βέλγιο, αν δεν ξέρεις φλαμανδικά και γαλλικά, δεν μπορείς να λειτουργήσεις σαν επαγγελματίας καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι περίπου 55%, 45% ή 40% είναι γαλλόφωνοι ή φλαμανδόφωνοι και ένα 7% περίπου γερμανόφωνοι. Και έτσι ουσιαστικά προσπαθούν οι Αλβανοί τώρα να παρουσιάσουν τα δικαιώματά τους, κάτι αντίστοιχο με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο κτλ. Αλλά αυτά είναι γενικά προβλήματα, δικό τους πρόβλημα.
0: Αυτό είναι καθαρά δικό τους πρόβλημα. Δηλαδή θεωρώ ότι σας λέω ότι η άποψη δικιά μας δεν αφορά κανέναν. Βέβαια καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, διότι ένα μπαϊράκι από πλευράς της αλβανικής μειονότητας των Σκοπίων σίγουρα δεν είναι καλό για τα Σκόπια, αλλά προφανώς και δεν είναι καλό για τα Σκόπια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο πρόκειται να δυσχεράνει τη θέση τους σε επίπεδο γειτονιάς ή αν θέλετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν νομίζω, δεν έχει ακουστεί τίποτα, κάτι νουθεσίες από την Ευρώπη, κάποιες μικροδηλώσεις, τίποτα. Ιδιαίτερο είναι ένα τελείως επουσιώδες πρόβλημα όσο αφορά την πραγματική του ουσία για το εξωτερικό, δηλαδή δεν έχει κανένα μία σημασία, αλλά για το εσωτερικό έχει σημασία, δεν δημιουργείται ακόμα εχθρότητα και πάντα απειλούν και λένε τους Ιουγκοσλάβοι έχουν τους Αλβανούς σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το οποίο είναι βέβαια σωστό.
0: Μα έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Βέβαια. Και βέβαια ο πληθυσμός των Αλβανών υποτίθεται ότι είναι 25%, αλλά βέβαια ο συνολικός πληθυσμός μειώνεται. Και κάποτε όλοι νόμιζαν ότι οι Αλβανοί, ξέρετε, με αυτοί έχουν με 5 παιδιά και επομένως θα γίνουν πλειοψηφία. Τίποτα απολύτως από αυτό δεν ισχύει. Ο πληθυσμός των Αλβανών μειώνεται με την ίδια ταχύτητα που μειώνεται ο πληθυσμός των Σλάβων. Και έτσι είναι, βράζουν στο ζουμί τους, ας το πούμε έτσι. Εμείς έχουμε άλλα πιο σοβαρά θέματα στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Οικονομικά βέβαια θα εξαρτώνται από την Ελλάδα σχεδόν ολοκληρωτικά όσο αφορά την ενέργεια. Διότι όπως γνωρίζετε γίνεται τώρα το έργο της διασύνδεσης φυσικού, αμερικανικού φυσικού αερίου από Θεσσαλονίκη στα Σκόπια, γίνεται το όσοι έχει τελειώσει, και από εκεί στο Βελιγράδι. Επομένως ουσιαστικά αυτό για μας είναι καλό, διότι δεν θα εξαρτώνται οι Σκοπιανοί για την ενεργειακή τους επάρκεια από τη Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε ότι οι Βούλγαροι, οι οποίοι τους εκβιάζουν με κάθε τρόπο και τους απειλούν, εάν μπορούσαν να ελέγχουν την ροή του φυσικού αερίου και να λένε στους Σκοπιανούς, ξέρετε τώρα χάλασες, τώρα δεν θυμόμαστε τι έγινε, τώρα μας αυξήσετε την τιμή, τώρα δεν έγινε κάτι και δεν θυμόσαμε. Είναι πολύ καλύτερο για μας και το λέω, το να εξαρτώνται οι Σκοπιανοί λοιπόν από την Ελλάδα όσο αφορά την ενεργειακή τους επάρκεια και όχι από την Βουλγαρία, η οποία θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σαν εκβιασμό για να εκβουλγαρίσει την Σκοπιανή κοινωνία. Αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, κύριε Παπαδόπουλε, να έρθουμε λίγο στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Α, υπάρχει, ναι.
0: βέβαια και υπάρχει. Βέβαια και υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει, εννοείται αυτό το πράγμα. Να έρθουμε λίγο στην ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν ακούγονται και πάρα πολλά πράγματα, είναι γεγονός, για την επανεμφάνιση ενός εκ των αρχιτεκτώνων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό θα έλεγα εγώ τώρα ότι είναι και καλό, είναι και κακό. Καλό από την άποψη ότι είναι νωρίς ακόμα. Κακό από την άποψη ότι ανησυχώ μην ξεχάστηκε. Όπως και να έχει το πράγμα, ο λόγος σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Τσίπρας, σας έχω πει και άλλη φορά, είναι ό,τι χειρότερο. Ένα από τα χειρότερα πράγματα, μία τραγωδία για την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που δεν δούλεψε ποτέ, οι γνώσεις του είναι ελάχιστες, δεν ξέρει τι του γίνεται και έγινε πρωθυπουργός. Και υπό το ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται τώρα και μιλάει και προσπαθεί να ξαναμπεί και θα ξαναμπεί στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει, ξέρετε, κοινά με αυτόν τον κομμουνιστή μουσουλμάνο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος 35 ετών δεν δούλεψε ποτέ, δεν ξέρει σχεδόν τι του γίνεται, δεν είχε ποτέ καμία θέση πριν γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ουσιαστικά λέει ό,τι θέλει να ακούσει όποιος θέλει να ακούσει για να το ψηφίσουν και τελικά θα καταστρέψει την οικονομία της Νέας Υόρκης και την πόλη. Κάπως έτσι είναι και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας σου λέει, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια οικονομική κρίση, έχουμε πληθωρισμό, έλλειψη στέγης κτλ, το οποίο βέβαια ισχύει παντού. Θα έρθουμε λοιπόν και θα αρχίσουμε να υποσχόμαστε στους ανθρώπους ότι ξέρετε, όλοι οι άλλοι να τι έκαναν, μπορείς να τα βγάλεις πέρα με το νι και όχι, επομένως ψήφισε εμένα, διότι με εμένα θα μπορείς. Μπορείς ο μισθός σου να φτάνει για 30 μέρες, όχι, φτάνει για 22, ψήφισε εμένα, θα μπορείς, καταλάβατε. Λοιπόν, όταν ένα τέτοιο άτομο χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε πριν, σε μια οικονομική κατάσταση χειρότερη από πριν, αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος να έχει κάποια σημαντική θέση στο πολιτικό

0: σκηνικό της Ελλάδος, ακριβώς διότι εκμεταλλεύεται τον πόνο και τα προβλήματα των ανθρώπων. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν αυτό το άτομο δεν θυμούνται τι έγινε την τελευταία φορά που τον εμπιστεύτηκαν. Γιατί σήμερα θα είναι καλύτερα? Δηλαδή με ποια λογική πιστεύει κάποιος ότι στην εσωτερική ή στην εξωτερική πολιτική, οικονομική ή άλλη, θα είναι τα πράγματα καλύτερα από την προηγούμενη φορά και καλύτερα από ό,τι έχουμε τώρα? Καλύτερα να είναι κάποιος σε ένα κόμμα, ένας τεχνοκράτης, ένας καταξιωμένος οικονομολόγος, ο οποίος να έχει εμπειρία διεθνή και τα λοιπά. Καταλαβαίνω ένα τέτοιο άτομο να κάνει κόμμα στην Ελλάδα. Αλλά ο Τσίπρας δεν έπρεπε να έχει ούτε 1%. Ο Κοτζιάς εξαφανίστηκε. Ο Τσίπρας γιατί δεν εξαφανίστηκε? Γιατί γνωρίζει ο θηρορός πολυκατοικίας του που μένει?
1: Γιατί να γνωρίζει ο θηρορός της πολυκατοικίας του που μένει? Μάλιστα, εντάξει τώρα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ποιο είναι ο Τσίπρας? Δηλαδή, εγώ μιλάω με πολύ κόσμο φυσικά και όταν είμαι στην Ελλάδα μίλησα. Του ρωτώ δηλαδή τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Λέει θα κάνει τα. Δεν βλέπει, λέει η γιατρέ, λέει τα χάλια μας. Λέω, συγγνώμη, δεν είπα να έχουμε χάλια. Έχουμε. Λέω, αυτός τι είναι, λέω. Και όποτε προσπάθησα καμιά δεκαετία φορές να μιλήσω με διαφόρους ανθρώπους, ρωτώντας τι τελικά είναι αυτός ο άνθρωπος, κανένας πραγματικά δεν απάντησε. Διότι δεν τον ενδιαφέρει. Νομίζει ότι ένας κύριος επάγγελμα χαρισματικός θα του λύσει το πρόβλημα.
1: Ένας κύριος επάγγελμα χαρισματικός.
0: Είναι αυτός, είναι ο Τσίπρας. Δεν έχει άλλο επάγγελμα. Καλά, είναι. Εντάξει, έχει ένα πτυχίο νομίζω.
1: Εγώ δεν σας γυρνάω κουβέντα σήμερα. Πείτε τα όπως θέλετε. Λοιπόν, εξάλλου δεν έχουμε και χρόνο ακόμα. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Ναι, πραγματικά. Ναι, καλά, δεν πειράζει. Αλλά λέω ότι ό,τι ακούμε, ό,τι γίνεται με τον Τσίπρα, γίνεται με τον μουσουλμάνο κομμουνιστή εδώ, ο οποίος θα πτωχεύσει στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Εγώ έχω ιδιαίτερη αντιπάθεια στη Νέα Υόρκη εκτός από τον ελληνισμό. Αλλά να μην πτωχεύσει ξανά την Ελλάδα, ο Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
0: Να καθίσει ο άνθρωπος ως ψηφοφόρος και να πει ποιος είναι αυτός. Τι έκανε, τι μπορεί να κάνει και όχι μόνο το τι λέει. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί ο νοήμων ψηφοφόρος να καταλάβει ότι δεν έχουμε ίδιους. Ψηφίζουμε τους ίδιους ανθρώπους που προξένηκαν την καταστροφή για να ξανακαταστρέψουν ό,τι δεν πρόλαβαν να καταστρέψουν. Αυτά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε βεβαίως την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Ναι, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου. Λίγες ημέρες υπάρχουν στην παγκόσμια ιστορία σαν αυτήν. Ανήμερα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Λοιπόν, όπως προανήγγειλα, θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι μαζί μας, ο Σπύρος Οβούγιας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαζάρου.
0: Βέβαια, του έχω ζητήσει εδώ και μέρες, βασικά προσπαθούσαμε να βρούμε, να το ταιριάξουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Μιας και προέκυψε αυτό το πολύ ωραίο, αυτή πολύ ωραία πρωτοβουλία από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, το ανακοίνωσε και ο κύριος Αγγελούδης για το πάρκο μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Αν θέλετε να μας δώσετε δύο-τρία στοιχεία επιπλέον από αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά και μετά να πάμε να μιλήσουμε και για τη Δωδεκανήσου, το οποίο είναι δική σας ιδέα, να πω ότι δεν σας την παίρνει κανείς. Η πατρότητα της ιδέας είναι δική σας, ελάτε.
1: Το έλεγα από καιρό, αλλά τώρα πράγματι χθες το βράδυ και ο Δήμος τίμησε, σήμερα είναι η μέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάει η πόλη, είπε ο Δήμαρχος, και είναι αλήθεια, και πρέπει να δίνουμε συνεχώς τη μάχη για την αναγνώριση παντού από όλα τα κράτη της γενοκτονίας σε ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο χρειάζεται αναγνώριση και αποκατάσταση ηθική και διαφορετική. Τώρα, για το πάρκο που μου λέτε, επειδή πάντα προχωρούμε σε συνεννόηση με τις κοινότητες και θα γίνει ένας διάλογος ανάμεσα στο Δήμαρχο για να δούμε τι επιθυμεί, τι σκέφτεται, ώστε να βρούμε μια λύση που να ικανοποιεί, να διευκολύνει το Δήμο, να είναι ένα πάρκο ή μια πλατεία ανώνυμη, γιατί όταν αλλάζει το όνομα το περνάει πιο δύσκολα από την αποκεντρωμένη διοίκηση, να τιμά βέβαια ανάλογα τη μνήμη της γενοκτονίας. Θα σας έλεγα μόνο ότι μια σκέψη που συνήθως συζητιέται ανάμεσα στις πρώτες που συζητήσαμε και σκεφτόμαστε, είναι να είναι κάτι κοντά στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Θέλω να πω ότι διαχρονικά η Αγία Σοφία ταυτίστηκε με τις εκδηλώσεις τιμής για τη μνήμη της γενοκτονίας. Γύρω από την εκκλησία, απέναντι την εκκλησία, στήθηκε αυτό το ωραίο γλυπτό της μάνας που θρηνεί για τα παιδιά της που χάθηκαν στον Πόντο, τις 335.000 Έλληνες του Πόντου. Νομίζω πως κάπου εκεί γύρω θα αναζητηθεί ένας χώρος που θα τιμήσει συμβολικά κυρίως το γεγονός. Αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν μια έτσι πρώτη σκέψη. Θα γίνει συζήτηση ανάμεσα στις ποντιακές κοινότητες και στο Δήμαρχο και θα αποφασίσουμε, εγώ το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω δεν θα κρατήσουν πολύ, να σας πω και αυτό, όχι τη Δευτέρα που έχουμε συμβούλιο, αλλά την επόμενη συνεδρία στις 15 Ιουνίου θα τελειώσει αυτό το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστεύω.
0: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα το δούμε βασικά. Αυτό θα το θεωρώ ότι θα έχουμε νεότερα λίγαν συντόμως αναφορικά με το τι μιλγενέστε και ποιο ακριβώς σημείο της πόλεως θα επιλεχθεί. Σε συνεννόηση βεβαίως με τα ποντιακά σωματεία. Ελπίζω τουλάχιστον να υπάρχει μια κοινή άποψη από εκεί, από εκείνη την πλευρά, διότι μην έχουμε τα γνωστά. Τώρα, να έρθω παρακαλώ, γιατί να μην να δώσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μας στην πόλη, να έρθω στην αφιδρόμηση της Δωδεκανήσου. Είναι κάτι το οποίο το έχετε πει και το λέγατε και από πριν τις εκλογές ακόμη και το λέγατε και μετά τις εκλογές και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα πολλές φορές.
1: Ναι, το έχουμε συζητήσει και μαζί, θυμάμαι, γιατί τότε υπήρχαν πιο έντονα τα προβλήματα από την έναρξη της κατασκευής του flyover, το οποίο είχε φέρει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης. Αντιμετωπίστηκε εν μέρη με την ενίσχυση της τροχέας με δυνάμεις τροχονόμων που στο δρόμο βοήθησαν την κυκλοφορία.
0: Δεν θα τους έχουμε για πάντα όμως.
1: Αλλά η καταπολέμηση του παρκαρίσματος στην είσοδο της πόλης απέναντι από τα δικαστήρια στην Πολυτεχνείου βοήθησε πάρα πολύ την είσοδο εκεί. Ωστόσο, η αποκατάσταση της κανονικότητας του δικτύου μετά την ολοκλήρωση του μετρό, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις στην Δωδεκανήσου και στην 26 Οκτωβρίου είχαν γίνει στη διάρκεια της κατασκευής του σταθμού της πλατείας Δημοκρατίας που τώρα ολοκληρώθηκε, και ενώ στην 26 Οκτωβρίου αποκαταστάθηκε η διπλή κατεύθυνση, στη Δωδεκανήσου εκκρεμούσε.
0: Στην 26 θεωρείται ότι βοηθάει η διπλή κατεύθυνση.
1: Δεν τη βοηθάει. Νομίζω πως Εντάξει, αν πάντως.
0: Σε όρες αιχμής είναι πάντοτε μπλοκαρισμένοι στο σημείο μπροστά από τα δικαστήρια.
1: Ακριβώς, γιατί ένας κόσμος.
0: Λόγω του ότι,
1: ότι
0: είναι αμφίδρομοι, ακριβώς.
1: Αν μπορούσε να στρίψει αυτή τη δωδεκανή σου νωρίτερα, γιατί έρχονται από τη Τζιμισκή, θέλουν να πάνε προς τα πάνω, δεν έχουν τρόπο από τη δωδεκανή σου και όλοι πηγαίνουν κάνοντας μεγαλύτερη πορεία και φορτώνοντας την ήδη βεβαρημένη 26 Οκτωβρίου με το στενό της πλάτος. Η 26 Οκτωβρίου είναι στενότερη από την δωδεκανή σου, ναι. Και παρόλα αυτά έχει δύο κατευθύνσεις και η δωδεκανή σου είναι μονόδρομος. Ήθελα να πω ότι αυτοί οι δύο δρόμοι λειτουργούν σαν δίδυμο. Ότι ή τους έχεις και τους δύο διπλής κατεύθυνσης ή έχεις ζεύγος μονοδρόμων, ο ένας προς τα πάνω και ο άλλος προς τα κάτω ή αντίστροφα. Εγώ θα έλεγα αντίστροφα, η δωδεκανή σου ανεβαίνει, είναι η πρώτη που συναντάει κανείς καθώς κινείται στην Τζιμισκή προς τα δυτικά, έτσι δεν είναι, και από εκεί έρχεται η μεγαλύτερη κίνηση και ανεβαίνει από την πρώτη που συναντάει. Επομένως θα πρέπει να αποκατασταθεί σύντομα αυτή η κανονικότητα και να έχουμε τη δυνατότητα ανεβαίνοντας από τη δωδεκανή σου χωρίς να επηρεάσουμε καθόλου ιδιαίτερα την κυκλοφορία, και σήμερα και Ελαζάρου δύο λωρίδες κινούνται στη δωδεκανή σου, γιατί εξαιτίας της περίσσιας του οδοστρώματος στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζουμε, καταλαμβάνεται το περισσευούμενο οδόστρωμα από παράνομο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Καλά, ναι.
1: Και όχι από χρήσιμη κυκλοφορία μεγαλύτερη, τουλάχιστον ας το πάρουμε για την κυκλοφορία, για να γλιτώσουμε και αυτή
0: είχε
1: την...
0: Είχε γίνει κάποια στιγμή, πριν από μερικά χρόνια, είχε γίνει μια καμπάνια από πλευράς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής να διάσει από παρκαρισμένα η δωδεκανή σου. Όλος άδειασε για μερικούς μήνες και
1: αλλά...
0: πάλι γεμάτη.
1: Είναι μια συνεχής μάχη. Μόλις φύγουν οι τροχονόμοι, πηγαίνουν πάλι με τα αλάρμ. Πέρασε λοιπόν. Προφέρεις να το δω, γιατί ο Δήμαρχος μου ανέθεσε, από εκεί προέκυψε και αυτή η είδηση, να το κοιτάξω σαν συγγενειολόγος ειδικά και να δρομολογήσω μια μικρή, ας πούμε, μελέτη, η οποία δεν θα δοθεί έξω, δεν θα χρειαστούν χρήματα, ούτε πολλής χρόνος, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση σε συνεργασία με την περιφέρεια που θα ρυθμίσει το φανάρι της δωδεκανήσου με την Εγνατία, το κρίσιμο εκείνο φανάρι, και βέβαια την Τροχέα, η οποία βασικά συμφωνεί με την ιδέα, αλλά περιμένει να δει και τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης που έχω αναλάβει.
0: Μάλιστα, οπότε είναι, όπως είπα, η πατρότητα της ιδέας δική σας και η υλοποίηση δική σας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Βιώσιμης Κινητικότητας, με τον...
1: Ναι, ακριβώς. Και τη Γενική Διευθύντρια, την κυρία Ζουρνά, που είναι έμπειρη σε αυτά τα θέματα, την περιφέρεια που έχει τη ρύθμιση των φαναριών, είπα...
0: Τον κύριο Νικηφορίδη, συγγνώμη, δεν είπα το όνομα, είπα μόνο την Αντιδημαρχία, τον κύριο Νικηφορίδη.
1: Τον κύριο Νικηφορίδη,
0: και
1: ναι,
0: την καλησπέρα μας ακούει κιόλας. Λοιπόν, οπότε πότε υπολογίζετε να το έχουμε αυτό? Από ό,τι κατάλαβα, καταρχήν δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να γίνει. Είπατε ότι και τη μελέτη θα την εκπονήσετε από το... μέσω των υπηρεσιών του Δήμου.
1: Μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, ακριβώς.
0: Αυτό, ναι. Πάρα πολύ καλό. Που σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε μελέτες πάλι. Αυτό είναι καλό.
1: Όχι. Κάποιες μετρήσεις θα γίνουν, να δούμε τους σημερινούς φόρτους σε ώρες αιχμής, που για την περίοδο, για το κρίσιμο αυτό φανάρι που σας προανέφερα, είναι το μεσημέρι. Το πρωί δεν έχει κίνηση από τα δυτικά προς το κέντρο, είναι περισσότερο από τα ανατολικά προς τα γη. Από τα ανατολικά προς το κέντρο και τα δυτικά, έτσι πηγαίνει το παλιροϊκό κύμα της κυκλοφορίας στην πόλη, και στη συνέχεια θα συνεννοηθούμε για να ρυθμιστεί το φανάρι, το οποίο η αλήθεια είναι πως θα επιβαρυνθεί με μια πρόσθετη κίνηση, η οποία θα μοιραστεί.
0: Το φανάρι, ποιο φανάρι ακριβώς εννοείται?
1: Το φανάρι δωδεκανήσου και Εγνατίας. Αυτό, ναι. Στρίβοντας από την Τζιμισκή εύκολα, γιατί θα ανεβαίνεις απευθείας δεξιά, εκεί δεν θα επηρεαστεί το φανάρι αυτό. Όπως κινούμαστε ίσια στο φανάρι της Τζιμισκή για να πάμε προς τα δικαστήρια, θα μπορείς να συνεχίζεις ίσια για να φύγεις από την πόλη ή να πας στα δικαστήρια, αλλά και να στρίψεις δεξιά με το ίδιο πράσινο που έχεις, με τον ίδιο χρόνο πρασίνου, στρίβεις αμέσως δεξιά και
0: για να ανέβεις στη δωδεκανή σου, και από εκεί θα έχεις πρόσβαση στη Μοναστηρίου και στην Εγνατία, και στον δρόμο που ανεβαίνει για το Υπουργείο.
1: Και στη Λαγκαδά, για το Λαγκαδάκι, και βέβαια αυτό που λέτε από την Καραολή και Δημητρίου, στο δρόμο προς το διοικητήριο. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να ανέβει κανείς, πρέπει να πάει στα δικαστήρια, να περάσει τον κόμβο του δικαστηρίου, να ανέβει πάνω στην πλατεία Δημοκρατίας, να στρέψει πάλι πίσω δεξιά, να βγει στη δωδεκανήσου και Εγνατίας και να πιάσει την αριστερή λωρίδα για να ανέβει πάνω προς το διοικητήριο. Όλη αυτή η κίνηση λοιπόν θα φύγει, θα ελαφρύνει την. Για την 26 Οκτωβρίου και το δύσκολο κόμβο 26ης και Εγνατίας, που είναι και αυτός δύσκολος πιο πέρα, και ίσως θα μπορέσει εκεί να αποκατασταθεί ένα άλλο καλό της έμεσο της αμφιδρόμησης της Δωδεκανής, που θα πάρει, όπως είπαμε, αρκετή κίνηση από την 26η, είναι να μπορεί να περνάει κανείς απέναντι στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Λαγκαδά, την πρώην Λαγκαδά. Ναι. Μια κίνηση που απαγορεύεται σήμερα, αλλά οι οδηγοί πραγματικά ξαφνιάζονται και οδηγούνται σε κάποιες περίπου.
0: Και είχαμε και δυστύχημα λόγω αυτού.
1: Ναι, ακριβώς,
0: από οδηγό, ο οποίος προσπάθησε να περάσει απέναντι και τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ παράξενο να μην σου επιτρέπει ένα φανάρι να συνεχίσει απέναντι σε ένα μεγάλο δρόμο όπως είναι η Λαγκαδά, που έλκει πάρα πολλές μεταγενείς.
0: Όπως είπατε, αυτά είναι οι ρυθμίσεις που έγιναν λόγω της κατασκευής του σταθμού του μετρό. Ήταν εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μόνιμες, οπότε τώρα πρέπει να αποκατασταθούν σιγά σιγά. Να ζητήσω και ένα ρουσφέτη, κύριε Βούγια. Επιτρέψτε μου τώρα.
1: Ναι, αν είναι νόμιμο.
0: Να το πούμε, ρουσφέτη θα το πούμε. Καλώς να την αφιδρομήσουν τη δωδεκανή σου. Μήπως και να την ασφαλτοστρώσουμε, γιατί είναι λίγο χαλιά.
1: Τώρα έχετε δίκιο. Τώρα θα πω ξεκινάει και ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Νομίζω ότι άργησε λίγο, αλλά... Και πάντοτε πρέπει να προσέχουμε, γιατί το ξέρω για τη Βασιλίση Όλγας, που είναι πραγματικά πολύ άσχημα ασφαλτοστρωμένη, ότι πάντα μας καθυστερεί κάποιους μήνες ένα πρόγραμμα οδικών υποδομών της ΕΙΑΘ, η οποία θέλει να φτιάξει τα δίκτυα, και περιμένουμε να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να μην χαλάσουμε, μην ασφαλτοστρώσουμε, ας πούμε, ένα μεγάλο δρόμο σαν τη Βασιλής Όλγας, και σε δύο μήνες μετά έρθουμε πάλι και το ξυλώσουμε. Αυτό είναι ο λόγος για τη Βασιλής Όλγας. Αλλά στη Δωδεκανήσου, νομίζω, με την ευκαιρία, καλά κάνετε και το λέτε, με την ευκαιρία της αμφιδρόμησης θα αλλάξει η σήμανση, θα αλλάξουν οι κατευθύνσεις, θα βαφούν οι λωρίδες, οι οποίες δεν φαίνονται.
0: Είναι
1: σήμερα
0: και το στενάκι που βγάζει απευθείας στην Πολυτεχνείου, όπως κατεβαίνει στο Δωδεκανήσου, εννοώ, ναι, μετά από τα λιτά, μετά από τον δρόμο των λιτά. Ναι. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ χαλιά. Θέλει και κοινό. Έτσι, ένα ρετουσάρισμα, ναι, το θέλει, κύριε Βούλια.
1: Θα παραμείνει και ο δρόμος.
0: Εγώ ζητάω, πειράζει που ζητάω να με ζητήσω.
1: Όχι, αυτό θα γίνει.
0: Δημότης Θεσσαλονίκης είμαι και ζητάω ρουσφέτια από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Θα πω ότι υπάρχει και ένας ποδηλατόδρομος εκεί διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος θα παραμείνει στην άκρη, ο οποίος μάλιστα αποθαρρύνει και απαγορεύει την παράνομη στάθμευση. Επομένως δεν θα αλλάξει. Θα έχουμε δύο λωρίδες ανόδου και δύο καθόδου, οι οποίες θα αποκαταστήσουν, όπως είπα, την εύρυθμη λειτουργία όλης της περιοχής και όχι μόνο της Δωδεκανήσου.
0: Μακάρι. Σε κάθε περίπτωση ακούγεται πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό, πολύ ωραίο, πολύ θετικό. Είπατε εκεί γύρω
1: στο... Είστε ότι ως το Σεπτέμβριο το αργότερο, Σεπτέμβριο, αλλά το και νωρίτερα, ίσως ελπίζω να μπορέσουμε την εφαρμόσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ήθελα να το... και μάλιστα απομονωμένα μόνο για αυτό, διότι είναι δική σας ιδέα, ήθελα να το συζητήσετε έτσι, να το απλώσετε. Εκτέλου θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε για τα υπόλοιπα θέματα της Θεσσαλονίκης λίγεν συντόμως. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Βούλια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Συνέχεια σε όλους.

Αν είμαστε έτοιμοι, κύριε Πανέλτε, πάμε. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ελπίζω να βρήκατε τόσο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση με τον αντιδήμαρχο, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, όσο και εγώ, αναφορικά με την κινητικότητα στους δρόμους της πόλης. Ελπίζω πραγματικά να βοηθήσει στο κυκλοφοριακό η αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου. Το εξήγησε πολύ ωραία ο κύριος Βούγιας. Μέχρι νεοτέρας, ξανά μαζί αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: το πλάνο. Τότε στο μυαλό μου μεταφράζονται σε πιάνο. Και με βρίσκεις που με χάνεις. Οι αριθμοί μου πάνε πάνω.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Flash 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: υπάμιλοι. Οι δρόμοι απαράμιλοι, κακές στιγμές αφαιρεί. Τα σχέδια που κάνω για μας ανερεί. Είναι το τέρι μου. Και όταν την συμφέρει, θα μου φέρει ό,τι θέλω για να φανεί τυχερή. Και το παίζει χαλαρή, ενώ δεν είναι.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω για να έχω φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω γιατί.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορά

0: μ' αγαπούσες.
1: Το παθαίνει

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Οράμα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου, όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.